0: κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διελιστήρια επιβάλλει η Τσεχία. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το Τσεντεγιού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Η Βρετανία στηρίζει την πρωτοβουλία Γαλλίας-Μεξικού για περιορισμό στο δικαίωμα του βέτο των 5 κρατών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε περίπτωση διάπραξης μαζικών εγκλημάτων. Να παραταθούν για μεγαλύτερο διάστημα οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζητάει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της κοινότητας, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να αφαιρέσουν 2 Ρώσους ολιγάρχες από τη μαύρη λίστα των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλειτουργήσουν μια πρώην στρατιωτική βάση της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάση στην Ανατολική Ακτή, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας βεβαίως με χαρούλα τη Διαθήκη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Οδυσσέα από την Κομωτινή. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννη Πάριου, καπετάνιε χαμογέλα.

0: lâche, mais me lâche, mais me lâche, mais me lâche, mais me lâche, mais me lâche, mais me lâche, mais me lâche.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και ζητούν να τους αφιερώσουμε το επόμενο.

μια σχεδία λοιπόν η γλυκερία. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ήρθε η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου. Καλώς ορίσατε στη νύχτα. You welcome. Λοιπόν, και για τη συνέχεια τι έχουμε? Πασχάλης Τερζής, Ο δικός μου ο δρόμος.

0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Χαρά Γιαννοπούλου στα πλήκτρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης σε Ελληνές που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζήτησαν την προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντά η κυβέρνηση.

0: Γιώργο Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα πρώην στρατιωτικής βάσης της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία, καθώς και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάσεις στην Ανατολική Ακτή, αναφέρει το Reuters, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Δανίας και Γροιλανδίας, που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσαμε με Στράτο Διονυσίου, μάλλον τελειώσαμε με Στράτο Διονυσίου την ώρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, την καλή τύχη. Τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά τον Αγγελόπουλο? Ένας γαβαλάς, ας πούμε, όνειρο δεμένο στο μουράγιο. Και είπαμε, χαρά Γιαννοπούλου στα πλήχτα. Δεν είναι new entry, απλά κάνει πρωινά, δεν μπορεί τα βράδια. Είναι για τους ξενύχτες. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούν στην Καλυθέα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: να πάμε μέχρι την κυρία Γιαννοπούλου. Κάτι για μας, έλα Χαρούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Θα πάμε με Στέλιο Διονυσίου, με Σφαγιανάκη, με Κοντολάζο και Αδαμαντίδη μέχρι το ακριβώς.
1: Αχ, ερώτα μου δυνατέ, να φύγεις βιάστηκε.
0: Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κυρία Χαραγιανοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να προωθήσει συμφωνίες, να υπερασπιστεί τον πόλεμο του Ιράν και να τονίσει την ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού, αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Χθες στην Καλιφόρνια επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Vidya και της Sequoia Capital και έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο Άλτο και συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας

0: τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντά η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Η Γαλλία εργάζεται πάνω σε νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την αποδέσμευση των στενών του ορμούς και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με διπλωματική πηγή. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία, καθώς το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία που θα υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Σάμπα που συνδέεται με τους αντάρτες Χούθη. Έτοιμες να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ενεργειακής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνουν Γαλλία και Βρετανία. Στην Ιαπωνία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι έλαβαν οδηγίες για εσπευσμένη απομάκρυνση από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με πατημένο τον γκάζ, λοιπόν, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Δεν είναι ένας μήνας που οι περισσότεροι επιστρέψαμε από τις διακοπές. Ξεκούραστοι, ευδιάθετοι, έτοιμοι για μια νέα σεζόν με τα πάνω και τα κάτω της. Πώς όμως ήρθαν τα πράγματα και πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο? Σαν ένα περίεργο, σαν ένα παγκόσμιο ευρωπαϊκό εκρεμές, πώς να το πούμε. Ξαφνικά οι τιμές των καυσίμων να ξανανεβαίνουν με λιγιώδη ταχύτητα, να αναζωπηρώνονται πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, η κερδοσκοπία να επανεμφανίζεται προκαλώντας πολιτικούς τριγμούς σε χώρες που πριν λίγα χρόνια ήταν η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης. Παράλληλα, στα γεωπολιτικά, με τις ενεργές αιστείες πολέμου, είμαστε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, ενώ στην ευρωπαϊκή πολυκατοικία εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρό το φάντασμα της ακροδεξιάς. Και όλα αυτά ενώ πληθαίνουν οι αναφορές στο διεθνή τύπο για το ενδεχόμενο ενός πολέμου ή ενός ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία, και είμαστε μόλις 8 ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου, μια παλιά γνώριμη, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Κλιμακώνται λοιπόν η κόντρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση και βεβαίως υπάρχει απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, που προκαλούν αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η οικονομική στενότητα, η γεωπολιτική πίεση, η αλλαγή του μοντέλου εργασίας και της παραγωγής σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό τοπίο. Στην Ελλάδα τώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, όπως σας είπα, με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανυπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες ως προς την αναλογία των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ΑΕΠ από την έναρξη της κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ζητά και προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, καθώς και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σημειώνοντας ότι δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια με βάση τα δεδομένα που επικαλείται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέτει στο τραπέζι διαφορετικό πλαίσιο παρεμβάσεων, προτείνοντας πλαφόν στις τιμές χοντρικής και λιανικής, καθώς και την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση και καύσιμα και ενέργεια. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα περικόφτη αποδεικνύονται, όπως αναφέρει, ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα, ενώ χαρακτηρίζει φθηνή δικαιολογία το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει μείωση του ειδικού φόρου, αλλά ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί εξαίρεση από τη ρήτρα διαφυγής στις οροφές δαπανών. Και η Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για προτάσεις για την ακρίβεια στις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας εδώ στο Earth News, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει προτάσεις νόμου που περιλαμβάνεται ανάμεσά τους και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Τα κυβερνητικά στελέχη πάντως στο Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Με το χειμώνα πάντως να πλησιάζει, το κόστος θέρμανσης εξελίσσεται σε ένα ακόμη σημαντικό πονοκέφαλο για νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ανωδικές πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά των καυσοξύλων. Στις ορεινές περιοχές, λοιπόν, που υπάρχει ανάγκη για θέρμανση για πολλούς μήνες, το ενεργειακό κόστος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βρετανίας, όπου οι ξενοδόχοι προετοιμάζονται για το δύσκολο χειμώνα. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Βρετανίας, η κυρία Σοφία Φλέγκα,
μιλώντας με χιούμορ και φανή προβληματισμό για την κατάσταση που δημιουργείται και το αυξημένο κόστος θέρμανσης, ερωτηθήσα πώς θα διαχειριστούν το υψηλό κόστος για τη θέρμανση των καταλυμάτων, είπε χαρακτηριστικά: θα τους δίνουμε sleeping bag για να είναι ζεστοί. Στη συνέχεια, βεβαίως, περιέγραψε με το δύσκολο τοπίο που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις του ορεινού τουρισμού, επισημένοντας ότι η περίοδος κατά την οποία απαιτείται θέρμανση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, αν το πετρέλαιο θέρμανση ανοίξει στο 1,90, να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των δωματίων. Πάντως, δεν είναι λίγα τα νοικοκυριά που στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με τα καυσόξυλα να αποτελούν μια από τις επιλογές για όσους διαθέτουν τζάκι ή ενεργειακή εστία. Αυτή τη στιγμή, οι ενδεικτικές τιμές για καυσόξυλα από οξιά κυμαίνεται περίπου στα 100-140 ευρώ το κυβικό μέτρο, ενώ για την ελιά διαμορφώνεται από τα 120-150 ευρώ, το πεύκο 100-130 και το ανάμεικτο ξύλο περίπου στα 110 ευρώ το κυβικό. Έχουν αρχίσει ήδη παραγγελίες, όπως λένε οι άνθρωποι που πουλούν καυσόξυλα. Ο κόσμος ήρθε πολύ νωρίτερα γιατί είδε τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και καταλαβαίνουν ότι αργότερα θα αυξηθούν και τα ξύλα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, και βεβαίως εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πάντως τώρα έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες 48 ώρες και βροχές που μπορεί να φτάσουν και 60 τόνους νερού αναστρέμα. Η συγκεκριμένη μεταβολή από σήμερα στις πρώτες ώρες της Τετάρτης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βόρειο-δυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Ποράδες και Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τοπικά περίπου 30 έως 60 τόνους αναστρέμα και πιθανώς και υψηλότερα τοπικά. Στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως στις πρώτες ώρες σήμερα έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στην Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Σημαντική θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές. Αυτή την ώρα πάντως στην Αθήνα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη 21, στην Πάτρα 20, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21 επίσης, Καβάλα 17, Καλαμάτα 17, Λάρισα 19 και Ιωάννα 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 22 του μήνα, γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια του πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα. Βεβαίως στην Ελλάδα ίσως το ζούμε και καθημερινά, γιατί όταν, για παράδειγμα, αφιερώνεις ή χάνεις 2 και 3 ώρες κάθε ημέρα για τις μετακινήσεις, είναι πραγματικά σαν να μην έχεις αυτοκίνητο. Είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου, είναι η παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Σαν σήμερα το 1789, οι ενωμένες δυνάμεις των Ρώσων και των Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόρμπουκ», προς τιμή του στρατηγού Κόρμπουκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Το 1912 καταπλέσει τον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994 μεταδίδει το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Και το 2010 ανακοινώνεται ότι τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, το οποίο πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1791 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθραγες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρει ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διτύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. 1918 έρχεται στη ζωή ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία, ενώ το 1957 ο Αυστραλός ρόκερ Nick Cave. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο Έκτος, ο Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ενώ το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, που η φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Το 1991 πεθαίνει ο Γιάννης Νεκροπόντης, ο Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Αστέριο που περπατά αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και τις φωτό, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια βεβαίως. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι για πρώτη φορά μετά τις 9 Σεπτεμβρίου υποχωρεί κατά το όριο των 100 δολαρίων με τις διπλωματικές προσπάθειες να ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών. Έτσι λοιπόν έπεσε το βαρέλι το πετρέλαιο κατά τα 100 δολάρια. Το Brent υποχωρεί λοιπόν το βαρέλι κατά 3,6%. Κατέγραψε πτώση για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι αυξημένες διπλωματικές προσπάθειες ενισχύουν τις ελπίδες ότι μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό χάνει 4,5% στα 95,7 δολάρια το βαρέλι και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πιθανότητα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ ενδέχεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες των χωρών από τον Περσικό κόλπο, ενώ έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τσιπίνγκ. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κάλεσε τις χώρες του κόλπου να συνεργαστούν για την αποκατάσταση σταθερότητας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ενώ ο ναύαρχος των Ηνωμένων Πολιτειών και επικεφαλής κεντρικής διοίκησης, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στενού του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών. Πάντως όλο αυτό εξελίσσεται σε μια δύσκολη εξίσωση με πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Και αυτό είναι και για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και για την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εστιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Η βενζίνη όμως αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς 8 στα 10 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη. Να ακούσουμε τι είπε χθες για τα καύσιμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
1: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτευχθεί έστω και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα βεβαίως παραμένει αβέβαιο, και αν τελικά δεν καρποφόρηση, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση αλλά και για τους πολίτες. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν φύγει για τις ΗΠΑ, με το πακέτο να περιλαμβάνει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης των ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Υπάρχουν συζητήσεις με τα δηληστήρια. Θα δούμε τώρα να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο κ. Πιερακάκης. Υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμασης. Εκεί που είπαμε ότι δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα είναι αφενός το ντίζελ, παρότι υπάρχει επιδότηση των 10 λεπτών, και βεβαίως στην αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη που το πιο πιθανό είναι να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει μετά τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής και εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αν τελικά μπορεί να γίνει κάτι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα επιλέξουν κάποιο άλλο μέτρο καθώς το πρόβλημα δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου κίνησης αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, με τις πρώτες επιπτώσεις να φτάνουν από την αυτοπλοεία και τις μεταφορές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των καταναλωτών. Η πρώτη μεγάλη επίπτωση αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τελικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές του δίζελ. Από την πλευρά τους, οι οδηγοί των φορτηγών ζητούν μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση και να μην περάσει στις τιμές των προϊόντων. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Το ερώτημα είναι πλέον τι θα συμβεί μετά τον Οκτώβριο, όταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να αποχωρήσουν και βεβαίως και οι προμηθευτές που δίνουν στα σούπερ μάρκετ. Θα μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να αποχωρήσουν από τη συμφωνία λόγω του αυξημένου κόστους, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές. Πάντως, ήδη στην νησιωτική χώρα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τις αυτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Η πίεση αυτή οδηγεί σε τι άλλο, σε περιορισμό των δρομολογίων. Τρία πλοία που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες και ακόμη ένα μεγάλο συμβατικό προς τον Πειραιά σταμάτησαν νωρίτερα από το συνηθισμένο τα δρομολόγια τους. Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε σήμερα στα 1.300 ευρώ ανά τόνο. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, καθώς το κόστος λειτουργίας των πλοίων πλέον έχει εκτοξευθεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν το αυξημένο κόστος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, θα λέγαμε ότι ενώ το πρόβλημα αγγίζει όλη την Ευρώπη, η ηγεσία της Ευρώπης παραμένει με μια απάθεια σε αυτή την αφέμαξη που υφίσταται τα νοικοκυριά και το κλίμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη οδεύει προς το χειμώνα με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου να είναι καλυμμένες μόλις το 69% αυτή την εποχή του χρόνου, που συνήθως βρισκόμαστε περίπου στο 85%. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο ασφαλείας είναι μικρότερο στην περίπτωση που ο χειμώνας αποδειχτεί ιδιαίτερα σκληρός. Βρίσκονται λοιπόν οι πολίτες της Ευρώπης σε έναν οικονομικό εφιάλτη και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποιο βήμα πέρα από ευχολόγια άνευ ουσίας. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την έναρξη της σύγκρουσης στο στενό του Ορμού, ξεκαθάρισε ότι μας έχουν κοστίσει μέχρι τώρα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς βεβαίως να έχει αποκομίσει η Ευρώπη μια σταγόνα ενέργειας. Λέει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση οικονομικά και προσιτής εγχώριας καθαρής ενέργειας. Το πώς θα συμβεί αυτό δεν το έχει εξηγήσει η κυρία φον ντερ Λάιεν, ούτε έχει εξηγήσει βεβαίως πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά αυτή την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Αλλά και στη Γερμανία, ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δέχεται σοβαρή πολιτική πίεση μετά τις εξελίξεις με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, λέει ότι ρίχνει το πρόβλημα στους Χούθη και στα προβλήματα με τη Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα μέρα με την ημέρα γιγαντώνεται, καθώς βεβαίως οι οικονομικοί, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν έχουν άπειρα αποθέματα. Περισσότερο πιο κοντά στο πρόβλημα είναι η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προσπαθεί να βρει και αυτή μία λύση, δέχεται και αυτή πολιτική πίεση από τα δεξιά της. Έτσι ανακοίνωσε ένα μέτρο το οποίο, όπως σας το είχαμε πει και από την εκπομπή εδώ, κατρίσει τα τέλη κυκλοφορίας, είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι μια μικρή ανάσα στην πολιτική, στην ασπίδα που προσπαθεί να βγάλει η κυρία Μελόνι έναντι της μεγάλης αύξησης στη τιμή των καυσίμων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε συνάγερμο και για τη φέτα. Υπάρχει προβληματισμός στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί. Οι δύο ζωονόσοι που προηγήθηκαν και η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, χάθηκαν τόσα πολλά αρνιά και πρόβατα, και επομένως υπάρχει χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος, μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον αποτελεί απειλή ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Την κατάσταση περιέγραψε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο Μιχάλης Αράντης, και αποκάλυψε ότι μεταξύ άλλων ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάσουν φέτος μέχρι το τέλος του 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου στους 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς. Είχαμε φέτος αύξηση περίπου 7% στις εξαγωγές, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανατιμήσεις που ήδη υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν λόγω της τρέχουσας κατάστασης σπρώχνουν σημαντικό κομμάτι του καταναλωτικού κοινού στην εναλλακτική των λευκών τυριών. Λοιπόν, δεν θεωρείται απίθανο η τιμή της φέτας να σκαρφαλώσει στα 15-16 ευρώ το κιλό από τα 12-13 που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ήμασταν στα 8-9 ευρώ πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις επιπτώσεις από το καύσιμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα. Πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας, των τελευταίων ημερών, αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα την Ιωάννα Γάκα, που στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παραβίασε, όπως είπε, γνώση της στην νομοθεσία για το μηχάνημα. Το μηχάνημα, είπε, το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Σύλλογο των Γιατρών, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναλυτικά στους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο, σημειώνοντας ότι στις 23 Ιουλίου του 2026 η Ιωάννα Γάκα είχε στείλει στον ΙΣΑ την γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε. Ωστόσο, όταν το χρησιμοποίησε το Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμη την απαραίτητη άδεια ώστε να το λειτουργεί. Το είχε δηλώσει μάλιστα ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με το Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργία τους από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η Γάκα, για να είναι σύνομη, έπρεπε να περιμένει τον ΙΖΑ και δεν το περίμενε, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας που παραβίασε γνώση τους νόμους του κράτους, έγινε σειρά ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος. Ενώ αναφερόμενος ο Άδωνης Γεωργιάδης στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων, τόνισε ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. Τώρα τα υπόλοιπα που έγιναν χθες με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πήγε στην Ευελπίδων, έκανε δηλώσεις, έκανε και παράπονα ότι οι δημοσιογράφοι τον έχουν καταστρέψει. Τι να πω, πραγματικά θα πρέπει οι αρχές να ξεκαθαριστεί και αυτή η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να ανακατεύονται οι γιατροί με υπνοθεραπευτές και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συμμετοχή σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά με πολλούς γνωστούς οι οποίοι πηγαίνανε, επισκεπτόταν αυτό το ιατρείο. Κάθε μέρα, εάν παρατηρήσει κάποιος το διαδίκτυο, σιγά σιγά βγαίνουν όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθοποιοί, τραγουδιστές οι οποίοι είχαν περάσει από αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρει τι να πει κανείς πραγματικά, και κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι είχαν επικοινωνίες, ότι ο ένας παρέπεμπε στον άλλον και υπήρχαν συνεργασίες ανάμεσα στην 56χρονη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, αλλά δείχνει και πώς είχε ξεχυλώσει λίγο το σύστημα τα τελευταία χρόνια με αυτά όλα τα ιατρία που ήταν για την ανανέωση των ανθρώπων και την ευεξία, όπως χαρακτηριστικά λέγονται.

0: Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουση με τη Ρωσία, όπως λέει το CNN, καθώς μια σειρά από κινήσεις που καταγράφονται σχεδόν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο πόλεμο στην Ουκρανία να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις ή η Ρωσία να επιχειρήσει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ χωρίς να καταφύγει σε μια μεγάλη κλίμακα εισβολή. Τις τελευταίες ημέρες η Λευκορωσία πραγματοποίησε τετραήμερες στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες να εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων στην προστασία των συνόρων και στην αντιμετώπιση των ντρόνους. Μέρος των ασκήσεων διεξήχθη κοντά στο πέρασμα του Σουβάλκη, τη στενή λωρίδα περίπου 100 χιλιόμετρων που αποτελεί τη μοναδική χερσαία σύνδεση των τριών κρατών της Βαλτικής με την υπόλοιπη συμμαχία. Το Μίνσκ χαρακτήρισε τις ασκήσεις αμυντικές. Την ίδια ώρα, Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων πολιτικούς αρχηγούς και κορυφαία στελέχη για την απόλυτη ενημέρωση από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά τη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή εναντίον της Ευρώπης και της Γαλλίας έχει ενταθεί και ζήτησε την εκπόνηση σχεδίου για την καλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών, ευαίσθητων εγκαταστάσεων και αμυντικής βιομηχανίας από επιθέσεις με ντρόνους και κυβερνοεπιθέσεις. Φοβούνται λοιπόν οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο μια χώρα, γειτονική χώρα, η Πολωνία για παράδειγμα, αλλά όλες πλέον οι χώρες και οι χώρες της Βαλτικής και οι υπόλοιπες χώρες, ότι θα συνεχίσει αυτή την τακτική η Ρωσία, τακτική με τις επιθέσεις με drones ή με άλλα εργαλεία να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε από την άλλη πλευρά τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν τις εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας, της Trump TV. Η νέα υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η Trump TV μεταδίδει τώρα 24/7 ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Δεν μπορεί κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας, δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας, τώρα μπορεί, ανέφερε η κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκε και απέκλεισε με την απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στο CNN, στο MS Now και στο Politico. Έτσι, τα μεγάλα δίκτυα, το CNN, το NBC, το ABC, το CBS και το Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση αυτή, να μην μεταδίδουν δηλαδή τις τελετές και όσα συμβαίνουν στο Λευκό Οίκο, θα ισχύσει μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπλέξει τα σοβαρά με τα αστεία, γιατί τώρα τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη, που συμβαίνουν όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο αστείο να μην μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έρχεται σε σύγκρουση με τα κανάλια και να πρέπει να φτιάξει τη δική του τηλεόραση, την Trump TV, όπως λένε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, με μια εντυπωσιακή έτσι φωτογραφία κάτω από την πινακίδα του CDU. Και τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Ακριβότερη κατά 177% η χοντρομπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Θαλασσόλικος, επίδειξη ισχύως με άσκηση από την Άγκυρα. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, η δασμή Τραμπ, η άνοδος Αιγύπτου και η ζωονόση. Νομίζω ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται συνεχώς. Λοιπόν, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αρκετές περιπτώσεις στο τέλος καταλήγουν, εκτός που χάνουν τα λεφτά, τους κατηγορούν οι τράπεζες ότι έχουν και πολύ μεγάλη ευθύνη που δεν κατάλαβαν ότι ήταν phishing, όπως τουλάχιστον λέγεται στα ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Καταγγείλεται το λαθρέμπορο με ένα κλικ, νέα ψηφιακή πύλη και επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση έξινομη της χώρας, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Θειότητας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και Βίντια και ο Δένδια στο Κάιρο για νέα τριμερή. Έκθεση σοκ, επικίνδυνη νηπαγωγία και παιδικές χαρές. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον γκλόπ της. Το Μπλούγκερ προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Πάμε στην απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου και άλλα θέματα από την απογευματινή. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει. Νέο μόρφωμα με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης και Πολεοδομία Μικόνου ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Ελεύθερος τύπος, αίτηση τώρα για 1974 προσλήψεις, προκηρύξεις για το δημόσιο. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία, προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχτούν το Merz. Χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία Πασόκ και Ελλάς. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Αποκαλύψε εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Ρίζοσπαστης, δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κόσμο πλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η εξελίξη στη Γερμανία ανησύνουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. One Voice Business and Politics. Τι πολλάτρησα, τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα, ελληνόκτη την ναυτιλία, Euronext Athens, ομόλογα, χίλιες ναυπηγήσεις φέρουν την Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Επενδυτικός μαραθώνιος της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σενάρια ανίσχυσης των οικοκυριών, επίδομα θέρμανσης εκτός πλάνου, οι μειώσεις των φόρων.
1: Hey.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε τη μετοπική σύγκρουση στην τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη. Όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυρίας Δούκου, η οποία λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά υποτιμητική και σεξιστική και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, κατηγορώντας την κυρία Δούκου ότι του είπε πως ο κ. Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβαντική ιατρική. Στην αντιπαράθεση αυτή παρενέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, πήρε θέση λοιπόν και είπε ότι ακόμη και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χειδαιότητα κανονικότητα οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κανείς δεν πρέπει να τις ξεπερνάει. Η Αλεξάνδρα Δούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόσωπο, είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και μάλιστα η κυρία Δούκου αργότερα το βράδυ δημοσίευσε και την εγγραφή της στη Νέα Δημοκρατία το 1997, λέγοντας ότι επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Πάντως δείχνει αυτή η αντιπαράθεση ότι πάμε σε μεγάλη, έτσι, θα ανεβούν ψηλά οι τόνοι και δυστυχώς θα υπάρξει και αρκετή τοξικότητα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις πρώτες αναμετρήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, είπαμε ότι και αυτή η εβδομάδα θα έχουμε κάθε μέρα μία δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ στον Α. Στην πρόθεση ψήφου η ΑΛΚΟ δεν δίνει εκτίμηση, δίνει πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3. 24% ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 14,4 από 14,7, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από 11,1 από 10,4. Τα τρία πρώτα κόμματα, λοιπόν, μετά τα τρία πρώτα κόμματα είναι η Ελληνική Λύση με 6,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1 και το Μέρα 25 με 2,6. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου βρίσκεται στο 2,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 και η Νίκη στο 1,3, ενώ η Δημοκράτης Στέφανου Κασελάκη στο 0,7. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα από την ΑΛΚΟ. Βεβαίως θα περιμένουμε και άλλες 2-3 δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βεβαίως μετά θα μπορούμε να έχουμε τα συνολικά, τη συνολική εικόνα, πώς ξεκινά δηλαδή αυτή η προεκλογική περίοδος. Τι άλλο είχαμε χθες από τα πολιτικά? Είχαμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, μόλις πήγε στο ΠΑΣΟΚ, νέος βουλευτής, ο οποίος είπε ναι σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας. Λίγο αργότερα βεβαίως κάποιος του είπε και ο κ. Αυλονίτης μάζεψε λίγο αυτές τις δηλώσεις, καθώς δημιουργούσαν πάλι ζήτημα με τις κέντρο-αριστερές συνεργασίες. Θα τα πούμε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Αλλά παρά είναι πολλά τα περιστατικά για τον κύριο Ανδρουλάκη τις τελευταίες ημέρες κάποιων βουλευτών που συνιστούν να υπάρξουν συνεργασίες στο κέντρο-αριστερό, στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία ή στο κέντρο-αριστερό στρατόπεδο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να φύγουμε τρέχοντας σε πολύ πρωινή παρέα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δείξτε προσοχή γιατί θα πέσει η βροχούλα αρκετή σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Νίντια και της Εκόγια Κάπιταλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η

0: Στηρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και το Αρκτικό νησί που θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέ και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντραφιά σας έως στις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και όπως μας πληροφόρησε η κυρία Σερέτη, έξω τσουτσουρίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να βρέχει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Κολτσίδα βρέχει. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο. Μπράβο, άντε μπράβο.
0: Δεν με πίστευε σε μένα, ήθελε να σου το πει κολτσίδα.
1: Όχι, σε πίστευα.
0: Αυτά τώρα.
1: Απλά όταν σου είπα ότι εγώ όταν ερχόμουν είχε πούδρα,
0: ναι.
1: Μετά μου λες καλά, βρέχει. Δεν βρέχει ακριβώς.
0: Δεν βρέχει, κατάρακτοδός, βρέχει.
1: Εντάξει.

0: Λέγα, ρίχνει καρέκλες άμα έβρεχε πολύ.
1: Τρένει, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση.
0: Έβρεχε καταρακτοδός, θα έλεγα.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντες είναι στην ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτια, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην συντροφιά σας μέχρι τις 8.
0: Βέβαια.
1: Εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Fiber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Όχι, το είπα. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμα. Εντάξει, ωραία. Αφού συνεννοηθήκαμε, είπαμε τα βασικά. Ωραία. 22 του μήνα σήμερα. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε,
1: για να μπούμε στον Οκτώβριο να βγουν τα μελομακάρονα.
0: Να πάρουμε το επίδομα θέρμανσης, να. Πώς το λένε, να βάλουμε πετρέλαιο, not.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Είναι έναν ξέρω μόνο, το Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω άλλον.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Εμείς τη γιορτάσαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η ημέρα η ευρωπαϊκή. Ναι, η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να πέφτει Σαββατοκύριακο. Γιατί τις καθημερινές σιγά μην την τιμήσουμε.
0: Ενώ άμα πέφτουν.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο την τιμήσαμε δηλαδή.
0: Ενώ άμα πέφτουν οι αργίες καθημερινές.
1: Ναι.
0: Τις πάμε.
1: Τις μετακινούμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Αργίες Σαββατοκύριακο.
1: Με το καλό. Είναι η ημέρα του Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα χόμπι, το ωραία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά
0: ρινόκερους εγώ. Έχουν κάποια νευρούλια.
1: Εγώ τους υποπόταμους περισσότερο.
0: Και τους υποπόταμους και τους ρινόκερους.
1: Ναι. Ολούθε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Είναι Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
0: Boring.
1: Η λευκή σοκολάτα. Δεν σ' αρέσει. Ξέρω πολύ κόσμο που δεν τα αρέσει η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν είναι να μην αρέσει. Θα τη φάω. Ό,τι γλυκό μου δώσει θα τη φάω τέλος πάντων. Αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά η λευκή σοκολάτα είναι ένα βαρετό πράγμα.
1: Γιατί είναι βαρετό.
0: Βαρετό πράγμα είναι τώρα. Δεν είναι σοκολάτα καταρχήν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως σας είπε ο Διονύσης. Θα πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: 7 βαθμούς μας είχε πει χθες, κυρία Παπαβούλη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα, οι καταιγίδες δηλαδή και οι βροχές, θα είναι έντονα σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου, κυρίως στις Ποράδες. Όμως θα βρέχει και στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρειο-υπηρετικά τμήματα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Τώρα, θερμοκρασίες. Έχει πέσει πάρα πολύ η χαμηλή, όχι η μέγιστη. Δηλαδή, η χαμηλή Δυτική Μακεδονία, 8 με 23. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 9 με 26. Έχουν πάει σε μονοψήφια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. 11 έως 27 στην Ήπειρο. 11 έως 27 και στη Θεσσαλία. 12 έως 29 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 19 έως 26. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιά από 15 έως 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες το απόγευμα όμως. Βοριαδάκι, το οποίο θα φτάσει και τα 5 μποφόρ, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία. Και θερμοκρασία, εντάξει, να σου πω κάτι, από 23 έως 26 δεν είναι.
1: 23 θα είναι η μικρότερη.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει απότομα στους 12 τώρα στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να πάει 12.
0: Ναι.
1: 17.
0: Εντάξει, 23. Τώρα 16. Μπορεί να πάει 20. Ρε,
1: ωραία είναι. 20. Η χαμηλότερη να πάει 16.
0: Εντάξει.
1: Και η υψηλότερη να είναι άντε μέχρι 25, 26.
0: Μπορεί η αίσθηση επειδή θα είναι βοριαδάκι να είναι πιο χαμηλή.
1: Α, μπράβο της.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Α, μπράβο
0: της. Το real feeling.
1: Να ζήσει
0: το real feeling. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει και βοριαδάκι 3 με 4 από 4 και θερμοκρασία από 19 έως 25.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα,
0: ναι.
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινικ, στο πλαίσιο του Ρωσιτουρκικού πολέμου το 1787-1792. Αποκτούν έτσι τον έλεγχο της βλαχίας. Ο Wolfgang Amadeus Mozart, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Der Siege vom Helden Coburg 587», «Η νίκη του ήρωα Coburg», προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι είπες τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα ο Μότσαρτ ο ίδιος τώρα από μια πολεμική μάχη.
0: Τι, έτσι. Εντάξει, χάρηκε.
1: Ναι, χάρηκε άνθρωπος. Ο παιδί μου σου λέει κέρδισαν.
0: Σου λέει ας γράψω έναν αντικριστό.
1: Έναν αντικριστό. Κέρδισαν οι Αυστριακοί.
0: Εδώ χαιρόμαστε, τρώμε έναν
1: αντικριστό. Πού θα το ξαναδείς?
0: Καταλαβες, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: εκεί γράφανε τέτοια. Τι να κάνουν, ξενερωσιά. Λοιπόν, 1912 καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού. Το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο.
1: Πρωτότυπο όνομα.
0: Το πρώτο μας.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Από τότε.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Αν το είχε λύσει τότε, μπορεί να είχαμε γλιτώσει άλλα. Γιατί λέμε μόνο
0: ναι,
1: για άλλες περιπτώσεις. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζοϋπάλληλοι όχι.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα το 1994 μπαίνει.
1: Θυμάμαι τώρα, επειδή είπα τραπεζοϋπαλλήλους, θυμάμαι ένα συνδικαλιστή που ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, και στέλεχος κόμματος, που είχε λέει 1 εκατομμύριο, δεν το είχε δηλώσει. Όχι. 1 εκατομμύριο στην άκρη. Τι είναι αυτό, λέει? Εφάπαξ όταν έφυγε από την τράπεζα. 1 εκατομμύριο.
0: Τάχα. Έκανα οικονομίες.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Δραχμές.
1: Ευρώ.
0: Ευρώ. Ευρώ.
1: Νομίζω.
0: Αχ, να είχα 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έμπαιναν στη ζωή μας το 1994 και χαρήκαμε πάρα πολύ τα φιλαράκια. Μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο και από τότε τα βλέπουμε ανελιπώς.
1: Επειδή εγώ κάνω λούπα, τα ξαναβλέπω, λέει η Κατερίνα, τα βλέπουμε ανελιπώς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ήρωας που αν έλειπε δεν θα ήταν η σειρά έτσι?
0: Δεν μπορώ να μου λείπει
1: κανένας. Αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Έλεγα, ας πούμε, ότι φιλαράκια χωρίς τον Τσάντλερ δεν θα ήταν φιλαράκια.
0: Όχι, δεν
1: ήταν κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι. Είναι όλοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο διάβασα πρόσφατα ότι είχαν τελείως διαφορετικές πληρωμές ο καθένας από αυτούς. Καλά, τα βγάλει η Φίβη, αλλά είχε κάνει ο Ρος. Είχε πει το εξής, απειλώντας να σταματήσουν τα γυρίσματα, ότι θα μας πληρώνετε όλους το ίδιο, και έκανε μια συμφωνία για όλους. Πληρώνονταν το ίδιο και πληρώνονταν και τα δικαιώματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς, οι ηθοποιοί ή οι κληρονόμοι τους, του Τσάντλερ π.χ., παίρνουν ποσοστό.
0: Στην αρχή της,
1: εξαιτίας της συμφωνίας που κάνει ο Ρος.
0: Στην αρχή τους αντιμετώπιζαν κάποιους σαν παρακατιανούς.
1: Που δηλαδή, δεν το λένε Ρος τώρα.
0: Τι Φίβη. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης ο Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Άνοιξε τον δρόμο το 2001.
0: Τώρα μου τύχε εμένα αυτό, το πω. Το 2010 ανακοινώνεται τροπική καταιγίδα με το όνομα Άγκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Ξέρετε ποιος ο κύριος? Πώς λέμε εδώ κύριος, δεν λέμε κύριος.
1: Η πιο συχνή λέξη στα ελληνικά. Η πρώτη λέξη που μαθαίνουν όλοι οι ξένοι.
0: Είναι ο αχαχαχας και το. Λοιπόν. Η οποία πλήττει λοιπόν αυτή η καταιγίδα, νησιά της Ιαπωνίας, και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη, ένα περίεργο πράγμα, σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Μ' αρέσει που το σαν σήμερα θέλει να εξηγήσει γιατί την ορολογία.
0: Γιατί
1: σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει μάθει τη λέξη από τα ελληνικά, μιλάω για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι άλλο. Και ακούνε έρχεται η καταιγίδα. Και λέει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως. Τώρα πρόσεξε να δεις. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν εδώ, άμα τους πεις τι κάνεις ρε.
1: Ναι, θα σου πούν δυνατέ.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι τους επεφημείς.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Oh.
1: Σαν σήμερα γεννιόταν το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχει ένα κατεβατό, γι' αυτό το λέω. Είναι Βρετανός φυσικός και χημικός. Θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και παραμένει. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
0: Ναι.
1: Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Όρους στην φυσική, έτσι. Γιατί αλλιώς άνοδο και κάθοδο ξέραμε και στην κυφυσία. Αλλά στην φυσική δεν το ξέραμε. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Φαραντ.
0: Και με το βιογραφικό του Φαρενάιτ, πώς το λένε, Φαραντέι, πώς το λένε, του Φαραντέι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Hans Scholl, μέλος αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, White Rose, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Και σαν σήμερα, το 1957, ο Νίκο Κέιβ.
0: Άκου τώρα το μεταξύ.
1: Πολύ αγαπημένος στην Ελλάδα.
0: Τώρα. Εκτελέστηκε, αυτός ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, και ο Νίκο Κέιβ μαζί με την φίλη μου, τη θεόψηλη, αγαπημένη μου, Κάιλι Μινόγκ, έχουν πει το White Rose που είναι κομματάρα.
1: Ναι.
0: Κομματάρα.
1: Έχω πάθει σοκ τώρα από το συνειρμό.
0: Και εγώ θα λιποθυμίσω.
1: Από τα πώς τα συνδύες αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1408 ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο Παλαιολόγος. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σακαζούλου.
1: Σακαζούλου. Ναι, από φιλή λέει τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης.
0: Καλά έκανε και άλλαξε το επιθετό.
1: Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ξινοτρούλιας.
0: Καλά έκανε.
1: Ξινοτρούλιας.
0: Ναι, δεν κάνει καριέρα έτσι.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας.
0: Τα λέμε τώρα. Ναι. Τώρα μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22, οι τελευταίες εικόνες και ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το εξωτερικό είναι η μουγγή εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δηλαδή εικόνα χωρίς ήχο, να το πω πιο σωστά, διότι του κάνουν μποϊκοτάζ σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ακόμα και το Fox News.
1: Όλα.
0: Ναι, ακόμα και το Fox. Δηλαδή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί έχει αποκλείσει τεράστια δίκτυα από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκεί, στο Λευκό Οίκο.
1: Απέκτησε τρεις δημοσιογράφους από το CNN, δίκτυα, το Politico και το MB News.
0: Ναι.
1: Επειδή απέκλεισε αυτούς, οι άλλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατέβασαν τα μικρόφωνα επί της ουσίας. Δεν υπήρχε μικρόφωνο να μεταδώσει δηλώσεις του που έκανε, για παράδειγμα, κάπου πήγε σε μια παρουσίαση του Λευκό Οίκο, ήταν η εικόνα και ακουγόταν ένα.
0: Ναι, τίποτα, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τίποτα. Γιατί εκεί έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έχει σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια που είναι του κάθε δικτύου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Και χθες και προχθές ήταν άδεια. Δεν πατήσανε καν οι δημοσιογράφοι για την ενημέρωση, για το briefing, και πολύ καλά κάνανε.
1: Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρωτοφανές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι σε μία περίοδο που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Καλή μιλάει σήμερα.
1: Και πάρα πολλοί θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, το ΟΗΕ έχει τη δική του εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά μιλάει σήμερα.
1: Αλλά θέλω να πω για την δημοσιογραφική κάλυψη. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε έτσι: είστε, και έκανε δικό του κανάλι. Τραμπ TV.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το αυτό. Οποίο εκπέμπει δεν ξέρω πώς και τι και τα λοιπά και πόσο και πού. Δεν ξέρω αν είναι υπερεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, ή μόνο διαδικτυακό, ή μόνο μέσω, ξέρω εγώ, truth social.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα έχει αυτό, θα μεταδίδει αυτό τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ για να μην στερηθεί το φιλοθεάμον κοινό ή το κοινό των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Κυριακή, τη φίλη μας. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, τη Μέρη από το Ανόβερο, με 10 βαθμούς στις 5 το πρωί. Ωραία θερμοκρασία. Τον Ιερώνυμο, το φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Ψιλόβροχο, 15 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν έχουν ξεπληθεί τελείως και το ψιλόβροχο δημιουργεί τη γλίτσα. Την ένιωσα λέει πριν από λίγο στην άσφαλτο. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 17, κανονικό φθινόπωρο, όλη τη νύχτα βρέχει. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας στέλνει συνεφάκια και αυτά τα emoji που δείχνουν βροχή. Με 16 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Φροχερά, μ' αρέσει το βροχερό εμένα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Δημήτρη από Ξεριά Χρυσούπολης. Πολύ βροχή για ώρες. Με 18,5 βαθμούς. 18,5 και βροχή είναι, θα έχει υγρασία μετά, θα είναι. 14 βαθμούς έχει στο Αμίντιο, μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, από τη φαμίλα της Ορεινής Ναυπακτίας, που μας στέλνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στέλνει και στο θείο το Δημήτρη και τη θεία την Ευαγγελία, που παραθερίζουν 22 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, στην Εύβοια. Και μας ακούνε. Καταλαβες. Και λέει, η Κατερίνα Ισερέτη έχει καταγωγή από την Ελευθέρια Γιάννη Ορεινής Ναυπακτίας.
0: Το ξέρω.
1: Στο λέει, μήπως το ξέχασες.
0: Μα το ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθοδόν για Μεσογείων από περιφερειακό πολυγόνου. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός. Έπεσε μπροστά μου μηχανάκι που γλίστρησε και αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να σταματήσει σε φανάρι και έφυγε γλιστρώντας. Προσοχή στους δρόμους. Όλα αυτά γίναν μπροστά στα μάτια του φίλου μας και του ακροατή του Πάνου.
0: Έχει πολύ γλίτσα.
1: Το νου σας. Αυτό.
0: Γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Και το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά με την
1: βροχή. Εμείς χαιρόμαστε τώρα και λέμε, α, θα βρέξει, θα καθαρίσει και το αυτοκίνητο, που δεν καθαρίζει, έτσι.
0: Όχι, χαιρόμαστε με τη βροχή.
1: Αυτό.
0: Έπρεπε
1: μας
0: να
1: αρέσει η βροχή που θέλουμε και για, για μας να δροσίσει και για τη γη να ρουφήξει λίγο νεράκι, να μοσχοβολήσει κτλ. Όπου υπάρχει γη, γιατί η άσφαλτος δεν μοσχοβολάει με τη βροχή. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτό που λέει. Και που λένε οι ακροατές και επανέλαβε και η Κατερίνα, περί γλίτσας στους δρόμους.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να.
1: Πολύ βροχή και στη Λίμνο. Πείτε μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας φτιάχνετε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εμένα, εντάξει, δηλαδή. Δεν θέλουμε να πνιγούμε.
1: Όχι, ρε, δεν θέλουμε να βρεχούμε.
0: Όχι, ναι. Γιατί έχουμε Σεπτέμβριους και Οκτώβριους, έχουν υποφέρει
1: τη
0: χώρα.
1: Θέλουμε όμως ποτιστική, ωραία βροχή, καλή. Ωραία.
0: Δεν θέλουμε πλημμύρες.
1: Όχι. Πλημμύρες γιατί να θέλουμε. Ποιος θέλει πλημμύρες, δηλαδή.
0: Λέω.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Να είστε καλά. Καλημέρα και στο Τζιμ Τζιμ.
0: Γεια σου, Αρετή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις εικόνες που θα παίξουν αρκετά σήμερα, να ξέρετε, με το που θα μπείτε, θα επισκεφτείτε διάφορα site, θα δείτε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς εικόνα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να σας περιγράψουμε. Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Κολοσσούς Τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, διότι πήγε και στην Tesla, εκτός από την Nvidia που φτιάχνει τα περισσότερα chip στον πλανήτη, μικροchip του πλανήτη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, πήγε και στην Tesla και συναντήθηκε με τα ανθρωποειδή, έκανε high five, έκανε χειραψία και εντάξει, είναι περίεργη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιδιαίτερη.
1: 6 και 27 έχει πάει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει.
0: Ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Το έχετε πιάσει το υπονοούμενο,
0: ναι,
1: είπατε, ναι. Τραγουδάκι από κάτω ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Έτσι, οπότε βγαίνουμε εμείς, ναι, από το στούντιο.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσει με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παρέτηση του υπέβαλε επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Και εκτός από τη βροχή φυσάει κιόλας. Γιατί βλέπω ότι η Χρυσή ήταν νικητάκι που την έχει πάρει ο αέρας.
1: Να σου πω εγώ όμως ότι πήγα στο παράθυρο τώρα για να δω λίγο βροχούλα. Ξέρεις ότι τι θέματα έχω εγώ με τη βροχή, ας πούμε. Και δεν.
0: Δεν μπορεί να άκουψει τώρα.
1: Δεν βρέχει. Ίσα που είναι βρεγμένος ο δρόμος. Ίσα, έχει αρχίσει να μοσχοβολάει, γιατί γύρω μας δεν έχουμε μόνο άσφαλτο, έχουμε και χώμα και δέντρα και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει λίγο να μοσχοβολάει, ωραία είναι, αλλά δεν είδα βροχή.
0: Εντάξει, και τα κτίρια διόνυση.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως από την άλλη, έτσι. Πρέπει να ελέγξουμε, όχι να αλλάξουμε ντε και καλά, να ελέγξουμε λάστιχα. Γιατί στη βροχή και με τη γλίτσα που λέγαμε πριν.
0: Να βάλω τις βροχές.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βροχής και αν θες να βάλεις τις βροχές, αλλά κάποια τα λάστιχα δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ότι έχουν 4 χρόνια ζωής εργοστασιακά. Εμείς τα κρατάμε 5, 6, 7, 8. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο θέλει προσοχή
0: στα λάστιχα. Αυτό το ξέρω, ότι πρέπει να τα αλλάζεις. Αλλά...
1: κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Τώρα γιατί να τα αλλάξεις?
1: Γιατί είναι βροχερά και πρέπει να πιάνει καλά στον δρόμο, γιατί αλλιώς φεύγεις.
0: Γιατί θα παίρνεις και πολύ το αυτοκίνητο, όπως είχες σε αυτή την κατάσταση. Μένα θα πηγαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ένας από τους δύο θα τα αλλάξει τα λάστιχα.
1: Να μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θα ρίξουμε κλήρο. Καλημέρα σας, βρέχει στην Αθήνα, δυτικά προάστια λέει, πάντως στο Χαϊδάρι τίποτα.
0: Θα βρέξει και εκεί.
1: Πού θα πάει, πού θα έρθει. Θα έρθει και σε εσάς.
0: Εμένα ξεκίνησε, ψυχάλιζε στα νότια όταν ξεκίνησα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο κέντρο. Και μετά δυνάμωσε.
1: Εγώ είχα πούδρα. Αυτό το λέω λίγο υγρασία.
0: Ναι, παιδί μου, άλλη χρονική στιγμή. Ναι. Εγώ άλλη εσύ. Ναι. Πιο μετά.
1: Νέα Πολυλακωνία, φθινοπορεινή ησημερία, 23 βαθμοί. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Έχει αρχίσει και κάνει σκιτσάκια τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Ο Γιάννης το έχει εγκαταλείψει το πενάκι του.
0: Κουράστηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω.
0: Σ' αρέσει μου στα λευριά.
1: Τα μουστοκούλουρα. Η μουσταλιβριά, όχι ιδιαίτερα.
0: Γιατί μουσταλιβριά σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα για τα μουστοκούλουρα.
1: Τα μουστοκούλουρα, γιατί πέρασα χθες και από ένα μαγαζί που κάνει πολύ ωραία στο Μαρκόπουλο και ήθελα να πάρω,
0: ωραία.
1: Αλλά κρατήθηκα.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί κρατήθηκες, παιδί μου, καλό κάνουνε. Τέτοια εποχή, άμα δεν τα φας τώρα τα μουστοκούλουρα, πότε θα τα φας.
1: Γιατί δεν μαζεύομαι, μάνα μου, δεν θα φάω μόνο ένα.
0: Ρε Διονύση, μια φορά θα πάρει. Τώρα είναι ο μούστο μετά τον τρίγο, α πούμε.
1: Μοσχοβόλαγε όλοι, δηλαδή ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, μια πλατεία και ένα οικοδομικό τετράγωνο μοσχοβόλαγαν, ρε παιδιά, από τα μουστοκούλουρα. Υπέροχα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η μουσταλευριά. Τα μουστοκούλουρα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν θα έλεγα αχ, να είχα μια μουσταλευριά.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ.
0: Επίσης δεν θα έλεγα να είχα μια μουσταλευριά με τζίντζερ, πορτοκάλι και γαρίφαλο. Αυτό δεν είναι μουσταλευριά.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Αρχίσαν τώρα τις παρεμβάσεις και στη μουσταλευριά.
1: Μια πουτίνγκα θα την ζητούσα.
0: Μια πουτίνγκα, ναι, θα την
1: ειδικά ζητούσα. Μια πουτίνγκα από το Παλάς. Ναι. Που δεν λέγεται Παλάς πλέον, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μια πουτίνγκα θα την ήθελα.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το γλυκό που λέω πάντα.
1: Μουσταλευριά ποτέ. Ένα Σατομπριάν. Όχι. Ένα πια πέσει.
0: Γλυκό λέω, ρε Μαναμπριάν.
1: Ναι, Αρμενοβίλ. Ναι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μιλφέιγ. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Μιλφέιγ. Πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια τούρτα που κάνει η μάνα μου. Εκτός από την τούρτα που κάνει η μάνα μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί, την έκανε και η κόρη μου τώρα και με συγκίνησε. Εκτός από αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Την τέτοια την.
0: Κουρκουμπίνια.
1: Την καρυδόπιτα.
0: Α, την καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, δηλαδή, αν ήθελα ένα, θα ήταν καρυδόπιτα και δεύτερο το γαλακτομπούρεκο. Αλλά γαλακτομπούρεκο με κατά ύφη. Αυτά τα δύο είναι για μένα τα κορυφαία. Πάνω, μακριά.
0: Θα ψαρέσουν.
1: Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει, επειδή είναι σχετικό.
0: Χοντρικά. Πάλι.
1: Ναι, το.
0: Ανοίξαμε το κουτάκι.
1: Το κιουνεφέ, ωραίο το κιουνεφέ.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Εμένα από τα σιροπιαστά μου αρέσουν αυτά τα κουρκουμπίνια και τα τουλουμπάκια.
1: Και αυτά είναι ωραία, ωραία, τα άτιμα.
0: Μα δεν είναι όπως,
1: είναι σαν τα φιλαράκια που λέγαμε ποιος μπορεί να λείψει. Μπορεί να λείψουν τώρα από το τραπέζι τα κουρκουμπίνια ή τα.
0: Και να σου πω κάτι. Ναι. Την άλλη φορά που λέγαμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια όμως.
1: Ναι.
0: Μιλάγαμε για αγγλικά και είχαμε καταλήξει τα κουρκουμπίνια. Διάβαζα κάτι για τη Γρυλανδία, είχα μπροστά μου.
1: Τι διάβαζες?
0: Κάτι είχε γίνει πάλι με την Γρυλανδία, ναι. Εντάξει, κακό ήταν τότε. Τώρα εντάξει.
1: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα πάλι την Γρυλανδία μπροστά μου.
1: Α, είδες την Γρυλανδία μπροστά σου.
0: Αυτό λέω, κοίτανε ένα σύμπτωση.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Άλλος Γιώργος, όχι ο ένας ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, παιδιά, έχετε το νου σας να βάζετε στα αυτοκίνητα τα φώτα τα οποία πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, αλλά τα μεσαία. Όχι τα μακριά, όχι τα μεγάλα. τα λεγόμενα, ούτε τους, δεν μιλάμε για τους προβολείς, αλλά τα φώτα τα, κάποτε τα λέγανε πορείας, αυτά τα φώτα. Αυτά τα φώτα πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, για να σε βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είσαι μπροστά, έτσι. Αυτό είναι καλό. Το λέει τώρα ο άνθρωπος από την εμπειρία του ως επαγγελματίας, γιατί πολλοί δεν τα έχουν και μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνονται. Ειδικά κάποιες ώρες που κλείνουν και τα φώτα που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Στους δρόμους όπου υπάρχουν φώτα, άμα σβήνουν αυτά εκεί στο μετέχμιο και δεν έχει φώτα και το αυτοκίνητο, είναι επικίνδυνο. Όντως, έχει δίκιο.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Έχει μια απορία.
0: Τι απορία?
1: Θέλω να το τελειώσουμε. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο, βγαίνουμε όντως ή καθόμαστε στην άκρη?
0: Όχι,
1: ή είναι πολύ μικρό το στούντιο?
0: Βγαίνουμε
1: για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Είναι ένα που το έχουμε κρατήσει από την εποχή της πανδημίας.
0: Δεν είναι μικρό το στούντιο, είναι στουντιάρα.
1: Στουντιάρα είναι το στούντιο, ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Πολύ υγρασία, πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Πολύ.
1: Με πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία.
0: Πολύ.
1: Βλέπετε γιατί κλείνουμε την τάπα της Στέρνας για να πληθούν οι ταράτσες από την Βρώμα. Καλημέρα.
0: Ναι,
1: καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Τι μας θέλει, ένα γαϊδαράκο? Η ακριβή βενζίνη και η γλίτσα είναι προβλήματα που αφορούν άλλους. Εγώ έχω τη Λούση με ελάχιστες ανάγκες και καταπληκτική πρόσβαση. Και μας στείλει φωτογραφία από ένα
0: Λούση,
1: γαϊδουράκι.
0: Λούση, το λένε.
1: Γαϊδουράκι είναι, δεν είναι. Ναι. Ωραίο.
0: Γαϊδουρίτσα από ό,τι κατάλαβα.
1: Φώτα διασταυρώσεως λέγονται, μου λένε. Καλημέρα. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως και να λέγονται.
1: Φώτα διασταυρώσεως.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουμε τρεις σκάλες. Τα αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Νευρούλια υπάρχουν.
1: Πού υπάρχουν?
0: Γενικά.
1: Νευρούλια.
0: Γενικά νευρούλια.
1: Πάντα
0: υπάρχουν.
1: Ναι. Πότε δεν υπήρχαν νεύρα? Αλλά τώρα γιατί το λες, εν προκειμένου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν τα νευρούλια. Mm. Τα καταλάβαινες. Παίρνεις έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αισθανόσουνα κάποια νευρούλια.
1: Δεν πέρασε.
0: Τα vibes.
1: Δεν τα αισθάνθηκα.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: λέω.
1: Εσύ πέρασε.
0: Μου το είπαν άνθρωποι.
1: Σου είπαν
0: έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι πήγαν νευρούλια.
1: Γιατί
0: είχε βγει ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ναι.
0: Και είχε πει την ώρα που πάει, αρχίζει και τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχει μειωθεί η διαφορά με την Ελλάς,
1: ναι,
0: το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ Ελλάς έχει μειώσει. Το Πασόκ έχει μειώσει διαφορά. Λοιπόν, και πάνω.
1: Δεν είναι. Έχει πέσει κατάτη και έχουν πέσει κατάτη και οι Τσιπρέοι.
0: Ναι, τέλος πάντων έχει μειωθεί η διαφορά.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων ανάμεσα στα δύο. Λοιπόν, και σου λέει τώρα που πάμε καλά, βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει να συνεργαστούμε. Και όχι μόνο με το Τσίπρα. Και με την Κωνσταντοπούλου και με το. Και του λένε ανασκεύασε. Δεν ανασκεύασε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ είναι new entry, έτσι. Δηλαδή,
0: προχθές πήγε.
1: Προχθές πήγε. Που πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν στο Κασελάκι και τώρα είναι εδώ.
0: Ναι. Μετά. Το λύνουν αυτό τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε.
1: Όπως το λύσανε, που δεν λύθηκε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Βγαίνει ο Φαραντούρης και ο Φαραντούρης δεν είναι πολύ παλιός στο Πασόκ.
1: Όχι, καινούριος κι αυτός.
0: Ναι. Και κάνει επίθεση της Δούκου.
1: Ναι.
0: Και τη λέει, πώς την είπε, πώς της το είπε.
1: Ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς.
0: Και εκείνη του είπε αυτό το πράγμα. Εκείνη του είπε ότι χαριαντίζεσαι με κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το είπε, είπε και μία φράση που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο κύριος Φαραντούρης. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να το βρω, να το έτσι, δεν ήταν καθόλου
1: κομιλφό.
0: Όχι,
1: τι
0: κομιλφό.
1: Τι ήταν, δεν ξέχισε μα.
0: Της είπε μία φράση,
1: ναι,
0: προσπαθώ να τη βρω τώρα και δεν τη θυμάμαι. Λίγο ας πούμε βούλωστο, ας πούμε. Δεν το πέτσι. Δεν το πέτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο λεπτό είναι. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή. Έτσι. Με μία λέξη που χρησιμοποίησαν και οι δύο. Χαριαντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η μία λέει χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού. Γιατί είχε πει ο Φαραντούρης ότι συζητάω και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το είχε πει σε δήλωσή του, δημόσια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άλλος της λέει ότι χαριεντιζόσουνα όταν ήσουν δημόσια υπάλληλος με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το χαριεντιζόσουνα όμως εδώ πέρα μπορεί να εκλειφθεί διαφορετικά. Και άρα να θεωρηθεί ενδεχομένως, ή έτσι το εξέλαβε τουλάχιστον η κυρία Δούκου. Αλλά καταλαβαίνω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έβγαλε ανακοίνωση. Το εξέλαβαν σεξιστικά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λεπτά τα όρια, ειδικά όταν υπάρχουν νευρούλια, που σας λέει η Κατερίνα.
0: Νευρούλια, πολλά ναι. Νευρούλια.
1: Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα το άκουγε και θα λέγε εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ούτε θα το πρόσεχε ενδεχομένω. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν και τα νεύρα, αλλά είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν ακόμα και την ίδια λέξη. Ξαρτάται πώς θα τη φορτίσεις, πώς θα την πεις. Με το ύφος που θα την πεις.
0: Μπορεί να. Γιατί ναι. Καταρχήν της είπε, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκο και. Όχι, όχι, ναι. τι διαφορά έχει δηλαδή το Αλέκα με το Αλεξάνδρα.
1: Έλα μωρέ τώρα, θα ξεψηρίζουμε την κάθε λέξη που θα λέει ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή υπουργός.
0: Δεν θα ψηψηρίζουμε.
1: Τότε τι, και επειδή το είπε, τι έγινε.
0: Το
1: δηλαδή.
0: Θέμα είναι, το ναι. θέμα είναι ότι παρότι πώς το λένε, δεν είδα καμία από τις κυρίες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε άλλες περιπτώσεις να παίρνουν τη θέση της κυρίας Δούκου. Με λιγότερα πράγματα.
1: Μπορεί
0: αυτές
1: να μην το εξέλαβαν έτσι.
0: Ναι, γιατί ναι, είναι σε άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πολλά για ελαστικά, συντογλίστρημα. Σε έλεγχο τροχιάς λέει πρόστιμο συναφέρεις διπλώματος.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Προχθές σε φίλο μου. Μας λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μας, το Μεσολόγιο. Αλήθεια. Ο Θάνος που θέλει για να ξεκινήσει μια. Να βάλουμε το θέλει μαγκιά. Τι είναι το θέλει μαγκιά.
0: Τι θέλει μαγκιά.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι θέλει μαγκιά.
0: Δεν μπορεί, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, επειδή μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε την ώρα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Έτσι, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και δεν τα ακούμε και δεν τα αναπαράγουμε ή δεν σας απαντάμε. Στις Σέρρες έχει 18 βαθμούς, βορειά δυνατούτσικο. Χθες έβρεχε, αλλά στέγνωσε. Περιμένουμε και σήμερα βροχή. Ο Τραμπ λέει έχει ξεφύγει τελικά κατά πολύ, αλλά έβγαλε δισεκατομμύρια από τη σμουμ του, οπότε γιατί να μην κάνει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θεωρείται και από τους καλύτερους επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα την οποία δεν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Είναι ευσταθία και πιάτσικας. Το θέλει μαγκιά.
0: Ναι. Ευσταθία. Αφήστε το. Μην το συνεχίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: το.
0: Είναι ζαμπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Α, μία που ήθελε ζαμπόν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μπορείς να ρωτήσεις, δεν ξέρω καν αν το έχουμε στη δισκοθήκη. Θα δούμε, ναι. Αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εκτός από το Μητσοτάκη που κάνει χειραψία και high five με τα ρομπότ, ναι. Έγινε ένας αγώνας,
1: ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ρομπότ. Σαν το Terminator ήταν, Διονύση, το ρομπότ. Ήταν τρομακτικό. Και ήταν και πάλεψε με έναν άνθρωπο, box.
1: Ναι.
0: Kickboxing, τέλος πάντων. Έφαγε τόσο ξύλο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ το χειριζόταν ένας άνθρωπος.
1: Α, το χειριζόταν. Αν δεν ήταν μόνο του να.
0: Όχι, αλλά έριχνε.
1: Είχε βούληση για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Του ρίξε πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Του ρίξε πάρα πολύ ξύλο. Και πώς το λένε. Όμως κέρδισε ο άνθρωπος στο τέλος. Στο ναι. τέλος κερδίζουν οι καλοί.
1: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
0: Ναι.
1: Μήπως ναι, αλλά αυτό είναι σικέ. Άμα το χειρίζονταν άνθρωπος και το άλλο.
0: Όχι, δεν γίνονταν διαφορετικά.
1: Μπορεί να το άφησε ή να το χαλάρωσε για να νικήσει ο άνθρωπος, για να πούμε, ξέρω εγώ, να λέει κάτι τέτοιο. Όχι, άλλαξε
0: ξύλο, φαγάλο. Το βλέπω το βίντεο, πολύ ξύλο.
1: Ναι, αλλά στο τέλος νίκησε, σιγά.
0: Ναι, πολύ ξύλο.
1: Για να δοθεί το μήνυμα ότι τελικά δεν θα υπερισχύσουν οι μηχανές και μην ανισχύετε για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα έλεγε κάποιος
0: ναι.
1: που πιστεύει σε αυτά. Εγώ
0: ναι,
1: σιγά τώρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με ένα ρομπότ τώρα. Τα ρομπότ παίζουν πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι και οι Κινέζοι, οι οποίοι κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες σας το λέγαμε, είχαν βάλει ένα ρομπότ να τρέξει για να σπάσει το ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
0: Ναι.
1: Που δεν θυμάμαι ποιος έχει το ρεκόρ τώρα. Αυτό, με απατάει η μνήμη μου.
0: Usain Bolt, ξέρω.
1: Μπράβο, για να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το βάλανε ρομπότ να το κάνει. Δεν θυμάμαι τι, νομίζω το σπάσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Μετά βάλανε ρομπότ να χοροπηδάνε.
0: Ναι.
1: Μετά βάλανε ρομπότ να χορεύουνε. Και να χορεύουνε και δύσκολους χορούς, rock and roll και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χορεύανε μια χαρά. Κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο με ρομπότ. Οι Κινέζοι το έχουν παρακάνει.
0: Βέβαια το έχουν παρακάνει.
1: Το έχουν παρακάνει με τα
0: ρομπότ. Ναι, μας έχουν ζαλίσει με τα ρομπότ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο που λέει «Σαλάτες σαν γεύμα, 20 συνταγές ψεχορταίνουν». Θα το στείλουμε στο Διονύση. Τι λέτε?
1: Γιατί τι έκανα, έχω κάνει κάτι, θέλετε να με τιμωρήσετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κατσιμιχάλης, τι κάνετε παιδιά?
1: Να χαράσεις.
0: Εδώ πειράζω το Διονύση.
3: Γιατί?
0: Γιατί έχει, διάβασα ένα άρθρο που λέει 20 σαλάτες σαν γεύμα. Συνταγές που σε χορταίνουν.
3: 20 μαζί να τις φας τη μία πίσω από την άλλη.
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ θα μπορούσα.
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ.
3: Όχι, παιδιά, κάποια στιγμή βαριέσαι να φας το ένα, να μασουλάσεις το ένα χόρτο πίσω από το άλλο.
2: Υπάρχουν σαλάτες που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί άμα του βάλεις μέσα, πρωτεΐνη. Άμα του βάλεις μέσα,
3: κοτόπουλο.
2: Κανά ζυμαρικό. Ναι, παιδί μου, κοτόπουλο.
3: Α, εντάξει.
2: Βάλεις τόνο. Μπορείς του βάλεις μακαρονάκι ή
3: κοτόπουλο και τόνο μαζί, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Γιατί να τα χαραμίσεις? Γιατί να τα χαραμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε σαλάτα και να μην τα φας μόνα τους? Γιατί να μην φας το μακαρονάκι μια χαρά μόνο με διάφορα άλλα πράγματα? Γιατί να λες ότι έφαγες υγιεινά?
2: Για να φας λίγο
3: είναι
2: πρασινάδα.
1: Γιατί να φας πρασινάδα? Τα προβατάκια τρώνε πρασινάδα και εμείς τρώμε τα προβατάκια. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Εγώ, για πες.
3: Συγγνώμη, με την Σοφία από Ζωστόν με διακρίνει. Το έχω πει πολλές φορές. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι που όλα η Σοφία επίησαν και φτιάξανε τέχνες, επιστήμες, γράμματα και από ένα σωρό θαυμαστά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θαυμαστό κόσμο που ζούσαν και είχαν δημιουργήσει, όταν έρχονταν η ώρα να θυσιάσουν κάτι στους θεούς για να τους ευμενήσουν, ένα σφαχτάρι θυσιάζαν. Δεν πήγαινε
1: δεν θυσιάζαν
3: κανείς.
1: Ραδίκια.
3: Θα πάρει πάνω στο βωμό δυο μπάμιες και να πει θεά Ήρα ή θεά Απόλλωνα, για να του λέγε άσε μας με τις μπάμιες εκεί, σιγά μην βγει και το πλοίο. Πολύ πολύ να πάει το πλοίο.
1: Ελάφια, κρυάρια και τέτοια.
0: Τρώγανε όμως και τέτοια οι αρχαίοι Έλληνες. Και μπάμιες και πρασινά και έκανε φοβερές συνταγές.
2: Τα πάντα
0: έχουν βρει.
3: Στους θεούς δεν θυσίαζαν τα κρυάρια τότε.
0: Εντάξει.
3: Και δεν θυσίαζαν δυο μελιτάνες.
1: Γιατί αυτό ήταν το εκλεκτό. Απλά. Εμείς είμαστε τέτοιοι.
3: Και το τρώγανε μετά, τρώγανε θεοί ή ίδιο τρώγανε μετά αφού το θυσίαζαν.
1: Εννοείται, ποιος θα το τρώγε.
0: Ποιος θα το τρώγε.
1: Ο Θεός. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Είχαν άλλες δουλειές.
2: Πολλές. Λοιπόν, Κατερινά, θέλω να σου πω τώρα. Μας έλεγε η Ιουλία πριν.
3: Αυτή την κέρια παρέμβαση που έκανε το μη στην ιστορία.
0: Έλα, Παπαχλημίτσο Σαν. Πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, σου δίνω το λόγο.
2: Μας έλεγε η Ιουλία. Υπάρχει, έχει βγει στην Κίνα ένα ρομπότ. Είναι ύψος ανθρωποειδές ρομπότ. Γύρω στα 1,75 είναι, στο 1,75 στο ύψος.
0: Μα και τα ρομπότ πιο
1: δεν κάνουν ρομπότ 1,58.
2: Το οποίο το έδειχνε, ρε παιδί μου, να βάζει πλυντήριο, να πλένει τα πιάτα, να συμμαζεύει το σπίτι. Δηλαδή τα έκανε όλα.
0: Εντάξει, είναι όνειρο αυτό.
2: Και είπαμε μήπως αρχίσουμε από τώρα να μαζεύουμε τα οικονομίες.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τα γεράματα, να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μόνη χρήση που θα δεχόμουν, δηλαδή, για ένα ρομπότ. Τίποτα άλλο.
1: Μετά από όσα,
0: ούτε babysitting,
1: όσα
0: ούτε
1: έχουν
0: τίποτα.
1: Ακουστεί το τελευταίο διάστημα, θα αποφασίζετε να βάλετε ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι και να το έχετε μόνιμα στο σπίτι?
0: Ναι, να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα.
1: Να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα. Και επειδή βγαίνει από την πρίζα, νομίζω ότι σταματάει να λειτουργεί. Δεν σταματάει να λειτουργεί. Μπορεί να σε παρακολουθεί, μπορεί να έχει η μπαταρία του να κρατάει η CPU, όπως το λένε, μπορεί να έχει ανάγκη για επικοινωνία ή για άλλα πράγματα.
0: Πάντως ακόμα οι κινήσεις τους δεν είναι πλαστικές, δεν έχουν πλαστικότητα. Δηλαδή μπορεί εύκολα να στην κάνει τη ζημιά.
2: Ναι. Να το βλέπεις, αυτό είναι.
3: Μπορεί να ανοίξει συζήτηση, να πω δηλαδή ρομπότ, πες μου να ψήσω για τη Μέγαν Μάρκελ και την επιστροφή τη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι, θα σου απαντήσει.
2: Να απαντήσει.
1: Εξαρτάται με ποια data έχει μέσα. Αν έχει τα data.
0: Τα δικά μας.
1: Τη Σερέτη για παράδειγμα. Θα σου απαντήσει έτσι. Άμα έχει την υπόλοιπη.
0: Ακαμάτρα θα πει, άχρηστη, ακαμάτρα.
1: Δεν θα με βάλετε σε αυτή την κουβέντα. Δεν
3: αρμόζει. Πέρα την πλάκα, αυτή η ιστορία με τα ρομπότ, όλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα μέλλον. Δεν το λέω τώρα για πλάκα. Γιατί άσχετα το τι θα γίνει στο μέλλον με το δημογραφικό και αυτά που δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα, επειδή παίζει θέμα σήμερα κεντρικό σε όλες τις εφημερίδες, η πρόβλεψη ότι το 26 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο μέλλον, 65.000 δεν σημαίνουν ότι αυτές θα είναι φέτος. Ακόμα και αν του χρόνου έχουμε 70 με το καλό ή του παραχρόνου, φέτος είναι 65. Πέρσι 66 κλπ. Δεν θα υπάρχουν εργατικά χέρια, το πω πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν όλες τις νοσηλευτές, άνθρωποι για να βοηθήσουν
0: τα
3: καθαριότητα.
0: Μετά θα αισθανθούν καταπιεσμένα τα ρομπότ, θα επαναστατήσουν. Τα έχουμε δει σε ταινίες, ρε Κώστα. Ναι. Τόσες ταινίες έχουμε δει και βγαίνουν πραγματικότητα όλες αυτές τις ταινίες σιγά σιγά.
3: Εντάξει, αν επαναστατήσουν, εδώ είμαστε.
0: Τι εδώ είμαστε. Εδώ τι θα κάνουμε, πού θα κρυφτούμε.
1: Δεν θα, δε θα είμαστε. Ναι, εντάξει.
0: Θα χρειαστούμε ένα Σούπερμαν, ένα Batman, ένα.
1: Θα πρέπει να, η Σάρα Κόνορ να διασωθεί γιατί θα γεννήσει ένα παιδί που θα ηγηθεί τη Επανάσταση κτλ. Ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ωραία.
2: Πάντως εγώ στο σπίτι ένα.
1: Δεν θα μπαίνουμε σε άλλη εποχή.
2: Τελείως διαφορετική.
1: Ένα ρομπότ στο σπίτι έτσι στα καλά του καθημένου. Δεν ξέρω αν
0: θα το είχαμε στο σπίτι.
2: Πού θα το έβαζε.
0: Στην ντουλάπη.
1: Στον ντουλάπη που είναι.
2: Είναι 1,75 είναι, δεν είναι και ψηλό. Πού θα χωρέσει.
1: Ναι.
3: Τι ντουλάπια έχει σπίτι, τρομάζω. Να μ' ανοίξω ένα από αυτά. Τι έχει μέσα, αν χωράει όλο το ρομπότ.
1: Και με βάση αυτά που περιγράφει, πώς τα φτάνει. Άμα έχει τέτοια ντουλάπια.
0: Αυτό που το πας.
1: Κατάλαβες. Αυτά που περιγράφει η ίδια δεν είπα τίποτα.
0: Ρομπότ. Πήγαινε με στη. Σήκωσε με και να πιάσω κάτι από την ντουλάπα από πάνω. Ωραία θα ήταν αυτό.
1: Στα μάτια μου είναι πανύψηλη και όλα τα. Έχει όλες τις χάρες.
0: Δεν το συζητώ. Ευχαριστώ. Ναι.
1: Ναι. Αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
1: Πάντως είναι της μόδας, επειδή σήμερα θα παίξει πάρα πολύ. Επειδή έχουν πάει στον ΟΗΕ και συναντώνται και με τις διάφορες εταιρείες που είναι εκεί πέρα της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Όλοι φωτογραφίζονται με ένα ρομπότ. Σήμερα θα παίξουν πολύ τα ρομπότ.
0: Ναι. Αφού αυτό. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο και φωτογραφήθηκε με το ανθρωποειδές της Τέσλα.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι θα πάνε με τον
0: Άγγελο. Και κάνει και high five.
1: High five με το ρομπότ.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως κάθε μέρα, αλλά πρέπει να σας κλείσουμε γιατί μας περιμένει Νίκος Μελέτης Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό
0: την αγάπη μας.
2: Πάμε να δούμε την αγάπη μας.
1: Τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Νίκο.
2: Το AI και τα ρομπότ.
0: Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποστολή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
1: Ο κύριος Νίκος λέει αποτυχίο.
0: Ναι.
1: Αν τους βάλουν στα ρομπότ και γενετικά όργανα, ας πούμε, θα χωρίσουν πολλά ανδρόγυνα. Μισό λεπτό. Αυτό σε ένα βαθμό έχει γίνει. Ανθρωποειδή τέτοια υπάρχουν ήδη. Μπορείς άμα θέλεις να τα νοικιάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μελλοντολογία αυτό. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη υπάρχει και λειτουργούν με τον τρόπο που λέτε. Αλλά τώρα μην πιάσουμε τέτοια κουβέντα.
0: Όχι.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Είναι 6:57.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή. Συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαρών.

καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα με τα φώτα και ποια χρησιμοποιούμε και ποια δεν χρησιμοποιούμε. Μας έστειλε 3-4 μηνύματα ο φίλος μας ο Γιώργος και ο άλλος ο Γιώργος από την Εγνατία, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γι' αυτό θα μας στείλει αργότερα. Θα μας στείλει αργότερα από την Εγνατία. Ο Γιώργος αυτός από την Εγνατία δεν είναι επαγγελματίας, πηγαίνει στη ΔΕΗ Καβάλας. Είναι άλλο. Απλά οδηγεί πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει φορτηγό.
1: Είναι επαγγελματίας είναι.
0: Έχουμε τρεις Γιώργηδες, οι δύο είναι οδηγοί φορτηγών, αυτός ο τρίτος στην Εγνατία δεν είναι οδηγό φορτηγό.
1: Στον τρίτο.
0: Λοιπόν, ο οποίος λέει, ακούστε να δείτε, λέει, τα χρησιμοποιούμε, τα φώτα για των αυτοκινήτων, τα χρησιμοποιούμε από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου, είναι τα φώτα θέσεως, τα μικρά, αλλιώς ψήρες, καθορίζουν τον όγκο του οχήματος, τα ανάβουμε όταν οι συνθήκες ορατότητας δεν είναι καλές, όχι με τον πρώτο ψηλό βροχό. Τα φώτα διασταυρώσεως τα ανάβουμε όταν υπάρχουν και άλλα οχήματα στο δρόμο. Και τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, η μακρινή σκάλα, τα μπλε που μας λέει ο άλλος ο Γιώργος, το μπλε στο καντράν του αυτοκινήτου, είναι όταν δεν υπάρχουν οχήματα στο δρόμο. Εντάξει, στα καινούργια αυτοκίνητα λέει υπάρχουν φώτα ημέρας, τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Εγνατία και τα λοιπά. Ναι, εγώ που έχω παλιό αυτοκίνητο δεν έχω τέτοιο. Δεν ανάβουν όλη την ημέρα, ας πούμε.
1: Εμένα ανάβουν, για παράδειγμα, όλα μόνα τους.
0: Δηλαδή πρέπει να ανάψω.
1: Μόνο τα μπλε δεν. Ναι.
0: Οι περισσότεροι. Πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι τι κάνουν, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα.

0: νομίζω ότι πολλά αυτοκίνητα, τα περισσότερα πλέον έχουν, το βάζουν στο αυτόματο.
1: Βέβαια.
0: Και το αυτόματο τα ανάβει όποτε πέφτει, αρχίζει και πέφτει το, στο λιόγερμα. Εκεί αρχίζουν και ανάβουν.
1: Είναι και τη μέρα.
0: Ανάλογα με το που θα το, τα προσδιορίσεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα, ναι, τα έχουν όλη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αναμένα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δε κύριος Παύλος μας έβαλε φροντιστήριο πρωί-πρωί να ψάχνουμε, ας πούμε.
1: Ας πούμε.
0: Λέει. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Επίσης.
0: Πεκούνια non olet, είπε ο Βεσπασιανός για το χρήμα. Στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα θεωρούν ότι ισχύει και για τους μεταγραφόμενους βουλευτές με τις ψήφους τους. Ασκήσεις πολιτικού αμοραλισμού. Για τον κύριο Αυλονίτη το λέει. Και συμπληρώνει στερόγραφο. Η μουσταλευριά είναι θεϊκό έδεσμα και το αντίστοιχο σουτζούκι για τους γνωρίζοντες. Το σουτζούκι εμένα με λιγώνει. Εμένα προσωπικά.
1: Είναι πηγκωτικό. Ναι.
0: Τώρα, εγώ έψαξα να βρω τι είναι αυτό το πεκούνια non olet. Γιατί πού να ξέρω. Δεν έκανα λατινικά, ας πούμε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι. Στην αρχαία Ρώμη λέει. Ο Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα δημόσια ουρητήρια, γιατί τα ούρα τότε ήταν χρήσιμα στη βιοτεχνία και την επεξεργασία των δερμάτων και το πλύσιμο των ρούχων. Συλλέγαν την αμμονία που περίχαν. Ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτύρηθηκε γιατί τα έσοδα προέρχονταν από μια βρώμικη πηγή. Και τότε ο Βεσπασιανός του βάλε ένα χρυσό νόμισμα μπροστά στη μύτη και του λέει: «Μυρίζει?» Και του λέει: «Δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει». Γι' αυτό του είπε πως τα χρήματα δεν μυρίζουν ανεξαρτήτως της προέλευσής τους. Από εκεί έμεινε η φράση «πεκούνια non olet», αν το λέω σωστά. Αλλά μας έβαλε ο κύριος Παύλος να το μάθουμε, δεν το ήξερα.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστούμε.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Είναι
1: δάσκαλος. Ναι. Ναι.
0: Ο Δημήτρης Δε. Ναι. Έλεγε να μαζέψει λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα κρατήσει τη Λούση και θα μαζέψει για ρομπότ.
1: Λοιπόν,
0: ο δε κύριος Μπάμπης, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Σου στέλνει σε σένα προσωπικά μήνυμα. Ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Να πας σε ένα μαγαζί στην Ομόνια,
1: ναι,
0: για να φας special milfay και εκεί έχει και ανθόγαλο μεγάλα. Και έχει και άλλα γλυκά, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτά τα δύο φημίζεται.
1: Θα
0: σου πω μετά το μαγαζί. Δεν το λέω στον αέρα. Μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, δεν κάνω εμείς τέτοια πράγματα. Αυτό που θέλω να πω και να το βγάλω από μέσα μου, γιατί με βαραίνει όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι μου τη δίνουν τα εστιατόρια που πας για να φας κρέας και καλά. Και έρχεται ο άλλος και στο κόβει, ας πούμε, και στο κόβει και σου δίνει να δοκιμάσεις. Και έχει τη χατζάρα, ας πούμε. Άσε με, μάνα μου, να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω βγει με τους ανθρώπους.
0: Μα το
1: που
0: κάνει...
1: μαστακώνες εκεί πέρα.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θα διαφωνήσω
1: γιατί
0: μαζί σου. Γιατί κάποια κακρέατα θέλουν ειδική κοπή. Ναι.
1: Καλά, ξέρω να τις κόψω.
0: Θέλουν ειδική κοπή. Και αν το κόψεις στραβά, ας πούμε.
1: Δεν θα τρώγεται.
0: Όχι. Κάποια δεν θα μασιούνται από μόνα τους και κάποια άλλα δεν θα γευτείς όλη τη γεύση, ανάλογα με το ψήσιμο, όλη τη γεύση που πρέπει να πάρεις.
1: Γιονύση, είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Πριν δεν το,
0: ναι, αλλά είναι σωστό.
1: Δεν το ευχαριστιώσω να πριν το κρέας.
0: Βρε, εγώ το ευχαριστιέμαι με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Αυτός ο Τούρκος μας κατάστρεψε. Αυτό.
0: Δεν μας κατέστρεψε ο Τούρκος. Μας κατέστρεψε ένα μαγαζί που άνοιξε, να το μην πω τώρα και κάνω άλλη διαφήμιση. Που άνοιξε κάπου στα.
1: Αυτός ο Salt Bay που έριχνε τα λάθια και έκοβε τα κρέατα.
0: Δεν είναι μόνο αυτός.
1: Είναι, από αυτόν ανεπήραν.
0: Καταρχήν είναι ότι πλέον όλοι οι κρεοπόλες πρέπει να βγαίνουν από ειδικές σχολές και να ξέρουν τα συστήματα κοπής κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το ψήσιμο, το ένα, το άλλο.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν λέω αυτό.
0: Ξέρω τι λες.
1: Ξέρω πολύ καλά και οι χασάπιδες οι παλιοί μια χαρά ξέρουν και οι καινούργοι πάνε σχολές καλά κάνουν και πάνε σχολές και ξέρουν πώς πρέπει να κόβεται το κρέας και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ άλλο λέω. Ότι αυτή η μόδα έρχομαι και κάνω ολόκληρο σόου στο τραπέζι σου. Θα μου πεις μην πας αυτό το μαζί.
0: Πήγαινε σε άλλο.
1: Αν το ξέρεις.
0: Ναι. Αλλά
1: να
0: σου πω. Βρε παιδί μου, παλιά. Δεν είχαμε. Λέγαμε φέρε μας παϊδάκια ή φέρε μας μια μπριζόλα. Δηλαδή όταν αρχίσαν και σε ρωτούσανε τι θέλεις καλοψημένη, μισοψημένη ή ομοί,
1: ναι,
0: τους κοιτούσαμε με στραβό μάτι και λέγαμε τι λέει αυτός τώρα. Γιατί είχαμε μάθει να την τρώμε με έναν τρόπο. Ναι, όμως αλλάξανε και οι συνήθειες. Όπως άλλαξαν και όχι μόνο οι κοπές και τα κομμάτια που τρώμε. Δηλαδή ήξερες εσύ, ας πούμε, ή ο χασάπης της γειτονιάς ή την εποχή του μπαμπά σου για παράδειγμα ή του μπαμπά μου, ήξερε για την πεκάνια, πώς το λένε το πεπέ.
1: Όχι καλέ.
0: Πώς το λένε.
1: Δεν
0: τα ήξερε τέτοια πράγματα.
1: Αλλά την τρώγανε, δεν ξέρω τι λέγεται.
0: Δεν ξέρω αν την τρώγανε.
1: Αλλά χαρά την τρώγανε. Το ίδιο κρέας είναι. Άκουσε να δεις. Το ίδιο κρέας. Είναι από συγκεκριμένα κομμάτια και τα έχουν ονομάσει κάπου.
0: Μα είναι πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, ήταν κομμάτια του κρέατος τα οποία τα πετούσαν. Για παράδειγμα, δεν τα τρώγανε ή δεν τα μαγειρεύανε ή τα κάνανε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά θέλω να πω.
1: Δεν πετούσανε τίποτα από το
0: τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, δεν τα βάζουν στο τραπέζι. Τα κάνανε κοιμά, αυτό που λες. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Γιατί ανάλογα το πώς θα το κόψει το κρέας, μπορεί να αποκτήσει τελείως άλλη υφή.
1: Παιδί μου, δεν μιλάω για το πριν το ψήσιμο.
0: Και το πριν και το μετά.
1: Λέγω το μετά το ψήσιμο.
0: Και το μετά.
1: Να σου πω κάτι τώρα, αυτά είναι υπερβολές.
0: Ναι. Μην πας ρε παιδί μου. Εμένα όχι. Που μου αρέσει υπερβολή, γιατί να μην έχω την επιλογή να πάω.
1: Παιδί μου, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μ' αρέσει. Να μην το πω.
0: Α, εσένα,
1: δεν
0: μ' αρέσει. Ναι, ωραία, ναι.
1: Δεν είπα καταργήστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είπα πιστείλετε του το πήρε το εξώτερο.
0: Μην του ποινικοποιήσουμε του άνθρωπου.
1: Δεν του ποινικοποιήσουμε.
0: Δεν ζητήσουμε να βγει κανένα νόμο τώρα να του.
1: Αλλά ναι. Αυτό το κόψιμο το θεωρώ καραγκιοζηλίκη. Πώς να το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να μην το πω.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν,
1: αχ, έχω μια ευχαριστήδηση. Σπάει τα 200 ευρώ σήμερα η χονδρική του ρεύματος, Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Για πού θα πάει? Πέρσι ήταν 75 τέτοια εποχή.
0: Ναι. Πού θα πάει?
1: Πού θα πάει?
0: Δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
1: Να σβήνεις τα φώτα.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Διονύση. Μην τα ξεχνάς. Μπαίνεις στο δωμάτιο, ανάβεις, κάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις, τα αφήνεις αναμένο.
0: Όχι, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσουν διάφοροι, ας πούμε, που λένε για να μην ανάψω φως και να μην κάψω ρεύμα, ας πούμε, θα ανάψω ένα πορτατίφ. Το οποίο πορτατίφ μπορεί να έχει λάμπα που καίει περισσότερο από ό,τι καίει, ας πούμε, το κανονικό φως, λέω παράδειγμα. Ή μετά λέει θα φτιάξω ένα τσαγάκι, δεν θα ανάψω την κουζίνα, θα ανάψω το βραστήρα. Ξέρετε τι καταναλώνει εκεί βραστήρας? Θέλω να πω ότι τα διάφορα τέτοια έχουν τερτύπια. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι κάνεις οικονομία, αλλά δεν κάνεις. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε εμείς οικονομία, το θέμα είναι αυτή είναι το ρεύμα.
1: Εντάξει,
0: γίνεται
1: ναυτινίνη, κάνουμε.
0: Γίνεται ναυτινίνη.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι τότε ας κάνουμε εμείς οικονομία.
1: Τώρα,
0: να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ναι.
1: Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία, λοιπόν.
0: Επειδή το έλεγες τώρα και λες για το ρεύμα που έχει σχέση με τα καύσιμα και όλα αυτά που συζητάμε για τους πολέμους το τελευταίο διάστημα. Δεν έχω δει πόσο έχει ακόμα το πετρέλαιο, θα κοιτάξω. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ότι ξαφνικά βγαίνουν οι υπουργοί εξωτερικών της G7 σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και λένε ότι οι Χούθοι. Σταματήστε να τους γράφετε Ανσαραλά. Κανείς δεν τους ξέρει Ανσαραλά. Χούθη τους ξέρει όλος ο κόσμος. Η Ανσαραλά.
1: Μπορεί να είναι κάποια φυλή.
0: Όχι, παιδί μου. Το όνομα τους το κανονικό είναι αυτό. Είναι Ανσαραλά. Αλλά
1: είναι
0: όλοι τους ξέρουμε από το όνομα της οικογένειας που τους διαφεντεύει.
1: Ας πούμε
0: που είναι
1: η Χούθη.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι Χούθη λοιπόν λένε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις στα στενά, εκεί στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ.
1: Αυτά τα Χούθια είναι τόσα πολλά.
0: Τώρα το σκέφτηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν προέλαβαν και όταν οι άλλοι ζητούσαν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε?
1: Πέρα βρέχει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα Χούθια είναι πολλά.
0: Πολλά. Πολλά.
1: Πόσα πολλά είναι,
0: παιδί? Παιδί μου, κάνανε μία συγκέντρωση πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, και είχε μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
1: Χούθια.
0: Χούθια.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Αλλά τι να το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά και τα 1,5 εκατομμύριο πολεμάνε.
0: τα περισσότερα από το 1,5 εκατομμύριο έχουν όπλα. Τώρα, αν πολεμάνε ή τα έχουν έτσι για να πυροβολάνε στον αέρα γιατί τους αρέσει και θέλουν να δείχνουν ότι είναι, ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι είναι νομάδες. Οι νομάδες είναι όλοι οι ενοπλικοί. Το έχουμε μάθει.
1: Εντάξει, νομάδες δεν είναι κακό να σε νομάδες.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Ένας νομάδα δεν κλείνει μα.
1: Και αυτά νομάδες σε ένα νομάδα.
0: Σε ένα δωμά.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά... Ναι, έτερον εκάτερον. Αυτή είναι η ομάδα.
1: Δεν είναι πολλά τα Χούθια. Μαζεύτε τα Χούθια.
0: Ποιο θα τα μαζέψει,
1: δεν ξέρω, η G7.
0: Τι είναι η G7, θα στείλει δυνάμεις η G7.
1: Θα στείλουν. Που είναι πιο ισχυρή, δεν είναι?
0: Εδώ ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τα Χούθια. Δεν πειράζει του δικού μα τα πλοία, οπότε σκασίγκλα μα.
1: Μόνο τα δικά τα.
0: Βέβαια, για τα δικά του έκανε συμφωνία.
1: Τα Χούθια.
0: Γιατί αλλιώς
1: δεν τον... κάνουμε και εμείς μια με τα Χούθια. Μα εμάς δεν μας.
0: Τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τώρα οι Σαουδάραβες καλούν άλλους. Λέει να πάνε να τους βοηθήσουν.
1: Εμάς δεν μας συμπαθούν.
0: Τώρα κάλεσε, λέει, τον Τραμπ, επειδή τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τους κάλεσαν τώρα η κυβέρνηση, η νόμιμη κυβέρνηση, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ζήτησε από τον Τραμπ παρέμβαση για να σταματήσουν οι Χούθια τις επιθέσεις. Τώρα. Ναι.
1: Ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον παραλογισμό σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μία σταθερά. Μία θέλω.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Ποια? Από τι ξέρω εγώ, πες.
0: Αν δεν έρθει ο υπάλληλος να σου κόψει το κρέας, πώς θα σου χρεώσει 75 ευρώ το κεφάλι? Αναρωτιέται ο Κώστας.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό μπορείς να μην πας σε αυτό το μαγαζί, άμα δεν θέλεις, Κώστα μου.
1: Ναι.
0: Και Κατερίνα μου.
1: Όχι, δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο λόγο.
0: Α, μπράβο.
1: Στο κρέας το βάζω.
0: Το σόου γίνεται για τα story, λέει και η Μαντώ.
1: Βέβαια, τα βλέπεις στα story. Και κρατάνε αυτή τη γατζάρα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το μαχαίρι που έχουν εντωμεταξύ. Είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού βρέχει τώρα.
0: Πού βρέχει τώρα.
1: Βρέχει στην Κίμη.
0: Στη Φτωχογειτονιά και στην καρδιά μας.
1: Δηλαδή βρέχει στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Βρέχει στην Ελασσόνα σου.
0: Έλα ρε Ελασσόνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στα Φάρσαλα.
0: Ναι.
1: Και στο Φανάρι Ροδόπης. Και ψυχαλίζει στην Ξάνθη. Και στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
0: Αφού μας τα λέγανε πριν οι ακροατές μας. Πρέπει να τα δεις τον Μπλιμπλίκι.
1: Να μην πω το. Τώρα μπορεί κάποιος να βγαίνει από το σπίτι του και να μην το ξέρεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν ενοχλώ να φύγω.
0: Εν τω μεταξύ. Αλλάζουμε και τα ονόματα. Λέγαμε πριν για τους Χούθη που τους λένε Σαραλά και μπερδεύουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα λένε ότι επιτέθηκαν οι Σαουδάραβες στη Μόχα.
1: Τι είναι η Μόχα?
0: Τη Μόχα είναι η Μόκα που έχουμε μάθει.
1: Ποια είναι η Μόκα? Η Μόκα,
0: καλά, Μόκα είναι γλυκό. Ναι, ναι, είναι ωραίο γλυκό
1: είναι
0: γιατί έχει καφέ.
1: Είναι
0: αυτή
1: Μόκα.
0: Είναι η πρώτη πόλη που κατέλαβαν παραλιακή και από εκεί ξεκίνησαν την επέλαση για να καταλάβουν τον Μπάμπελ Μπαντέμπο που έχουν καταλάβει.
1: Από τη Μόκα ξεκίνησαν.
0: Από τη Μόκα ξεκίνησαν.
1: Όλα.
0: Είναι η πρώτη θέση κλειδί εκεί. Στα,
1: η πίκρα λοιπόν είναι
0: κομβική.
1: Από
0: τη Μόκα η Μόχα. Μόκα η Μόχα.
1: Εν τω
0: μεταξύ διαβάζω Μόχα και λέω άλλη πόλη. Λένε κατέλαβαν και άλλη πόλη. Όχι, είναι Μόκα.
1: Τι προφορά έχει. Και
0: αυτό.
1: Από ποια πλευρά είσαι,
0: ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Είχε πέσει κάτω από τα 100 χτες. Ναι. Χαρήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τώρα πάνω από τα 101 και ενισχύεται και το WTI, γιατί έχω μια γωνία εγώ για το WTI. Θέλω να δω. Θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, ο Τραμπ.
0: Πιθανό.
1: Τον πρόεδρο του Ιράν,
0: πιθανότατα,
1: εννοώ,
0: έτσι. Ναι, πιθανότατα.
1: Το λέω το...
0: Πιθανότατα θα συναντηθεί, ναι.
1: Ναι.
0: Το λέω το πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να πει τελικά δεν τον βλέπω. Ή μπορεί να πει αφού δεν θα έχω τηλεοπτική κάλυψη γιατί να τον δω. Ή διάφορα τέτοια, δεν ξέρω τι θα πει ο Τραμπ. Μπορώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Αν είχαν αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θάλασσα πλανήτη.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα στον Γιώργο, λέει και ο Γιώργος. Ο άλλος ο Γιώργος τώρα. Λέει, παιδιά, δεν είμαι οδηγός φορτηγού που νομίζετε. Που μας στέλνει ηχητικά μηνύματα. Λέει, απλά οδηγώ και για να πάω στη δουλειά μου.
1: Ορίστε τα.
0: Από το χωριό Στασέρας μέχρι Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ τα έχεις φτιάξει το μυαλό σου, έτσι.
0: Τώρα είναι στις Κουριές. Μονταδόρος είμαι.
1: Μονταδόρο.
0: Έχω όμως και εγώ αδελφό που τον λέει Δημήτρη. Όλοι οι Γιώργηδες, είτε αδελφό Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, θα μας μπερδέψετε.
1: Μπράβο.
0: Βροχερή καρδίτσα.
1: Βρέχει, τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Η Ελένη μας το λέει. Ευχαριστούμε, Ελένη μας.
0: Η Ελένη μας το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, Ελένη. Ναι. Και ο. Ναι, είδες. Κοίταξε να δεις αντίστοιξη τώρα.
1: Τι.
0: Στην Πάτρα.
1: Τι.
0: Ο Παναγιώτης. 25 τώρα, θα φτάσει πάλι 30, πάλι θάλασσα.
1: Τι να κάνεις.
0: Θα πάει στη θάλασσα.
1: Άπονη ζωή.
0: Παλιοκατάσταση.
1: Μας πέταξες του δρόμου την άκρη.
0: Παναγιώτη, παλιοκατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι.
1: Πες μου ότι θα πας και για μπύρες μετά. Δηλαδή να είμαι να σκάσω.
0: Στοιχείο. Δεν βρέχει. Δεν βλέπω σύννεφα. Βλέπω ωραίο. Ορίζοντα και την Ανατολή στη φωτογραφία που μας στέλνει από τυχείο ο φίλος μας ο Κυριάκος με 21 βαθμούς προς το παρόν. Και τι ωραία φωτογραφία. Ωραία. Έχει κάτι. Σημερινή είναι αυτή, κύριε Κυριάκο, ναι. Νομίζω. Ναι, 22/9. Ναι, 7 και 5 το πρωί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για ούζο θα πάει ο Παναγιώτης, κατάλαβες.
1: Για ούζο.
0: Δεν θα πάει για μπύρα.
1: Δεν πειράζει, το ίδιο.
0: Είναι του ούζου.
1: Το ωραίο και το ούζο, αλλά με μέτρο, με ρέγουλα.
0: Και όχι όταν οδηγούμε.
1: Γιατί ούζο όταν πιεις, γίνεσαι ευθύς και τα λοιπά που λέει το τραγούδι.
0: Αυτό που ξέρετε του στίχου όλων των τραγουδιών.
1: Το ούζο όταν πιεις είναι κλασικό, ρε Διονύση.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Το ξέρει. Άμα το βάλουμε να το ακούσει, θα πει το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πέθανε ο Βιέρα. Τον θυμάσαι.
0: Τον Βιέρα, ναι, τον θυμάμαι.
1: Ξέρεις γιατί
0: τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι γιατί ήταν μία από τις πρώτες μεταγραφές που γίνανε στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική. Τότε.
1: Το Ουρουγουάι ήταν.
0: Λατινική Αμερική, δεν είναι
1: Ουρουγουάι.
0: Τότε ήταν η περίοδος που ήταν ο Βιέρα, ήταν ο Άλτσιμπαρ. Και ήταν και ο Πολέτη. Ο Πολέτη ήταν τερματοφύλακας και οι τρεις αυτοί ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ο Πολέτη πρέπει να ήταν Ιταλός.
0: Ο Πολέτη έπαιξε. Ο Πολέτη δεν θυμάμαι από πού ήταν. Έπαιξε έναν αγώνα, άντε δύο. Mm. Διότι ήταν. Δεν ήταν τερματοφύλακας, ήταν κάτι άλλο. Τουρίστας. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπαιξε. Και ήταν η εποχή που είχαν έρθει αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό ο Βερόν Και άλλο ένα. Ο Ντεμέλο.
1: Και ο Λωσάδα έπαιζε.
0: Ο Λωσάδα ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιζε και ο Λωσάδα, τον βοήθησε.
0: Εγώ τον Λωσάδα τον ξέρω ως Λωσάντα, αλλά τέλος πάντων.
1: Λωσάδα, Διονύση Ισπανός.
0: Εγώ τον ξέρω ως Λωσάντα.
1: Αλλά
0: τέλος πάντων, έτσι τον λέγαν τότε. Ναι. Τώρα το μάθαμε Λωσάδα, γιατί μάθαμε Ισπανικά εντωμεταξύ.
1: Υπήρχε κι άλλο.
0: Καλά, ναι, και υπήρχε κι άλλο ένα, ο οποίο ήταν μεγάλη προσωπικότητα εκείνη την περίοδο, ο Ίβο Τριαντάφυλλο. Που ήταν απ' έξω.
1: Ο Τριαντάφυλλος τι απ' έξω ήταν?
0: Νομίζω είχε έρθει από τη Γαλλία. Νομίζω.
1: Δεν ήταν Έλληνα.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα το γουγκλάρω.
1: Με τρελάνει ρε παιδιά. Δεν μπορώ πραγματικά όμως. Και ναι. Γιατί τον λέγανε Τριαντάφυλλο?
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Του είχαν αλλάξει το όνομα. Όχι, δεν
1: το
0: ήταν. Έλληνας ήταν ο Ιβ. Και εγώ γιατί το νόμιζα Γάλλο.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος, λοιπόν. Ελληνογάλλος. Δεν ήταν Γάλλος.
0: Από τη Γαλλία ήρθε, ναι, ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά...
0: ναι, αλλά ήταν εισαγωγή.
1: Ήτανε και Έλληνας.
0: Ήταν μεταγραφή από τη Γαλλία. Τώρα ήταν Έλληνας, εντάξει, ναι.
1: Ναι, Διονύση.
0: Και η Σκλεναρίκοβα είναι Ελληνίδα που πέρασε από την Ελλάδα ένα διάστημα μαζί με τον
1: Κωνσταντίνο. Τον λέγανε Ιβ Τριαντάφυλλο τον άνθρωπο.
0: Ναι, ρε παιδί, το Τριαντάφυλλο ήταν.
1: Τι λες, παιδί μου, το επίθετό του ήταν.
0: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Μας τρελάνεις, παιδάκι μου. Έλα, Χριστέ, πρωί-πρωί.
0: Δεν υπάρχει όνομα Τριαντάφυλλο. Όχι, όνομα Τριαντάφυλλο υπάρχει, επώνυμο δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Γιάννη, βάλει σε παρακαλώ ένα τραγούδι, θα τον κουτουλήσω σήμερα.
0: Ούζω με πορτοκαλάδα, θα πει ο Παναγιώτης.
1: Όχι, 1982.
0: Ποιο?
1: Ούζω πορτοκάλι.
0: Ούζω με πορτοκαλάδα.
1: Το πίναν τότε.
0: Ποτέ.
1: Το πίνανε, είπα.
0: Εμείς ποτέ.
1: Εμείς ποτέ.
0: Με πορτοκαλάδα μόνο τεκίλα. Τεκίλα sunrise. Με λίγο γρεναδίνι. Ίσα 2-3 σταγόνες. Έλεγε τότε το.
1: Για το χρώμα.
0: Για το πώς θα το φτιάξεις, ναι. Το manual.

0: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την Πέμπτη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης μιλώντας στο ΕΠ News. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για την υπόθεση θανάτου 82χρονου μετά το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα το λέω μέχρι να φύγω κι εγώ από το μάτι του το κόσμο. Ο χαμός σε τόσο νεαρή ηλικία της Amy Winehouse στέρισε την ανθρωπότητα από μια τεράστια, τεράστια καλλιτέχνη πραγματικά. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχε βγει με τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι πιο... Δηλαδή ήταν επίπεδου σπουδαίων καλλιτεχνών.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Ούτως ή άλλως έχει γίνει μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετική η μουσική σκηνή ενδεχομένως. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει, μας θυμίζει το σύνθημα «Στην μπάντα, στην μπάντα,
0: περνάει ο
1: Λοσάντα».
0: Ναι.
1: Δεν το λέγανε Λοσάντα.
0: Έκανε ρήμα,
1: εκτός αν του είχαν αλλάξει το όνομα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να λένε «Στην μπάδα, στην μπάδα, περνάει ο Λοσάντα».
0: Ναι, δεν πάει.
1: Α, γι' αυτό το αλλάξαν το όνομα. Έτσι πιστεύεις εσύ. Μάλιστα. Όχι ότι τον λέγανε Λοσάντα και όλος ο κόσμος τον ήξερε Λοσάντα.
0: Λοσάντα το λέγαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Λοσάντα τον λέγανε. Λοιπόν, λέει, ξεχάσατε τον Μπουμπλή. Φορτσαρόσα Μπουμπλή.
0: Τώρα τον έβλεπα.
1: Ναι. Ο οποίο τον βλέπαμε συμπτωματικά πριν από λίγο. Ναι. Ναι.
0: Και τον Καρούλια. Ωραία, Καρούλια.
1: Και πριν είχε και τον Σαργκάνη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος, ο κύριος Θόδωρος μας λέει, πάντως πρέπει να ήταν δύσκολο για τον Ιβ στη Γαλλία με τέτοιο επίθετο. Δεν θα τον λέγανε Τριαντάφυλλο στη Γαλλία. Κάπως αλλιώς. Μπορεί να τον λέγανε Ιβ Ροζέ.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν. Το επίθετό ήταν το.
1: Ιβ Ροζ.
0: Τριανταφυλλό.
1: Έλα, μωρέ. Έχει πολλά ρο καταρχήν. Ναι. Οι φίλοι μας, ο Παναγιώτης μας λέει ότι η Άμι, λέει, επίπεδου Motown ήταν η
0: Άμι.
1: Τέτοιο. Ο Γρηγόρης, ο φίλος μας από την Κοπεχάγη, επειδή σας άκουγε πριν που λέγατε με τον Παναγιώτη για ούζο με πορτοκαλάδα, που πίνανε αυτοί που πίνανε και ο Παναγιώτης πίνει ακόμα, λέει, σαν πλωμαρίτης, οποιαδήποτε ανάμιξη του ούζου εκτός από νεράκι είναι η ιεροσιλία. Και εννοείται πάντα με καλό μαζί.
0: Παιδιά, αυτό, και εγώ το θέλω παραδοσιακό, έτσι.
1: Όλο ούζο, το βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τραγούδι λαϊκό που για κάποιον λόγο βγήκε στη μνήμη μου έτσι στην επιφάνεια.
0: Γιατί ούζο όταν πιείς, τα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε. Αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους, τους Αθηναίους που λένε σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά και όσους θέλουν να επισκεφθούν την πρωτεύουσα. Γιατί ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε, ανανέωσε την εφαρμογή του. Υπήρχε μια εφαρμογή. Εγώ τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά όταν κατέβαινα στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Για να μην ψάχνεις εισιτήριο στα περίπτερα.
0: Ναι,
1: το δήλωνε σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή τον χρόνο που θα μείνεις, το σημείο που είσαι,
0: σου έκανε
1: γεωεντοπισμό και πλήρωνες με κάρτα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό άλλαξε λοιπόν και έγινε το Athens Way.
1: Ναι,
0: εξελίχθηκε.
1: Και πρέπει να αλλάξουμε τώρα την εφαρμογή.
0: Έκανε update, μάνα μου.
1: Κάνει μόνο το update ή πρέπει να κάνει εσύ.
0: Το κάνεις εσύ στο κινητό σου, μπορείς να το βάλει αυτόματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το Athens Way λοιπόν είναι η νέα εφαρμογή, η οποία έχει πάρα πολλές υπηρεσίες, τις οποίες δεν θα σας πούμε εμείς γιατί θα σας μπερδέψουμε και θα τις πούμε και λάθος. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων, και τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ που έχω την παλιά εφαρμογή, θα έχω περισσότερες υπηρεσίες, πρέπει να την αλλάξω, τι πρέπει να κάνω? Γιατί το πρώτο ερώτημα είναι αυτό.
0: Κάνει update, σου λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά αυτό
2: υπόθηκε, κάνει update.
1: Ναι, κάνει update.
2: Και εγώ που την είχα, έκανε μόνο, μπήκα μέσα στο περιβάλλον της παλιάς εφαρμογής και έκανε αναβάθμιση μόνη της, οπότε το My Athens Pass έγινε Athens Way.
1: Μάλιστα. Και έχει καινούργιες υπηρεσίες?
2: Κοιτάξτε, πλέον το παλιό το Athens Pass ήταν επί της ουσίας μόνο για την ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα εμείς προσπαθούμε να το εξελίξουμε σε μια εφαρμογή μικροκινητικότητας. Κρατάμε τα παλιά τα χαρακτηριστικά, εννοείται ότι μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριο για την ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχει και πάρα πολλές καινούργιες εφαρμογές μέσα.
1: Όπως
2: επί της ουσίας συνδέεσαι με την πόλη. Μπορείς να δεις που έχει σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων του δημοτικού δικτύου. Είναι διασυνδεδεμένο με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, δηλαδή παρκάρω κάπου το αυτοκίνητο και βλέπω που μπορώ να πάρω μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω μελλοντικά, θα βλέπω που μπορώ να νοικιάσω ποδήλατα, πατίνια.
1: Ναι, αυτά είναι τα του Δήμου. Ή και ιδιωτικά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας προσπαθεί να γίνει μια εφαρμογή η οποία να βοηθήσει τον πολίτη γενικά για την περιήγηση του μες στην πόλη.
1: Βέβαια, γιατί αν ένας ξέρει ότι θα πάω, θα βρω να παρκάρω και κοντά εκεί έχει στάση που θα με μεταφέρει για να μην μπλέξω στην κίνηση, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, να μην ταλαιπωρηθώ, είναι εξυπηρετικό, δεν είναι εξυπηρετικό?
2: Επίσης μπορεί να δεις διαθεσιμότητα στο πάρκινγκ της Κοντζιά, το δημοτικό, και αργότερα θα διασυνδεθούν και τα άλλα δύο. Δηλαδή έρχεσαι στο κέντρο, αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά κάνεις όλη σου την λειτουργία, είτε με μέσα είτε νοικιάζοντας κάποιο ποδήλατο. Προσπαθούμε δηλαδή να πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει, λύνει τα χέρια τέλος πάντων στον άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί. Γιατί συνήθως το αποφεύγουν οι περισσότεροι να πάρουν το αυτοκίνητο για να κατέβουν στο κέντρο. Αλλά αυτό τέλος πάντων σου δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να σημειώσουμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να μην έχουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο.
0: Αλλά
2: για όποιον έρχεται, τον διευκολύνουμε ώστε να το αφήσει κάπου και να κινηθεί.
1: Γι' αυτό εγώ είπα. Γι' αυτό έλεγα πριν για την διασύνδεση, που αυτή η διασύνδεση σε βοηθάει να το αφήσεις λίγο έξω από την πόλη και για να μην ταλαιπωρηθείς και για να μην την επιβαρύνεις. Γιατί είναι διτός ο στόχος, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Όσο λιγότεροι κατεβαίνουν στο κέντρο, τόσο καλύτερο για αυτούς που είναι υποχρεωτικά, πρώτον, και δεύτερον για τους αυτούς που θα γλιτώσουν, ας πούμε, ταλαιπωρία ή θέλουν να κυκλοφορήσουν.
0: Από την εικόνα που έχετε εσείς, έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις, γιατί έχετε τη δημοτική αστυνομία βεβαίως και είναι πρωτεύουσα που μετακινούνται, την περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μην πούμε και εκατομμύριο και πάνω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν άτεγκτοι εξ αρχής με την παράνομη στάθμευση και ειδικά την αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή ράμπες, αμαία κτλ., δεν έχουν αυξηθεί τα νούμερα. Οπότε θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις, αλλά αν βελτιωθεί και η ευρύτερη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν εξαρτάται από εμάς, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε μια λογική σιγά σιγά. Ούτως αλλιώς έχει η βενζίνη, έχει καβαλήσει τα ύψη σύμφοροι, οπότε ίσως είναι καλές συνθήκες, δυστυχώς, αλλά ενδεχομένως να πηγαίνουμε σε καλές συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.
0: Πάντως ο κόσμος αγκαλιάζει τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή αν υπάρχει και διασυνδεσιμότητα.
1: Το είδαμε από τότε που επεκτάθηκε το ωράριο, για παράδειγμα, μετά τις 12, πότε, την Παρασκευή και το Σάββατο, για παράδειγμα, που πάρα πολλοί κόσμος το αγκάλιασε, το χάρηκε, γιατί γλίτωσε το να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο και μπορεί να πιει ένα ποτήρι παραπάνω. Αυτό τώρα, τι συζητάμε.
2: Σωστό, και αν με το καλό ολοκληρωθεί και η γραμμή 4, που βέβαια αντιμετωπίζει δυσκολίες από ό,τι βλέπουμε, αλλά όταν ολοκληρωθεί, πλέον νομίζω ότι θα είναι όλοι οι Αττικοί θα είναι αρκετά καλά διασυνδεδεμένοι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μας στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα, και το έχουμε δει και σε αρθρογραφία τις τελευταίες ημέρες, ότι καλές οι εφαρμογές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αθήνα ή ένα μέρος του κέντρου της τουλάχιστον, δεν έχω καιρό να κατέβω και δεν έχω ιδία άποψη, με το θέμα της καθαριότητας έχει ένα θέμα. Βασικά. Εκεί. Δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν είναι της αρμοδιότητας ενδεχομένως, αλλά θα ήθελα την γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς η καθαριότητα έχει εργαλοποιηθεί από την αρχή της θητείας μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, ενώ περνάει, θα βάλουμε σε μία σειρά. Δηλαδή, ας πούμε, μας κατηγορούν για την μετακίνηση των απορριμματοφόρων μέσα στην ημέρα. Μα όταν πρέπει να κάνεις 5 και 6 δρομολόγια για να μπορέσεις να κάνεις την αποκομιδή, αναγκαστικά θα πετύχεις κάποιο απορριμματοφόρο μπροστά σου. Γιατί είναι 5 με 6 φορές. Γεμίζει ο κάδος αν τον αφήσει, θα υπερχειλήσει. Τώρα, όταν γίνεται η αποκομιδή και είναι ένας κάδος ο οποίος είναι μισός γεμάτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στους κάδους προκειμένου να βρουν ένα κυκλώσιμα υλικά. Οπότε είναι αυτό το η εικόνα που βλέπετε, να έχουν βγει σακούλες απ' έξω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απορριμμάτων. Είναι γενικότερα για την εικόνα. Δηλαδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει.
2: Να το πάμε.
1: Είναι και για τα πεζοδρόμια, είναι για το.
2: Να το πάμε σταδιακά. Πάνω σε αυτό. Μπήκαμε και κάναμε μια σκέψη, η οποία νομίζω ότι είναι επιτυχημένη, και βάλαμε τους μεταλλικούς οικίσκους. Οπότε πλέον κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα στο εσωτερικό του κάδου. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι βελτιώνεται πολύ η εικόνα σε αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες στο κέντρο, οι χρήστες ενώ οι τουρίστες, οι περαστικοί, ναι, οι καθημερινοί, είναι πάρα πολλοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατεία των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς έχουμε αλλάξει την πλατεία των Αγίων Θεοδόρων εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή τα πεζοδρόμια αλλάξανε τον Ιούλιο. Ναι. Σας πληροφορώ ότι ενώ το υλικό κανονικά είναι ροζ, τώρα είναι μαύρο.
1: Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε γενικά ότι υπάρχει μια υπερβολική φόρτωση του κέντρου από χρήστες και από μια καθημερινότητα η οποία πλέον...
0: αυτό ήταν από πρέπει... πάντα, δεν
1: ναι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να έχετε προϋπολογίσει, δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το κέντρο έχει μια κινητικότητα ημερήσια, έχει τουρισμό, έχει το ένα, δηλαδή έχει έναν αριθμό, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι κυκλοφορούν το κέντρο, στο κέντρο της πόλης.
2: Όταν έχει διπλασιαστεί ο αριθμό των τουριστών,
1: ναι,
2: όταν τα ξενοδοχεία ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ναι, εγώ αλλάζω πεζοδρόμια. Δηλαδή, στο ιστορικό κέντρο, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πρόγραμμα πεζοδρομήσεων, ναι, και αντικατάσταση πεζοδρομίων. Ναι. Όταν όλοι αυτοί οι χρήστες και ειδικά τα οχήματα και τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν, κάνουν μεταφορικό έργο, επί της ουσίας πατάνε πάνω στα πεζοδρόμια και πατά πάνω στους πεζοδρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτά καταρχήν δεν είναι για αυτή τη χρήση. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται η μεταφορά.
0: Γιατί δεν τους γράφεται.
1: Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι καταστηματάρχες μετά.
0: Όχι, τι πάνε να πει να διαμαρτυρηθούν. Εγώ δεν μπορώ να πάω με το αυτοκίνητό μου.
2: Εκτός ότι υπάρχει μεγάλη όχληση πάνω σε αυτό, γι' αυτό πάλι κινηθήκαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο και βάλαμε τα έξυπνα φανάρια. Είναι αυτά τα με τους σηματοδότες και μια κάμερα από πάνω. Οπότε με αποτέλεσμα όποιος πλέον παρανομεί. Αυτόματα θα παίρνει κλίση. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε.
0: Καλά κάνατε και τα
1: θέλουν και λίγο χρόνο αυτά.
2: Θέλουν και ένα χρόνο ρήμανση. Δηλαδή, έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα προς το μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν αυξηθούν και οι κεντρικοί πόροι για μια πόλη που έχει τόσο μεγάλη επιβάρυνση. Είναι...
1: Πάντως, επειδή είπατε για το κέντρο, ο ακροατής μας έστειλε το μήνυμα και με αφορμή αυτό σας κάναμε την ερώτηση. Ο κύριος Γρηγόρης είναι στο Παγκράτη. Λέει, εγώ δεν είμαι στο κέντρο, είμαι στο Παγκράτη. Τόσο βρώμικα τα πεζοδρόμια δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι μήνυμα, σας το διαβάζω αυτολεξί, γιατί για να το γνωρίζετε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και να ξέρετε ότι μέσω του νόμου του 1595 όλα τα ποινήματα που δεχόμαστε, προφανώς τα δεχόμαστε καλόπιστα και γι' αυτό βλέπετε ότι συνέχεια γίνονται και δράσεις καθαριότητας. Δηλαδή, αν δείτε το προφίλ της αντιδημάρχου καθαριότητας αλλά και ο δήμαρχος ο ίδιος, κάθε εβδομάδα κάνουν μια δράση καθαριότητας με πλησίματα και με σαπουνίσματα των δρόμων προκειμένου να μπορέσει η εικόνα της πόλης να είναι καθαρή.
1: Ναι. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα και τελικός κριτής δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς. Τελικός κριτής είναι οι πολίτες που ζουν στο κέντρο της Αθήνας ή το επισκέπτονται. Γιατί η Αθήνα έχει και αυτό το καλό να την επισκέπτονται πάρα πολύ. Ναι. Από τουρίστες μέχρι και εμείς που δεν μένουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά χρησιμοποιούμε
0: αυτό. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, βρέδερφε. Ναι.
1: Ναι. Το οποίο η Αθήνα φαντάζομαι το θέλει και το επικροτεί.
2: Ξέρετε, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι το θέλουμε να το επικροτούμε. Και έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία και τελικά να συγκλίνω στο γεγονός ότι οι μισοί δημότες Αθηναίων δεν ζουν στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά είναι πιθανό αυτό.
2: Οπότε είναι, το μείγμα είναι μισό χρήστης, μισό κάτοικος.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως τα καταστήματα που υπάρχουν κατά χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι μόνο με τους δημότες της Αθήνας δεν θα ζούσαν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η πελατεία τους χρειάζονται την πελατεία και από άλλες περιοχές. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, όχι μόνο στην. Επειδή μιλάμε μαζί σας τώρα, γι' αυτό και το
2: θέλω. Νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, και οι καταστηματάρχοι να κάνουν τη δουλειά του. Και ο τουρισμός να κάνει τη δουλειά του, αλλά και ο κάτοικος να μην αισθάνεται να μην ασφιχτεί
1: παραμελημένος. Και παραμελημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα δοκιμάσουμε το application στη νέα του μορφή. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα κάνω αναβάθμιση στο παλιό. Θα κάνω update αυτό. Θα κάνω update το παλιό.
2: Νομίζω ότι θα το ευχαριστήσουν οι πολίτες και στο μέλλον θα υπάρχουν και προγράμματα επιβράβευσης.
1: Για πείτε μου αυτό. Κάτσε, τι επιβράβευση.
2: Θα διασυνδεθούν με διάφορα καταστήματα, οπότε μπορεί να υπάρχουν προσφορές, να υπάρχουν...
1: Α, πείτε τα κι αυτά.
2: Τα καλύτερα για το τέλος.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και χωρίς επιβράβευση να πούμε ότι την πρώτη μέρα εφαρμογής κόπηκαν 4.500 ηλεκτρονικά εισιτήρια.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, για αυτή την εφαρμογή, στην οποία και ξέρετε την μπήκε. Εγώ έχω την παλιά, θα μπορώ να κάνω όμως και εγώ αναβάθμιση.
0: Μπορεί να έχει γίνει μόνο του, μάνα μου.
1: Γιατί μπορεί. Αν μπορεί.
0: Πες να δεις το κινητό σου, σε παρακαλώ.
1: Τώρα δεν έχει δίκτυο εδώ μέσα.
0: Γιατί θέλω να πω την πρόταση.
1: Ναι, γιατί θα έχει και προσφορές
0: αυτό
1: και
0: επιβραβεύσει. Ναι. Την πρόταση.
1: Ναι.
0: Ανέβασε τώρα πρωί-πρωί ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι πρόταση.
0: Για τα καύσιμα.
1: Τι θέλει.
0: Πλαφών τώρα.
1: Ναι.
0: 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί όχι 1,2 και 1,6.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι είμαι ο Τσίπρας.
1: 1,8 είναι πολύ. Όχι, όχι. Το θέλω 1,6. Και το 1,4 το θέλω 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηριών ζητάει.
1: Αυτό
0: το
1: ναι.
0: Περασμένο εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι λένε.
1: Τι λένε,
0: ρωτήθηκαν,
1: τι λένε.
0: Ρωτήθηκαν και τους λέει και δεν φορολογείται την υπερκερδή των δηληστηριών.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν βγάλει.
1: Ναι.
0: Λέει και να τα φορολογήσουμε, θα πάρουμε του χρόνου. Κακό είναι να τα πάρετε του χρόνου, λέω εγώ.
1: Βρε,
0: φορολογήστε τα τώρα και στα πάρουμε του χρόνου. Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, πάντως το κάποιοι να πληρώνουν 2,20, 2,40 σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός εδώ πέρα αυτού που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί η ακραία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι 2,40, έχει φτάσει το 2,40.
0: 2,40 και 2,60 σε
1: μονομένες περιπτώσεις. 2,60 δεν έχω δει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 2,40. Και εξαιτίας αυτού κάποιοι να έχουν υπερκέρδη και να είναι και... Να ακούγεται ότι είναι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούγεται ότι είναι αφορολόγητα, λίγο παλαβώνεις.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο παλαβώνεις. Και μετά ψάχνεις άλλες αιτίες και δεν σου φταίνε άλλα πράγματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, βρε Άλεξ, μας.
1: Πάω να ελαττώσω, λέει, τη ζάχαρη, αλλά ακούγοντας την εκπομπή σας σήμερα με τόσα γλυκά, έβαλα τουλάχιστον 2 κιλά.
0: Κατάλαβα. Εντάξει τώρα, ναι, υπερβάλλει.
1: Για κρέας να μην μιλάμε.
0: Guten Morgen.
1: Ναι, για κρέας να μην μιλάμε. Για γλυκά να μην μιλάμε. Γιατί θα μιλάμε.
0: Για
1: μακαρόνια να μην μιλάμε. Πήγε να ανοίξει μια κουβέντα για τις σαλάτες η Κατερίνα, την κόψαμε
0: κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος που τώρα πια είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Αρκετή βροχή και 14 βαθμοί. Λέει, προσέξτε, μέτρια κίνηση. Γενικά λέει, δεν συμπαθώ τη βροχή, ειδικά όταν οδηγώ. Το αντίθετο με μένα, Γιώργο. Ωστόσο, σήμερα την απολαμβάνει τη βροχή.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι ωραία βροχή.
0: Η
1: σήμερα.
0: Βροχή,
1: ναι.
0: Αν δεν είναι καταρακτώδης, είναι πολύ ωραία στην οδήγηση. Πηγαίνεις, άμα δεν βιάζεσαι κιόλας. Αλλά όταν βρέχει καταρακτώδος, εγώ δεν μπορώ ούτε.
1: Άμα δεν βλέπεις μπροστά σου, ναι, άμα έχει πέπλο κουρτίνα μπροστά σου και δεν βλέπεις.
0: Μου έχει τύχει αυτό στις στροφές πηγαίνοντας στη λίμνη πλαστήρα.
1: Εμένα μου έχει τύχει στα Καλάβρετα που έχει και στροφιλίκια.
0: Στην Τρίπολη, στις στροφές της Τρίπολης.
1: Στα Καλάβρετα και με ομίχλη. Και βροχή και ομίχλη και στροφιλίκια.
0: Τώρα βρέχει καταρακτώδος. Εδώ στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Ωραία είναι στο Βόλο.
0: Πολύ ωραία στο Βόλο.
1: Πιο ωραία είναι στο Πήλιο.
0: Ναι.
1: Πιο ωραία είναι στο Πήλιο.
0: Λοιπόν, βρέχει επίσης την Πορταριά.
1: Είπαμε Πήλιο, να το.
0: Να.
1: Πορταριά.
0: Να ρε Σιδιονύση, βρέχει.
1: Στην Πορταριά
0: και στο Μέτσοβο
1: κάτι...
0: βρέχει. Και το Μέτσοβο είναι ωραίο.
1: Κάτι ωραίες ορτανσίες και κάτι ωραία κάστανα. Και μήλα. Τον οποίο άρχισε η. Αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Με τα γιατί... μήλα, τώρα...
1: Άρχισε ναι, η συγκομιδή πριν από δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Τα κάστανα. Ωραία τα κάστανα. Ναι.
0: Και στη Θάσο βρέχει.
1: Δεν έχει κάστανα. Ή μπορεί να έχει.
0: Ωραία είναι και η Θάσος, λένε. Εγώ δεν έχω πάει.
1: Εγώ έχω πάει, είναι ωραία, ναι.
0: Μόνος σου έχεις πάει παντού.
1: Εκεί πήγαμε τη σχολή, παιδί μου. Τότε δεν σε ήξερα. Ήμουν φοιτητής ακόμα.
0: Ναι, ήταν λίγο πριν γνωριστούμε, γιατί γνωριστήκαμε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγαινα τώρα με τη σχολή, γιατί κάναμε εκπαιδευτικές εκδρομές.
0: Τόση ναι, και καλά.
1: Στην Καβάλα, για να καταλάβετε την εκπαιδευτική εκδρομή που είχαμε πάει, είχαμε πάει εκεί που κάνουν τους κουραμπιέδες. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Όχι, δεν είχαμε πάει μόνο εκεί. Όχι, είχαμε πάει και σε άλλα εργοστάσια, μπόλικα.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Και ήταν πάρα πολύ καλές και ενημερωτικές και διασκεδαστικές και ψυχαγωγικές αυτές οι εκδρομές.
0: Έτσι πρέπει να έχει από όλα.
1: Έτσι.
0: Να είναι ποικιλία.
1: Να έχει μείγμα. Το μίξ είναι ωραίο.
0: Τελείωσε. Θα πιω ζεστό καφέ σήμερα. Τα αποφάσισα.
1: Τι
0: τελείωσε ο κρύος. Έπεινα κρύο μέχρι τώρα.
1: Να βγάλουμε και μακρές καλτσές. Όχι ακόμα. Τον Οκτώβριο
0: πότε,
1: έχουμε πει.
0: Ποιο?
1: Τον Οκτώβριο.
0: Πότε τον Οκτώβριο.
1: Πρώτη Οκτωβρίου.
0: Εντάξει.
1: Θα βγουν οι ψηλές οι κάλτσες.
0: Λοιπόν, μέχρι έχει τότε... πολλή κίνηση στην κάθοδο στον Κηφισό, λίγο μετά τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά ανοίγει. Στο ρεύμα ανόδου έχει από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κίνηση είναι στη Βεϊκού. Επίσης στην Παραλιακή έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά από πριν τον Άλυμο μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Να ξέρετε. Στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιοπόλεως, εκεί στη Βολή, γίνεται χαμούλης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού είναι εδώ, ποια είναι αυτή η Κύπρο, είναι. Η Βουλιαγμένης. Λοιπόν, στη Βουλιαγμένης, θα σας πω, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Αργυρούπολης και λίγο πριν την Αλίμου, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Εντάξει, και τώρα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πάσεις στην Θεσσαλονίκη, να σας ενημερώσω εγώ ότι επειδή σας έρχονται ή μπορεί να σας έρθουν τίποτα μηνύματα από την ΑΔΕ, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι, μην τα πετάξετε κατευθείαν, ή να κοιτάξετε και στον κάδο, πώς το λένε, σε αυτά στα
0: spam
1: που έρχονται στο mail σας.
0: Ναι,
1: ότι έχουν κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα και ένα ξεκαθάρισμα για το ποιο χρωστάνε του 2021. Έχουν κάτι υπόλοιπα από το 2021. Θα σας έρθει ραβασάκι και έχετε και συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχετε το νου σας, μην το διαγράψετε κτλ. Και θα πληρώσετε προσαυξημένα με και εγώ δεν ξέρω πόσο. Από 1η έως 30 Οκτωβρίου θα γίνεται η δήλωση στο MyCar, στην εφαρμογή αυτή, το MyCar. Μέσω αυτή θα ρυθμίσετε, θα πιστοποιήσετε και τι κατάσταση
0: έχει
1: το αυτοκίνητο.
0: Άρα τέλη κυκλοφορίας και τέτοια.
1: Ναι, παιδί μου, του 21 σου
0: τέλη,
1: λέω.
0: Δεν είπε τέλη, είπα, μπορεί να ήταν εφορία.
1: Όχι, είπα τέλη κυκλοφορίας του 21.
0: Είπε για το 21, δεν είπε τέλει. Γι' αυτό σε ρώτησα τόσε φορές, Διονύση.
1: Δεν με άκουσε, δεν με πρόσεχε. Γιατί κοιτούσε τι κάνει στην Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη που περνά.
0: Στην Αριστοτέλους είναι πολύ όμορφα. Είναι η ωραιότερη πλατεία του κόσμου.
1: Μέσα τη λύνη.
0: Είναι η ωραιότερη πλατεία του
1: θυμάμαι
0: πλανήτη.
1: Θυμάμαι σκόρπιες λέξεις όλου, τώρα
0: και τι λέω. Αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ καλή εικόνα στην στο περιφερειακό. Not. Έχει κίνηση, παιδιά, και σήμερα στον περιφερειακό. Έχει κίνηση στην Τζιμισκή. Έχει κίνηση στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση στη Λαγκαδά. Μόνο στην Όλγας δεν έχει κίνηση.
1: Έλα, ρε, Όλγας.
0: Ναι. Εμείς θα φύγουμε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Ραντεβού 6 ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: 6 με 8.
0: Ναι, θα είμαστε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σμέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή

0: Χεπάκηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκες γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

Πρωινή ατζέντα, καλή σας μέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 και είστε βέβαια συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Καλημέρα σε όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, καλημέρα στη Ρόδο, αλλά και σε όλους εσάς που μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο. Καλημέρα όμως και στους διαδικτυακούς μας φίλους. Είμαι η Δέσποινα Κουλούμπρη και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις από τη Ρόδο και από το Δεκάνησα. Στην τεχνική υποστήριξη, στην κονσόλα, ο Γιώργος Μπαλής και ο Νίκος Κάπρος. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να δούμε τι φέρνει και η σημερινή μέρα. Πριν πάμε όμως αυτό, επειδή βλέπω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ευρωπαϊκή ημέρα μάλλον χωρίς αυτοκίνητο, 22 Σεπτεμβρίου, και υπάρχει ένα μήνυμα εδώ από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, όπου γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο και μάλιστα παροτρύνει όλους εμάς να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και να επιλέξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις μας. Και βέβαια αυτή η μέρα, η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων και να προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης πιο φιλικούς προς το περιβάλλον και την υγεία μας.

Και επειδή πριν μιλήσαμε για το αυτοκίνητο, βλέπω τώρα ότι θα υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα κυρίως, όπου θα λάβουμε όλοι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Θα λάβουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Τώρα, η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες, στις 14 του Σεπτέμβρη, και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα, και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτώβρη να διορθώσουν την εικόνα που υπάρχει των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πάρουν βεβαιώσεις για οφειλές αλλά και βαριά πρόστιμα. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι από την 1η του Οκτώβρη ανοίγει στο MyCar μια ειδική εφαρμογή στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη από το 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και όπως λένε οι πληροφορίες μας, πρόκειται για την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες από το 2021 πριν η οφειλή περάσει στα ευλεία της εφορίας.

0: Βρισκόμαστε 19 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου και πάμε τώρα στη Χάλκη, όπου ανοίγει ένα σημαντικός διάλογος για το μέλλον του νησιού και για το πώς μπορεί να γίνει ακόμη πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τα επόμενα χρόνια. Γιατί όπως βλέπουμε, ο Δήμος Χάλκη σε συνεργασία με την Ecosystem προχωρά στην εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου δράσης Greco Islands, όπου είναι ένα σχέδιο που αφορά μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα των κατοίκων. Πάμε όμως γρήγορα, συνδεόμαστε με τη Χάλκη. Ο Δήμαρχος Χάλκης, ο κ. Φραγκάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τα πράγματα πώς έχουν και τι είναι αυτό που θα γίνει σήμερα στο Δημαρχείο της Χάλκης, αυτή η πρώτη δημόσια διαβούλευση. Καλή σας ημέρα από τη Ρώο, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Κουλούπη, σε εσάς και στον κροατές σας. Θα είναι αύριο, Τετάρτη.
0: Τετάρτη τελικά, όχι σήμερα. Μπερδέψαμε τις μέρες, ωραία. Πάντως, όπως και να έχει, είναι κάτι αρκετά πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η Χάλκη ήταν το πρώτο Greco Island της χώρας. Ήταν το πρώτο πιλωτικό νησί το οποίο εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Και τώρα ακολουθούν άλλα 39 νησιά σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μία από τις, θα έλεγα, από τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν είναι και η διαβούλευση με την κοινωνία όσον αφορά το τι ακριβώς θα γίνει τα επόμενα χρόνια στον τόπο. Είναι στην ουσία μια τοπική δράση η οποία θα αναδείξει στην ουσία την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε ως κοινωνία. Ναι. Οπότε καλούμε όλους τους ανθρώπους του νησιού, όλους τους φορείς, όλους τους επαγγελματίες, όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη Χάλκη και για το μέλλον της, να καταθέσουν τις απόψεις τους, να συζητήσουμε, να καταγραφούν όλες οι σκέψεις, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μια κατεύθυνση. Δεν είναι, δηλαδή δεν ακολουθούμε το τι θέλει ο Δήμος ή το τι θέλει ο Δήμαρχος ή το τι θέλει
0: ένα άνοιγμα προς την κοινωνία κάνετε αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα θα ήθελα να ρωτήσω για έναν κάτοικο της Χάλκης που ακούει για πρώτη φορά τον όρο τοπικό σχέδιο δράσης Greco Island. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά στο το σχέδιο αυτό και τι μπορεί να αλλάξει στην καθημερινότητα του νησιού, κύριε Δημάρχε?
1: Κοιτάξτε, επειδή η δική μας κοινωνία είναι εξοικειωμένη με τον όρο, λόγω, όπως σας είπα, ότι ήταν το πρώτο πιλωτικό, οπότε έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις στο νησί τα τελευταία 6 χρόνια, θεωρώ ότι έχουν άποψη και νομίζω ότι πολλά από εκείνα τα οποία θα ακούσουν τα καταλαβαίνουν. Αυτό που το νέο σε όλη αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι πλέον μπαίνουν και η επιχειρηματικότητα, δηλαδή μπαίνει και η ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι προσπάθειες του Δήμου. Τώρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα αναδειχθεί και το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος, ώστε να ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο δράσης και να βγουν και οι χρηματοδοτήσεις μετά για να υλοποιηθεί. Να. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ανάγκη για κάποιο συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί στο νησί. Ένα κατάλημα, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε θα έρθει μετά το τελικό σχέδιο και θα πει ότι στη Χάλκη υπάρχει, δηλαδή πρέπει να κατασκευαστούν άλλα 5 καταλήμματα γιατί υπάρχει ανάγκη των 5 καταλήμματων. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή μπορεί να είναι κάποιο προϊόν, ξέρω εγώ, πρωτογενής τομέας. Τι είναι αυτό που λείπει από την κοινωνία, οπότε θα χρηματοδοτηθεί από τα ΕΣΠΑ και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Greco Islands συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι ανάγκη το νησί. Το κάθε νησί έχει διαφορετικές. Εμείς δεν έχουμε τις ίδιες που μπορεί να έχει η Ανάφη, λέω ένα παράδειγμα, ή το Αγαθονήσι. Είναι συγκεκριμένα για το νησί της Χάλκης. Αυτά όλα θα καταγραφούν και στο μέλλον θα γίνει μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή.
0: Να. Σωστό αυτό που λέτε. Πάντως εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Χάλκη έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης και τώρα αν μπορούσαμε έτσι να πούμε τα προβλήματα, ας πούμε, που έχει το νησί και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή και ποιες θα είναι οι δράσεις στο επόμενο διάστημα που θέλετε έτσι να δρομολογηθούν με το νέο αυτό σχέδιο, τι θα μπορούσατε να πείτε, κύριε Δημάρχε?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση ως Δήμος, η κατευθύνση μας είναι προς τις υποδομές, κυρίως προς τις υποδομές και το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτά που τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν ώστε να καλύψουμε αυτές τις, αυτά τα προβλήματα που έχουμε, όπως είναι το νερό, όπως είναι το θέμα με τα λίμματα, όπως είναι το θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είναι αυτό πολύ σωστά που είπατε με την ενέργεια. Δηλαδή εμείς πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών μας που πλέον τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ. Πιέζεται γενικώς το σύστημα. Άρα όλα αυτά θα αναδειχθούν, θα καταγραφούν, θα αναδειχθούν και μετά με στοχευμένες κινήσεις θα πάμε να τα βελτιώσουμε.
0: Ναι. Ωραία, οπότε θα μείνουμε σε αυτό. Αύριο λοιπόν είναι η δημόσια αυτή διαβούλευση. Ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση, γιατί όπως είπατε και φορείς και επαγγελματίες και κάτι καλούνται να συμμετάσχουν, και πιστεύουμε να ακουστεί έτσι από την τοπική κοινωνία, να ακουστούν τα θέλη της τοπικής κοινωνίας, γιατί δεν το βρίσκουμε και πολύ εύκολα αυτό, κύριε Φραγκάκη.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Κάνουμε άνοιγμα, τους καλώ και από το... από τη συχνότητά σας και από την εκπομπή σας. Όσοι περισσότεροι, νομίζω ότι είναι καλύτερο, γιατί μία άποψη να μας πούν, μία ιδέα να μας πούν, μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Ώστε να γίνει σωστή η επόμενη μέρα, η σωστή κίνηση για την επόμενη μέρα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλημέρα στη Χάλη, καλημέρα και εσάς. Καλή συνέχεια, Δημαρχέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Και να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Βλέπω τώρα εδώ μια είδηση από την εφημερίδα Ροδιακή για έναν ευνίδι θάνατο ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος λέει εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε στην περιοχή κοντά στη Λίνδο. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ροδιακή, ο 54χρονος βρέθηκε χθες το βράδυ από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, με αστυνομικούς να προχωρούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στην καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως αναφέρει η εφημερίδα, από την αστυνομία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου. Όπως τονίζεται εδώ στο ρεπορτάζ, ο 54χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρώντας την μονάδα αυτή στην περιοχή της Λίνδου, και η είδηση του θανάτου βέβαια έγινε γνωστή μέσα σε λίγες ώρες στην τοπική κοινωνία και προκαλεί θλίψη πραγματικά σε συγγενείς, φίλους αλλά και ανθρώπους που το γνώριζαν από την επαγγελματική αλλά και την κοινωνική του δραστηριότητα.

Τώρα βλέπω μήνυμά σας, να υπενθυμίσω, να επαναλάβω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες από την αστυνομία πάντα δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεύτερο φολέγανδρος Challenge Run. Η φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό, πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα μέσα από την πρωινή ατζέντα. Δέσποινα Κουλούμπρου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη. Και ξέρετε, οι ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται διαρκώς και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στους επιτίδιους κάποια εργαλεία, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο για τον πολίτη να ξεχωρίσει το πραγματικό από το πλαστό. Τώρα φωνές μπορούν να αναπαραχθούν, μηνύματα που μοιάζουν αληθινά, ψεύτικες ιστοσελίδες, αλλά και τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση του επίγοντος, είναι ένα μέρος δυστυχώς της πραγματικότητας και αυτό βέβαια αφορά όλους μας. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αν μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνουμε όταν δεχθούμε ένα ύποπτο τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα και κυρίως πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτό που χαρακτηρίζει την φυσική νοημοσύνη απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, κύριε Παπαπροδρόμου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κουλούμπρη, καλημέρα στους φίλους και φίλες που ακούνε την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να μιλώ μαζί σας σε μια περιοχή ακριτική θα έλεγα και πολλές φορές αυτό που λέω στις ομιλίες μου στα παιδιά, τα μιλάω στα σχολεία μας όταν πηγαίνω και σε διάφορους φορείς που μου καλούν, λέω πρέπει σε αυτή τη ζωή να σκεφτόμαστε στην εποχή που ζούμε την ψηφιακή κριτικά και ακριτικά, έτσι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
0: Σωστό λοιπόν, αυτό που λέτε.
1: Ξεκινώντας με το θέμα, καταρχήν να πούμε ότι οι απάτες είναι πλέον, έχουν καταλήξει να είναι το συνηθέστερο θα λέγα αδίκημα που βιώνουμε στα δύο περιβάλλοντα στα οποία ζούμε, δηλαδή και στο φυσικό περιβάλλον και στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτή είναι μια πραγματικότητα πλέον που την αντιμετωπίζουμε και επίσης βλέπουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι τεχνολογίες εξελίσσονται δυναμικά με τρόπο δηλαδή που πολλές φορές να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές αυτές ως άτομα, ως οργανισμοί γενικότερα, ως κράτη. Και αυτό είναι μια άλλη παράμετρος που δυσκολεύει εδώ το θέμα για το οποίο συζητάμε, γιατί απλούστατα τα εργαλεία της τεχνολογίας πλέον τα χρησιμοποιούν ευκολότερα ή γρηγορότερα θα έλεγα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουν μόνο στο νου τους οι εγκληματίες του κινδυνοχώρου, οι εγκληματίες που εξειδικεύονται στις απάτες, οι οποίες αποκτούν θα έλεγα με φάνταστο τρόπο πάρα πολλές έτσι διαφορετικές παραλλαγές με τις οποίες εμφανίζονται.
0: Να. Οπότε κύριε Παπαδρόμου, βλέπουμε ότι ο καθένας τελικά μπορεί να εξαπατηθεί, γιατί βλέπουμε καθημερινά υπάρχει ας πούμε στην ειδησιογραφία και μία απάτη μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτύου. Τώρα το νέο ας πούμε είναι ότι βλέπουμε ότι γίνεται και μπορεί να παραχθεί φωνή ενός ανθρώπου ή να δημιουργηθεί και ένα μήνυμα που μοιάζει να προέρχεται από συγγενή, από φίλο, από συνεργάτη και πραγματικά δεν ξέρουμε όλοι εμείς πώς μπορούμε να το μαζέψουμε όλο αυτό.
1: Πρώτα μπορώ να πούμε ότι αν ο άνθρωπος αποφασίσει να κάνει κακή χρήση της τεχνολογίας, σίγουρα αυτές οι δυνατότητες που περιγράφεται και περιλαμβάνεται σε αυτό και η φωνή και η εικόνα θα προσθέθετα και η κίνηση, δηλαδή το βίντεο έτσι, διαφόρων προσώπων, συγγενικών, φιλικών ή οτιδήποτε. Με πιο δεδομένο όμως. Θα έλεγα ότι αν ξεκινήσουμε με τη φωνή. Η φωνή του κάθε ανθρώπου έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Έτσι, όταν μιλάμε και λοιπά, η φωνή μας έχει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά είναι μοναδικά για τον κάθε άνθρωπο. Οι δράσεις τι κάνουν. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, είτε είναι εμπορικού χαρακτήρα, είτε είναι εργαλεία open source, δηλαδή ανοιχτού κώδικα θα λέγαμε, ανοιχτών πηγών. Συλλέγουν και αναλύουν δείγματα των φωνών. Στη συνέχεια, έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά υπόψη τους, χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να συνθέσουν μια νέα ομιλία σύμφωνα με το δικό τους σενάριο. Αντιλαμβάνεστε αυτό που θα εξυπηρετήσει, δηλαδή το σκοπό τους. Αυτό είναι στην ουσία. Τώρα, νωρίτερα, Έχουμε μιλήσει μαζί για αυτό το θέμα, με τα θέματα των deep fakes, ακόμη και παρεμβάσεις σε πολυμεσικά αρχεία, σε υπάρχοντα αρχεία δηλαδή, κανονικά. Και εκεί είναι μια άλλη παραλλαγή αυτού του θέματος. Εάν θέλουμε τώρα να καταγράψουμε με ιστορική, θα έλεγα, σημασία, σχετικά πρόσφατη, το 2024, υπήρξε, είναι καταγεγραμμένη περίπτωση απάντης αυτής της μορφής σε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, το Hong Kong συγκεκριμένα, όπου μέσα από 15 συναλλαγές διαφορετικές καταφέρανε να διοχετεύσουν σε 5 τραπεζικούς λογαριασμούς σε εκεί περιοχή σε περίπου ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Να.
1: Δηλαδή φανταστείτε κάποιον να παρεμβαίνει με τη μορφή τηλεδιάσκεψης και να δίνει εντολή σε υπάλληλο μιας εταιρείας και μετέφερε τα ποσά εκεί πέρα. Σας λέω ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα καταλαβαίνετε, όταν μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να είναι εκτεθειμένη, πόσο δε μάλλον ένα άτομο μεμονωμένο που μπορεί να είναι ο καθένας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα.
0: Να.
1: Και ευάλωτα στην εποχή μας είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους ακροατές που μας ακούνε, κύριε Προδρόμου, ποια είναι τα προσωπικά στοιχεία που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνουμε τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος, ακόμη και αν αυτός ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής εμφανίζεται, ας πούμε, ως εκπρόσωπος τράπεζας ή δημόσιας υπηρεσίας. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει καθημερινά.
1: Εδώ θα επικαλεστούμε την ίδια την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία μας τονίζει, όπως και όλες οι τράπεζες, μας λένε ότι δεν δίνουμε στοιχεία λογαριασμού. Καμία τράπεζα δεν θα μας ζητήσει το κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούμε για το λογαριασμό που έχουμε. Η ίδια η τράπεζα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζουμε τους κωδικούς τους οποίους χρησιμοποιούμε. Συνήθως είναι 3 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα την περίπτωση. Τώρα και από εκεί πέρα το προς το λιγότερο δεν εμποδίζει κανείς κανένα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, ότι είναι θέμα ο καθένας πώς το προσαρμόζει αυτό που δίνει ως οδηγία η τράπεζα. Από εκεί και πέρα όμως θα έλεγα το πρώτο πράγμα που κάνουμε στις λεγόμενες τηλεφωνικές απάντησεις είναι να διακόπτουμε τη συνομιλία. Δηλαδή, όταν καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας σε εξέλιξη ένα τηλέφωνο, κάπως θα το έλεγα απροσδόκητο, ξαφνικό, θα έλεγα, με ένα στοιχείο ευνηδιασμού, θα έλεγα, δεν είναι συνηθισμένα τα τηλεφωνήματα τα οποία δεχόμαστε και έχουν σχέση με τις απάτες. Είναι, θα έλεγα, τηλεφωνήματα από πουθενά, θα τα χαρακτηρίζα. Λοιπόν, εκεί διακόπτουμε και επικοινωνούμε εμείς με τα πρόσωπα, τα φιλικά μας, τα συγγενικά μας, τέλος πάντων, για τα οποία τέλος πάντων γίνεται λόγος ή επικαλούνται τα τηλεφωνήματα που προηγήθηκαν. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, επίσης να συζητούμε με τα πρόσωπά μας, τα γνωστά, τα συγγενικά, τα περισσότερα ευάλωτα, θα έλεγα, από το φιλικό μας και οικογενειακό περιβάλλον, για τις περιπτώσεις αυτές που συμβαίνει. Και το τρίτο που θα έλεγα είναι να. Αφού δεν έχουμε δώσει στοιχεία, όπως είπατε προηγουμένως, ευαίσθητα, να καλούμε, να ενημερώνουμε τις αρχές, είτε πρόκειται για απόπειρα απάτης που είναι αδίκημα, είτε και για τετελεσμένη απάτη. Αυτό θα πρέπει να το θέτουμε άμεσα υπόψη των αρχών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετική πλατφόρμα, μια που απευθυνόμαστε σε μια περιοχή με έντονη νησιωτικότητα, πλατφόρμα στο Gov που μπορεί ο πολίτης άμεσα να αναφέρει δωρεάν. Και από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθούν, να ενημερώσουμε ενδεχομένως το κέντρο υποστήριξης της τράπεζάς μας άμεσα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να παρακολουθούμε και κινήσεις λογαριασμών για τυχόν μεταφορές των ποσών που μπορεί να έχουν γίνει. Δεν αφορά ένα πολύ μικρό ποσό, είτε αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Να. Οπότε μέσα από το gov.gr μπορούμε να κάνουμε καταγγελία για κυβερνοεγκλήματα, για οικονομικά κυρίως κυβερνοεγκλήματα.
1: Είναι συγκεκριμένα τα εγκλήματα του κυβερνοχώρου που μπορεί κάποιος πολίτης. Αυτή η πλατφόρμα υπάρχει ήδη από το 2016, έχει εμπλουτιστεί αυτή τη στιγμή με σχετικό περιεχόμενο και άλλες μορφές καταγγελιών, μια σειρά καταγγελιών αφορά. Τώρα για τα θέματα εμείς που συζητούμε είναι τα λεγόμενα εγκλήματα του κυβερνοχώρου. Έχει 6 περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι για αδικήματα που τελούνται σε βάρος παιδιών μέσω του διαδικτύου. Είναι για οικονομικά κυβερνοεγκλήματα που εμπλέκονται ψηφιακά νομίσματα, αν και ο όρος καλύτερος είναι μορφές κρυπτοχρήματος, γιατί νόμισμα χαρακτηρίζεται κάτι που έχει επισημοποιηθεί από την πολιτεία. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, υπάρχουν μέρη του κόσμου που κάποια ενδεχομένως μορφές κρυπτοχρήματος έχουν επισημοποιήσει. Για αυτές τις χώρες είναι κρυπτονόμισμα, είναι η μορφή κρυπτοχρήματος. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που αφορούν το απόρριτο των επικοινωνιών, περιπτώσεις που έχουν σχέση με διακίνηση οπτικοακουστικών έργων, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, θα τα έλεγα, μέσω διαδικτύου. Περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις παράνομης πρόσβασης σε υπολογιστή, εννοώντας μέσα περιλαμβάνονται και περιπτώσεις χακαρίσματος προφίλ. Εδώ λίγο να τονίσω, το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλές περιπτώσεις χακαρισμένο προφίλ, είτε σε πλατφόρμες επικοινωνίας γνωστές, είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δράστες, αφού χακάρουν το προφίλ, πηγαίνουν στις επαφές του χακαρισμένου προφίλ και ζητούν μικρό ποσά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν κάνουν το κόπο να ρωτήσουν, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνήσουν, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να μας εμφανιστεί ένα μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι έχω ανάγκη ένα ποσό ή οτιδήποτε. Και πολλές φορές τα ίδια τα θύματα των χακαρισμένων προφίλ να μην γνωρίζουν ότι συμβαίνει αυτό σε βάρος πίσω από την πλάτη τους, αυτό το πράγμα. Να. Και η τελευταία περίπτωση από τις 6, που είναι και πάνω από τις μισές καταγγελίες, είναι η καταγγελία για περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, όπου εδώ περιλαμβάνονται και περιπτώσεις μέσω τηλεφωνικών απατών.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γιατί και όλα αυτά που λέτε, πραγματικά πρέπει να τα καταγγέλουμε ακόμη και την απόπειρα απάτης, όταν τελικά δεν έχουμε χάσει χρήματα.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί υποθέσεις, έχουν εξυγχρονιστεί σημαντικές υποθέσεις, κύριε Κουλούμπη, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές ο πολίτης απογοητεύεται, γιατί λέει πού να καταγγείλω και πού να μπλέξω σε ένα κικαιώνα και ένα λαβύριθο. Εδώ να πούμε στο σημείο αυτό, θα πρέπει και η πολιτεία από την πλευρά της, μιλάω γιατί ξέρετε η ταχύτητα των θεσμών, των θεσμικών εξελίξεων δεν είναι η ίδια με την τεχνολογική ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Δεν συμβαδίζει. Καταλαβαίνετε πόσο διαφορά υπάρχει ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Εδώ θα έπρεπε τώρα, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να προχωρήσει σε πιο γενναίες καινοτομικές θεσμικές παρεμβάσεις, όπως τη δημιουργία να υπάρχει ένας εισαγγελέας για τον κυβερνοφόρο για όλη τη χώρα, να επιβλέπει αυτή την πλατφόρμα άμεσα, να μην μπαίνει σε ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο, αντιλαμβάνεστε, και να ουσιαστικά να απονέμεται ταχύτερα η δικαιοσύνη. Και όπως έχουμε παράδειγμα στον χώρο της υγείας, την άειλη συνταγογράφηση, να περάσουμε στην άειλη δικογραφία. Αυτό πλέον έπρεπε να έχει γίνει χθες. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει αυτές από την πλευρά τους να αυξήσουν τα μέτρα προστασίας των πελατών καταναλωτών, με τους ανθρώπους που συνεργάζονται, που έχουν καταθέσει τα λεφτά τους ή οτιδήποτε έχουν λογαριασμούς, όταν εντοπίζουν, για παράδειγμα, ασυνήθιστες συναλλαγές, σε ώρες ασυνήθιστες, κάτι που δεν έχει προηγηθεί από το προηγούμενο ιστορικό, γιατί ο καθένας μας, όταν εξενεργεί μια τράπεζα, έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, αντιλαμβάνεστε, με βάση προγενέστερες συναλλαγές που έχει κάνει. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης και να προλαβαίνουμε το κακό εν τη γενέση του, αντιλαμβάνεστε. Να καταλήγουν οι απάτες ως απόπειρες τελικά και όχι ολοκληρωμένες απάτες.
0: Οπότε θέλουμε γρηγορότερα αντανακλαστικά από τη δικαιοσύνη. Όπως είπατε και εσείς πριν, υπάρχει ανάγκη για μια εισαγγελική αρχή που θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κυβερνοχώρο. Και αυτό πρέπει να έχει γίνει χθες, όπως τονίσατε, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Δεν είναι ευθύνη της ίδιας της δικαιοσύνης στην αρχή της διάκρισης του λειτουργιών. Είναι θέμα καταρχήν του νομοθέτη, της πολιτείας της ίδιας, να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο. Οι δικαστές εφαρμόζουν το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, έτσι, βάσει του συντάγματος, βάσει των νόμων της χώρας, βάσει των διεθνών συνθήκων και συμβάσεων. Εδώ να πούμε παρένθεση, μια άλλη υποκατηγορία απατών που είναι τα θέματα και αφορούν την υγεία και είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Το έχουμε αναδείξει μαζί, το έχουμε συζητήσει για το θέμα της Medicare Convention, αναφέρομαι, του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εκεί είναι η μορφή απάτης, η οποία ειδοποιώς διαφορά είναι ότι έχει επιπτώσει και στην υγεία, όχι μόνο στη τσέπη. Λοιπόν, όπου εξαπατούνται συνάνθρωποι μας με διχόν σκευάσματα, δείχνουν ότι είναι φάρμακα, δείχνουν ότι υπόσχονται λύσεις γιατρικές ή οτιδήποτε άλλο, και μόνο φάρμακα δεν είναι. Και εδώ η πολιτεία θα πρέπει να επικυρώσει την σύμβαση αυτή από τη Βουλή. Είναι σε εξέλιξη τώρα δύο επερωτήσεις. Θεωρώ ότι η χρονική συγκυρία και με γεγονότα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα πράγμα για το οποίο παλεύω εδώ και χρόνια, και πιστεύω ότι και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Και αυτό το συγκεκριμένο που λέω θα έπρεπε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να περάσει με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή θα έπρεπε όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν στο αυτονόητο.
0: Να.
1: Γιατί αφορά τη δημόσια υγεία.
0: Και να κλείσουμε μία φράση που χρησιμοποιείτε: να ενεργοποιήσουμε τη φυσική νοημοσύνη απέναντι στην τεχνητή. Αυτό πρακτικά δεν σημαίνει στην καθημερινότητά μας.
1: Ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε σήμερα μπροστά μας, κύριε Κολουμπή. Θα σας πω ότι αυτό είναι θέμα της παιδείας. Της παιδείας η οποία ξεκινάει από τον πρώτο θεσμό, το πρώτο σχολείο που είναι το σπίτι και συνεχίζεται στο δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο. Αλλά σε μια κοινωνία που διαβάζει, που συνεργάζεται, που αγαπά την... Δεν μπορεί σήμερα να συζητάμε, να έχουμε άποψη για όλα τα θέματα χωρίς να μπαίνουμε στον κόπο, να διαβάζουμε, να μελετούμε, να τεκτηριώνουμε την άποψή μας. Αυτό έχει επιπτώσει ακόμη και στις περιπτώσεις της παραπληροφόρησης, όπου οι πολίτες πέφτουν θύματα χειραγώγησης, αντιλαμβάνεστε, διοχετευμένων πληροφοριών πολλές φορές, που εξυπηρετούν σκοπιμότητες, ενδεχομένως πολλές φορές σε μεγαλύτερη ένταση να είναι κομμάτι υβριδικών απειλών, όπου φέρνουν αναστάτωση μέσα στην κοινωνία, ενδεχομένως δημιουργούν και προϋποθέσεις κοινωνικής διαίρεσης. Αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Άρα σήμερα χρειαζόμαστε, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αναζητήσει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν βιβλιοθήκες στον χώρο που κινούμαστε, στον τρόπο που ζούμε, μικρές και μεγάλες και μεγαλύτερες. Και η πολιτεία από την πλευρά της να ενισχύσει στο κομμάτι του πολιτισμού, στοχευμένα. Θεωρώ ότι όπου υπάρχει μια βιβλιοθήκη, χώρες που αναπτύσσουν γύρω από αυτό το θέμα, έτσι, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των βιβλιοθηκών, το λέω αυτό. Νομίζω ότι είναι κοντά και στην ανάπτυξη και στην καινοτομία και στην διακίνηση των ιδεών. Γιατί η κοινωνοτομία που συζητάμε δεν είναι τίποτα άλλο από την ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των ανθρώπων. Και αν αυτό το πράγμα δεν το εμπλουτίσουμε, δεν το καλλιεργήσουμε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να θωρακιστούμε. Δεν είναι δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των ανθρώπων. Αυτό να. Θέλω να κρατήσουμε.
0: Αυτό κρατάμε από τη σημερινή μας συνομιλία και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα τις επόμενες μέρες, κύριε Παπαπροδρόμη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην ενημέρωση και θεωρώ ότι πάντοτε θα πρέπει να κρατούμε τις φωνές, τις ακριτικές και όχι μόνο. Ένα κομμάτι, θα λέγα, μέσα από την καρδιά μας είναι, γιατί οπουδήποτε βρίσκεται η Ελλάδα μας, την αγαπάμε περισσότερο, έτσι, και περισσότερο στα κριτικά σήμερα.
0: Σωστό, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια σας. Ακούσαμε, ήταν ο κύριος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βλέπω τώρα κάποια μηνύματά σας. Τι γίνεται στη Φιλέρημο με τα προσκυνητάρια, γιατί κάτι έχετε διαβάσει. Βλέπω εδώ από την εφημερίδα Δημοκρατική ότι επέστρεψαν τα προσκυνητάρια, τα οριχάλκινα ανάγλυφα του Θείου Πάθους στη Φιλέρημο. Και βλέπω ταυτόχρονα και την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης, ο οποίος επισημαίνει ότι η Φιλέρημος είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πίστης και μνήμης. Στο δρόμο του Γολγοθά, στο λόφο της Φιλερήμου δηλαδή, 14 ανάγλυφες οριχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού αποτελούν εδώ και 90 χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Όταν έγιναν στόχος κλοπής το 24, εδώ να επιθυμίσουμε ότι το 2024 είχαν κλαπεί κάποιες εικόνες από την περιοχή, οι αρχές τις διέσωσαν και το Υπουργείο Πολιτισμού φύλαξε τα πρωτότυπα για την προστασία τους. Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή πιστών αντιγράφων και σήμερα και οι 14 πλάκες βρίσκονται ξανά στη θέση τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την τοποθέτηση των πρωτότυπων οριχάλκινων πλακών σε αποκατεστημένη μνημιακή αίθουσα εντός του αρχαιολογικού χώρου της Φιλερήμου, γιατί η φροντίδα, λέει, του τόπου μας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, είναι χρέος απέναντι στην ιστορία μας και υπόσχεση στις επόμενες γενιές. Οπότε, ναι, είναι αρκετά έτσι αισιόδοξη αυτή η συγκεκριμένη είδηση και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας βέβαια και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Φιλερήμου, και αυτό επέστρεψε εκεί που έπρεπε, δηλαδή στη θέση του.

Μου λέει επίσης κάποια μηνύματά σας για κάποια προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια. Ενδιαφέρεστε για κάποια προγράμματα που ήδη είναι σε εξέλιξη το Σεπτέμβρη και έρχονται και νέα προγράμματα μέσα στον Οκτώβρη. Είναι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του Aegean Skills. Είναι μια μεγάλη δράση επιμόρφωσης που υλοποιεί η Περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τα προγράμματα του Σεπτεμβρίου είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησαν 7 του Σεπτέμβρη και καλύπτουν διάφορα θέματα, έτσι, θεματικά αντικείμενα μάλλον, τα οποία ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες εργασίας, τουρισμού και καθημερινής ζωής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η επιμόρφωση βέβαια συνεχίζεται και θα έρθουν νέες ευκαιρίες μάθησης και νέα προγράμματα και μέσα στον Οκτώβριο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα, την πρωινή ατζέντα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Χριστίνα Μέγα, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 54χρονος άνδρας σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Με κοινή τους δήλωση, οι παρατάξεις της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ρόδου και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξαπολύουν δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση καθώς και στη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή. Τους καταλογίζουν σοφαρές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης και ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Δυναμική ήταν η παρουσία του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου στη διεθνή αγορά κρουαζιέρας στην Las Palmas de Gran Canaria στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενίσχυσε τις επαφές του με στελέχη του κλάδου και παρουσίασε τις δυνατότητες της Ρόδου ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πρώτη φορά δε παρουσιάστηκαν στους υπεύθυνους σχεδιασμού δρομολογίων και ανάπτυξης προορισμών μεγάλων διεθνών εταιριών κρουαζιέρας οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολείπων νησιών της περιοχής ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου ως δυνητικών συμπληρωματικών σταθμών κρουαζιέρας. Τη στήριξη της κρουαζιέρας στην Πάτμο ζητά με παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Συγκεκριμένα ζητά τη βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών στο λιμάνι και την κατασκευή ναύδετου προκειμένου να αγκυροβολούν τα κρουαζιερόπλια με ασφάλεια. Την αντίθεση του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου στην παραχώρηση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου εξέφρασε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ο πρόεδρος Κώστας Πανός. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους με τον τρόπο που γίνεται καταστρέφει τις εμπορικές χρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σύλληψη 33χρονου, η μεδαπούγια κλοπή προέβησαν αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο 33χρονος φέρεται να παραβίασε κατάστημα και να αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Για κακομεταχείριση ζώων συνελήφθη ένας ημεδαπός στην Ίσυρο. Διατηρούσε ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλους χωρίς να εξασφαλίζονται οι κανόνες ευζοίας τους. Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα ελευθερία φιλοξενείται στο πλαίσιο των Υποκρατίων στη Μαρίνα Τισκό. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Τις δύο επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις από φύτους του Λυκείου της Κάσου βράβευσε ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Τις προέτρεψε μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής τους. Σχολική και εκπαιδευτική ύλη παρέδωσε στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρόδου η Λέσχη Λάιονς. Η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα των παιδιών που χρειάζονται πρόσθετη φροντίδα και εκπαιδευτική υποστήριξη αποτελεί έκφραση κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και έμπρακτης ανθρωπιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου. Με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε στη διεθνή επικαιρότητα? Εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου, έμεινε τελικά το CDU στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Οι χριστιανοδημοκράτες με βάση τα επίσημα στοιχεία περιορίστηκαν στο 4,9%, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα της μεταπολεμικής ιστορίας. Όσο για τον Φρίντριχ Μέρτς, έχει γαντζωθεί στην καρέκλα της καγκελαρίας, δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το πρόσωπό του. Βολικό. Στην εγχώρια πολιτική σκηνή έχουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ανακοινώνει νέο πολιτικό φορέα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων. Παρέλειψε των ναζιστών στο τέλος, καθώς αποφάσισε να το παίξει δημοκράτης. Χαρακτήρισε το κόμμα του δημοκρατικό και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Την ίδια ώρα το κόμμα του αποκτά φωνή στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων. Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και δεν κατανοώ τις αντιδράσεις. Ο άνθρωπος, ο Γιώργος Μανούσος, ως φασίστας εξελέγχει. Αυτό ήταν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή πριν διαλυθεί το κόμμα τους. Και φασίστας παραμένει. Προς τι λοιπόν οι αντιδράσεις? Σε άλλα νέα, η δήλωση του καθηγητή διεθνούς δικαίου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου ότι δεν μπορείς να βασιστείς πλέον στην Αμερική προκαλεί εντύπωση. Όχι γιατί στερείται βάσεις, με τον Τραμπ η αβεβαιότητα έχει γίνει βασικό χαρακτηριστικό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Προκαλεί εντύπωση γιατί τη διατυπώνει βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Όταν κυβερνητικά στελέχη υμνούν τον Ντόναλντ Τραμπ, Άδωνης, Πλεύρης, Κυρανάκης δηλώνουν ανοιχτά θαυμαστές του, η τοποθέτηση αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η ακριβής δήλωση του Άγγελου Συρίγου: δεν μπορείς να βασιστείς στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί, και αν ασχοληθεί δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου, είπε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας ουσιαστικά το κατά πόσο ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Αιγαίο θα είναι τελικά προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων. Δεν έχει άδικο. Τι άλλο έχουμε? Χαριεντίσματα. Ο Νικόλας Φαραντούρης του Πασόκ Κινάλ πια, αναφερόμενος στην πορεία της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου, την κατηγόρησε ότι χαριεντιζόταν με υπουργούς.

Είχε προηγηθεί βέβαια η δήλωση της κυρίας Δούκου ότι ο ευρωβουλευτής, ο Νικόλας Φαραντούρης, χαριαντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού. Αυτό δεν παίζει πολύ. Αναρωτιέμαι ωστόσο, αν η λέξη «χαριαντίζομαι» συνιστά σεξιστική επίθεση όταν απευθύνεται σε μία γυναίκα, γιατί δεν ισχύει το ίδιο όταν χρησιμοποιείται για έναν άντρα? Ή η λέξη είναι προβληματική και στις δύο περιπτώσεις ή δεν είναι σε καμία? Γνώμη μου. Δεν είναι η μόνη αντιπαράθεση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχουμε τη σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη με τη Μαρία Καριστιανού για την κβαντική ιατρική που ασκεί η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα και τα νανογυλαίκα που πολλούσε από τηλεοράσεως ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ε? Δεν είμαστε? Όχι, πείτε μου, είμαστε ή δεν είμαστε? Στο μικρό κοσμό μας τώρα, ο Αλέξανδρος Κολιάδης έχει ανοίξει πόλεμο με τους ασυνείδητους της Ρόφου. Με όσους δηλαδή θεωρούν ότι ο δημόσιος χώρος είναι η προσωπική τους χωματέρη. Αν μπορώ να προβλέψω την έκβαση αυτής της μάχης, φοβάμαι ότι ο Δήμαρχος θα χάσει πανηγυρικά. Γιατί είναι δύσκολο να εντοπιστούν όλοι οι βρωμιάριδες αυτού του νησιού. Θα σας μεταφέρω κάτι που είδα σήμερα το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι. Οδηγός αυτοκινήτου σταματά, κατεβάζει τα παιδιά του και πριν φύγει, πετά ένα τενεκεδάκι αναψυκτικού από το παράθυρο στο δρόμο. Με βλέπει ότι τον βλέπω. Και για να περισσώσει τα προσχήματα, λέει στο ένα από τα παιδιά του, μάζεψέ το. Ο μικρός φυσικά δεν το μάζεψε και ο πατέρας φυσικά δεν κατέβηκε να το μαζέψει ο ίδιος. Έφυγε. Τι μάθημα έδωσε στο παιδί του? Πείτε μου, τι μάθημα έδωσε αυτός ο πατέρας στο παιδί του? Προς το παρόν.

0: 17 λεπτά μετά τις 9 και πάμε σε ένα σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα στους πεζοδρόμους. Εχθές ο Εμπορικός Σύλλογος της Ρόδου, δια του Προέδρου του, του κυρίου Κώστα Σπανού, εξέφρασε την αντίθεσή του στην παραχώρηση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σπανός πως η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους με τον τρόπο που γίνεται καταστρέφει τις εμπορικές χρήσεις. Και δεν έχει άδικο ως προς αυτό. Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει τον ρόλο της πεζοδρόμησης σε αυτό το νησί. Γιατί όλοι έχουμε δει πόλεις που είναι πεζοδρομημένες σε πάρα πολύ μεγάλο, σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Λοιπόν, υπάρχουν κανόνες. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σπανό τι ακριβώς δήλωσε εχθές κατά την διάρκεια συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου.
1: Ήθελα να εκφράσω τις αντιρρήσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου όσον αφορά γενικότερα τη χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε όλους τους πεζοδρόμους. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πικρή εμπειρία της Θέμελη, από την οποία η χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων σκότωσε όλη την εμπορική κίνηση της περιοχής, τουλάχιστον όσον αφορά τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα και όχι τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μεταφέροντας τα τραπεζοκαθίσματα στις προσώψεις των πτηρίων, δημιουργείται ζώνες μη προσβάσιμες από τους πεζούς μπροστά από τις βιτρίνες των καταστημάτων και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Όπως είναι σήμερα η οδός, επειδή έχει πεζοδρόμια, μπορεί ο κόσμος και δεξιά και αριστερά να περνάει μπροστά από τις βιτρίνες. Εγώ θα έλεγα ότι η ιδανική θα ήταν 4 μέτρα μέσα, έτσι ώστε να πάνε τα τραπεζοκαθίσματα στη μέση του πεζοδρόμου και να μην εμποδίζουν στις εμπορικές χρήσεις. Οι εμπορικές χρήσεις όπου έχουν πάει υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα με άδειες από τη βιτρίνα τους έχουν τελειώσει, έχουν εξαφανιστεί. Και σας λέω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Σήμερα αυτός ο δρόμος εκεί με το 1,5 μέτρο που έχουν αφήσει, που τέλος πάντων καταστρατηγείται και αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση, έχουν φύγει όλα τα εμπορικά καταστήματα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό σε όλους τους πεζοδρόμους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι απαραίτητη από την πρόσωψη των καταστημάτων και όχι να μετακινηθούν στη μέση. Αφήστε που όταν έχεις τραπεζοκαθίσματα στη μέση είναι πιο ελεύθερη η διέλευση, είναι πιο έτσι ελεύθερο και ακόμα και αυτό που βλέπεις είναι καλύτερο και εμποδίζει επίσης και τη διέλευση των αυτοκίνητων τροφοδοσίας και των άλλων οι οποίοι καταστατηγούν τους πεζοδρόμους. Αν μπορούσε να αλλάξει αυτό και να χωροθετηθεί διαφορετικά ή να δούμε όλους πλέον τους πεζοδρόμους και τις άδειες οι οποίες έχουν δοθεί και πώς αυτές αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, νομίζω θα βοηθούσε όλους και το εμπόριο αλλά και τα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Ο κύριος Σπανός, ο Κώστας Σπανός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα. Έχουμε παρεξηγήσει, νομίζω, την όλη διαδικασία σε αυτό το νησί.
2: Κοιτάξτε, πολυοδομικά ο πεζόδρομος είναι αυτός το οποίο λέει.
0: Πεζόδρομος.
2: Έχω δηλώσει και παλαιότερα ότι πλέον αυτοί δεν είναι που έχουμε, είναι πεζόδρομοι, είναι χώροι τραπεζοκαθισμάτων.
0: Ναι.
2: Και κάπου όλο αυτό θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει ένα φρένο και στην ανάπτυξη τους, αλλά και στην καταστρατηγήση αυτού του φρένου. Παίρνει ο άλλος μία άδεια για 2 μέτρα και ξαφνικά βρίσκεται με τραπεζοκαθίσματα σε 4, σε 5, σε 6. Όπως είπα και στο ηχητικό και ακούσατε, και στη Θεοδωράκη που εφαρμόστηκε αυτό, εξαφανίστηκαν τα μαγαζιά. Και στην Καρπάθου που εφαρμόστηκε αυτό, εξαφανίστηκαν τα μαγαζιά. Εμπορικές χρήσεις, μιλάμε για εμπορικές, καθαρά εμπορικές χρήσεις, έτσι. Και τώρα σε οποιοδήποτε δρόμο εμφάνιζεται τραπεζοκαθίσματα.
0: Οι πεζοδρόμηση γίνεται για να περπατάει ο κόσμος.
2: Για να περπατάει ο κόσμος.
0: Έτσι, όχι για να βάζουμε μέσα στη μέση του πεζόδρομου καθίσματα, τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
2: Δεν είναι μόνο μέσα στη μέση. Έτσι. Είναι θέμα πρόσβασης και στις βιτρίνες των καταστημάτων και η όλη χωροθέτηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις χρήσεις οι οποίες επιτρέπονται στο δρόμο. Δεν μπορεί να δίνουμε χρήσεις και να δημιουργούμε τείχος ανάμεσα στη βιτρίνα ενός καταστήματος και το πέρασμα του πεζού, γιατί καλός ή κακός έτσι δουλεύει η εμπορική χρήση. Περνάς, βλέπεις τη βιτρίνα, σου αρέσει κάτι. Όταν θα περάσεις μακριά από τη βιτρίνα, έχεις εμπόδιο, δεν θα πας κοντά, δεν θα μπει στο μαγαζί, το μαγαζί θα κλείσει. Εμείς λοιπόν είχαμε να υπερασπιστούμε τα καταστήματα.
0: Ας πάρουν παράδειγμα από την Πάτρα. Εγώ δηλαδή
2: μόνο στην
0: θεωρώ
2: και
0: την πεζοδρόμηση της Πάτρας
2: και στη Λαμία,
0: εξαιρετική.
2: Και
0: η πεζοδρόμηση γίνεται για να περπατάει ο κόσμος. Όπου υπάρχουν καφετέριες είναι το πεζοδρόμιο, υπάρχει ειδικό πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο, εντάξει, είναι η πεζοδρόμηση, αλλά είναι και το πεζοδρόμιο. Όπου εκεί πόσα καθίσματα χωράει, 4, 5, τόσα είναι κύριε, με αυτά θα πορευτείς. Λοιπόν, και κάπως έτσι ο κόσμος περπατάει άνετα και κάθεται στις καφετέριες του. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στη Ρόδο, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
2: Εκτός αν συζητήσουμε να υπάρχει αντίστοιχη παραχώρηση, γιατί δεν μπορεί καταστήμα να βγάζουμε έξω, ξέρω εγώ, τρόλεϊ με ρούχα, στάντ με παπούτσια. Ξέρω εγώ, να βρούμε μία λύση σε όλο αυτό.
0: Να το κάνουμε
2: πράγμα.
0: Ένα γύφτικο μπαζάρι, ένα
2: να
0: πράγμα.
2: Να το κάνουμε, ναι, με αυτό. Κάπως έτσι όπως έχει γίνει η παλιά πόλη. Και στη παλιά πόλη το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Mm-hmm. Όπου η παραχώρηση στα τραπεζοκαθίσματα και στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες ενδιαφέρονται να έχουν παραχώρηση και δικαιούνται κιόλας από τον νόμο, έτσι. Έχει και εξαφανίσει σιγά σιγά τις εμπορικές χρήσεις σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει καν τις υποδομές για να δεχτεί τόσα πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι, να μην μιλήσουμε για το αποθηκευτικό και τα υπόλοιπα συστήματα ίδρυυσης αποχέτευσης στην παλιά πόλη, οι οποίες δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν.
0: Πάντως έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Πόσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρά αυτό το νησί, αυτή η πόλη, έτσι.
2: Πολλά θέματα πρέπει να ανοίξουμε και πολλά θέματα πρέπει να δούμε και θα πρέπει να σχεδιάζουμε πρώτα απ' όλα για όλους. Εμείς λοιπόν, επειδή και αν μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν είπαμε όχι στα τραπεζοκαθίσματα, αλλά θα πρέπει
0: όχι
2: να είναι ο
0: σχεδιασμός
2: τέτοιος, έτσι ώστε να υπάρχει και πρόσβαση στις βιτρίνες των καταστημάτων. Mm-hmm. Εάν πάμε σήμερα σε μία βόλτα, εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να πάμε μία βόλτα σε 2-3 πεζοδρόμους και θα δουν παραβάν, γλάστρες, γυαλοπετάσματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία κόβουν τα μαγαζιά τα οποία είναι ακριβώς από δίπλα. Και αυτά σε λίγο θα φύγουν. Σας είπα, φύγανε από την Καρπάθου, φύγανε από τη Θεοδωράκη, να τους διώξουμε και από εκεί. Τι θα γίνει τελικά?
0: Μάλιστα. Τελικά το θέμα αποσύρθηκε.
2: Το θέμα αποσύρθηκε. Ζητήσαμε μια διαφορετική χωροθέτηση, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις χρήσεις οι οποίες υπάρχουν σε αυτόν τον πεζόδρομο, έτσι ώστε να γίνει προς όφελος όλων. Δεν μπορούμε να ευνοούμε μια συγκεκριμένη κατηγορία και να καταστατηγούμε ή τέλος πάντων να αδικούμε μια άλλη. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε, υπάρχει δουλειά για όλους, μπορούμε να χωρέσουμε με ένα σωστό τρόπο, με ένα σωστό σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σπανέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι καιρός να αρχίσουμε να ακούμε και τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο, τέλος πάντων, συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι.
2: Οι οποίες βρίσκονται, να πούμε και το άλλο, όταν θα υπάρξει υπερπληθυσμός τέτοιων επιχειρήσεων, που νομίζω ότι ήδη υπάρχει υπερπληθυσμός τέτοιων επιχειρήσεων, οι χρήσεις και τα καταστήματα τα οποία δεν επανέρχονται στην εμπορική χρήση. Παραμένουν κενά και παρουσιάζουν την εικόνα που παρουσιάζουν αρκετοί δρόμοι γύρω μας.
0: Δουλεύουν όλα αυτά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σαν καφετέριες, ας πούμε?
2: Για κάποιους μήνες ναι, δουλεύουν. Για κάποιους μήνες ναι, δουλεύουν. Δεν ξέρω αν τους συμφέρει, αυτό είναι το θέμα του πλάνου του κάθε επιχειρηματία. Να. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πόλη ολόκληρη ένα τεράστιο, τέλος πάντων, καφέ μεζοδοπόλιο, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Καφεστιατόριον.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατική. Εξαψήφια οφειλή Δημοτικού Συμβούλου ανοίγει τον πρώτο φάκελο ασυμβίβαστου. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβίβαστου σε δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και σε έναν της μείζωνος μειοψηφίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια οφειλή που ξεκινά από το 2016, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και συνδέεται με ρύθμιση που φέρεται να μην τηρήθηκε. Ενδιαφέρον, θα έλεγα, το θέμα. Έχω τώρα την απορία, ποιος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος με την εξαψήφια οφειλή. Αυτά είναι τα 19 στελέχη που αναλαμβάνουν να στήσουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στα νησιά μας. Κατάσχεση 2,17 εκατομμυρίων ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια. Προφανώς έγινε νέα κατάσχεση, αν καταλαβαίνω καλά. Ένοχος για έναν βιασμό ανήλικης, αθώος για ακόμη δύο 18χρονος Νορβηγός. Μάλιστα. Τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, στη Ροδιακή. Σειρά παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Αύξηση του επιδόματος και επιδότηση του ντίζελ. Η Εκκλησία αξιοποιεί ακίνητο στο πλημμύρι για επένδυση 59 εκατομμυρίων ευρώ και όλα τα ονόματα των στελεχών της συντονιστικής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στα Δωδεκάνησα. Να σας πω επίσης ότι αναβάλλεται η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Επρόκειτο να επισκεφθεί το ακριτικό μας νησί στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά δεν θα μεταβεί στο νησί. Θα οριστεί ημερομηνία άλλη για την επίσκεψή του. Τους λόγους δεν τους έχουμε ακόμη πληροφορηθεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: 3, 2, 1,
4: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Και πού πάμε? Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ασπράκη, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, και πάμε να τον συναντήσουμε διότι θα προκηρυχθεί από την Περιφέρεια διεθνής διαγωνισμός για το μεταφορικό έργο των υπεραστικών συγκοινωνιών της Ρόδου. Κύριε Ασπράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Να διορθώσω αυτό που είπατε, δεν είναι η Περιφέρεια, η θεσμική της σχέση με το ΚΤΕΛ, ναι, είναι ως προς τα δρομολόγια, την έγκριση δρομολογίων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το διεθνή αυτό διαγωνισμό θα τον κάνει το υπερταμείο.
0: Το υπερταμείο τον κάνει.
1: Αλλιώς θα υπέστοτε και τέλος.
0: Ναι. Ναι,
1: αυτό θα τον κάνει. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας μας να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και αυτό βέβαια από τη μία θα έχει τον κίνδυνο κάποια ΚΤΕΛ να χάσουν έργο. Απ' την άλλη βέβαια ο σκοπός αυτής της προκήρυξης είναι να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.
0: Το δικό μας το ΚΤΕΛ θα χάσει έργο?
1: Πιστεύω είναι δύσκολο. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες τύπου Uber λεωφορείων, για να ξέρετε, είναι η... Συγκεκριμένα είναι μια ισπανική, η Άσλα, είναι και κάνα δυο ακόμα. Αυτή έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από ό,τι έχω μάθει.
0: Δηλαδή θα έρθουν ξένοι στη Ρόδο και θα πάρουν τις συγκοινωνίες.
1: Ναι. Βέβαια εδώ το ΚΤΕΛ της Ρόδου, να έχετε υπόψη ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ταμιακά είναι εντάξει, είναι οργανωμένοι, έχουν λεωφορεία. Το μόνο που τους λείπει από τη μοριοδότηση που βλέπω, γιατί αυτός ο διαγωνισμός, κυρία Μέγα, θα είναι μόνο με μοριοδότηση.
0: Ναι.
1: Και με σταθερό αντίτιμο επί των εισπράξεων του λεωφορείου, το οποίο αυτές θα αποδίδονται όλες τα ΧΤΕΛ ή στον ανάδοχο που θα πάρει τη δουλειά, θα αποδίδεται προς το υπερταμείο ένα 2,4% περίπου.
0: Ναι.
1: Θα είναι το αντιστάθμισμα στην παραχώρηση του έργου.
0: Mm-hmm.
1: Η μοριοδότηση περιέχει, το βασικό είναι ο τερματικός σταθμός. Ένα χρόνιο πρόβλημα για τη Ρόδο και επί Χατζηδιάκου, θυμάστε, είχαν γίνει κάποιες ενέργειες για να πάνε εκεί κάτω στα σφαγεία. Επί χρόνια προσπαθούσαν να δημιουργηθεί ένας τερματικός σταθμός για τα λεωφορεία. Είναι η τηλεματική, δηλαδή τα εισιτήρια θα μπορούμε να τα κόβουμε και ηλεκτρονικά τώρα από το τηλέφωνο. Άλλες βασικές προϋποθέσεις.
0: Θα εξυγχρονιστούν οι υπηρεσίες,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: κύριε Ασπράκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι όμως, εκτός από τον εξυγχρονισμό, θα χαθεί και ένα συγκοινωνιακό έργο. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα χρήματα έμεναν πριν εδώ, τώρα δεν θα μένουν.
1: Κοιτάξτε, και αυτοί που θα έρθουν να συμμετέχουν στην προκήρυξη, δεν είναι εύκολο να βρουν λεωφορεία, οδηγούς, θερματικούς σταθμούς, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Απλώς για να μην πιέσουν την κατάσταση, ίσως θα χρειαστεί να συνεργαστούν μαζί τους. Τη δουλειά δεν νομίζω να τη χάσουν, ειδικά εδώ οι Ροδίτες είναι πολύ οργανωμένοι, σας είπα. Κάτι που θέλω να προσθέσω, ότι η βασική προϋπόθεση που είναι σημαντικό αυτό είναι η ελληνομάθεια τους οδηγούς στο προσωπικό.
0: Δηλαδή.
1: Δεν θα μπορεί να πάει ένας, παράδειγμα, από το Αφγανιστάν να κάνει τον οδηγό. Αν δεν ξέρει την ελληνική, αν δεν έχει αυτή την ομάδα, αν το έχει θα πάει βέβαια, δεν υπάρχει.
0: Ας είναι. Ναι.
1: Καταλάβετε. Είναι πολλά, καταρχήν να σου πω ότι το έργο είναι πολλά τα λεφτά, είναι στη δεκαετία, αυτό θα είναι για δεκαετία συν 5 προαιρετικό. Είναι 60 με 70 εκατομμύρια είναι το έργο της Ρόδου στη δεκαετία. Μάλιστα. Και της Μυκόνου, γιατί αυτά τα δύο έργα βγαίνουν 1η Οκτωβρίου, είναι γύρω στα 22 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, και το χειμώνα τι θα κάνει? Που δεν υπάρχει τόσος κόσμος. Γιατί εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε, προβληματάκια, νομίζω. Γιατί όταν θα έρθει μια ιδιωτική εταιρεία ουσιαστικά, έτσι, η Ισπανική ή η Uber, και δεν τη συμφέρει να κάνει το υπεραστικό δρομολόγιο στην Νότια Ρόδο, ναι, θα σας πω εγώ, υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσει να το κάνει?
1: Όχι, γιατί είναι στη μοριοδότηση, είναι υποχρεώσεις αυτές οι οποίες θα ληφθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μέσα στις προϋποθέσεις της μοριοδότησης.
0: Καλά, το έχουμε ξαναδεί το έργο, κύριε Σπράκη, νομίζω, έτσι. Ακόμα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες το έχουμε δει.
1: Αυτά λέει η προκήρυξη. Να έχετε υπόψη ότι είναι υποχρεωτικά τα 41 λεωφορεία για τη Ρόδο, συν 10 εφεδρεία. Υπάρχει, σας είπα, η υποχρέωση, το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίου. Η ελληνομάθεια, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά τα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συμπληρώνει κάποιος για να πάρει τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Είναι μια σημαντική αλλαγή που πιστεύω εγώ θα πάει προς το καλύτερο, θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες.
0: Μακάρι, κυρία Σπράκη.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Τώρα, για πείτε μου λίγο, δεν ξέρω, κάνατε κατάσχεση 2,17 εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ.
1: Και εγώ, κυρία Μέγα, το διάβασα στην εφημερίδα. Δεν ασχολούμαι πολύ, είναι και συνειδητά δεν θέλω να ασχολούμαι με το θέμα ΔΕΙΑΡ.
0: Οπότε και εσείς το πληροφορηθήκατε από, από την εφημερίδα.
1: Είναι για τον έκτο λογαριασμό της προγραμματικής σύμβασης. Βέβαια η ΔΕΙΑΡ από ό,τι ακούω θα προσφύγει σε διοικητικά δικαστήρια και θα ζητήσει την αναστολή του.
0: Την αναστολή της εκτέλεσης.
1: Θα κάνει ανώνυμα.
0: Μάλιστα, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κόντρα, κυρία Σπράκη, τελικά.
1: Εγώ ξέρω ότι πρέπει κάποιος να μάθει να πληρώνει τώρα από εκεί πέρα. Εγώ στη όλη μου τη ζωή πλήρωνα, κυρία Μέγα. Να την επίσης.
0: Και εγώ το ίδιο, κυρία Σπράκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10, πάμε στις Κυκλάδες, στη Σύρο συγκεκριμένα, να συναντήσουμε την συνάδελφο, την καλή συνάδελφο, τη Λίνα, τη Θεολογήτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Από το Μύκονο θα ξεκινήσουμε σήμερα τα νέα μας, όπου εχθές συνοδεία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους, καθώς και στο σύστημα η πολεοδομία. Να θυμίσουμε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δόμη Μυκόνου, ήταν στραγισμένο από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν είχαν ελεγχθεί και παραμένουν μέχρι και σήμερα αναπάντητες. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή στη ειδική γραμματεία του Υπουργείου, πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αφαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες, δεν κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσίλια δόρυ που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια, όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλείπων φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος, εξηγώντας ότι η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί. Και η πολεοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτοντας και το ζήτημα της άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων. Έχουμε πολλά να δούμε. Νομίζω ότι οι φάκελοι στη Μύκονο είναι πάρα πολλοί. Νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να πάμε μέχρι την Άνδρεο, που έγινε χθες ένα ουσιαστικό βήμα για την απόκτηση μιας σύγχρονης κλειστής αθλητικής εγκατάστασης επιτέλους στο νησί και συγκεκριμένα στο Γαύριο, όπου πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του νέου κλειστού αθλητικού κέντρου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο που αποτελείται για πολλά χρόνια αίτημα της τοπικής κοινωνίας και που πλέον γίνεται πραγματικότητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους του νησιού. Η θεμελίωση, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Γιάννη Μπρούτσι, ο οποίος ταξίδεψε στο νησί για αυτόν τον σκοπό με τη συνοδεία κορυφαίων εκπροσώπων του αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τις Κυκλάδες, Μύκονο και Άνδρο, έτσι δεν είναι?
1: Μύκονο λοιπόν. Και Άνδρο, περισσότερα αύριο, εδώ θα είμαστε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και εγώ,
0: σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να σε καλά.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα πως μετά το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα, φωτιά παίρνουν τώρα και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εννοείται ότι θα πάρουν φωτιά και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Νέο ράλι, λέει, με τη χοντρική στα 211,76 ευρώ. Να δούμε τι λογαριασμοί θα μας έρθουν. Λοιπόν, να σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας και την επόμενη ώρα. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα για δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Κουλούμπρη, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στην Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς τις αισθήσεις, το εντοπίστηκε 54χρονος άνδρας σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Γλίντου. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Στη θέση του, στη φιλέρημο της Ρόδου, τοποθετήθηκαν και πάλι οι οριχάλκινες, ανάγλυφες πλάκες με τα πάθη του Ιησού, οι οποίες αποτελούν εδώ και 90 χρόνια μέρος του ιστορικού τοπίου του Γολγοθά. Σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Ατζημάρκου, τα πρωτότυπα έργα είχαν διασωθεί από τις αρχές μετά την απόπειρα κλοπήσεως του 2024 και φυλάσσονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία τους. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή πιστών αντιγράφων, τα οποία τοποθετήθηκαν στα προσκυνητάρια της Φιλέρημου. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έξαρση των κρουσμάτων Γασιταρίτιδας στη Ρόδο. Με κοινή τους δήλωση, παρατάξεις της λαϊκής εσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξαπολύουν δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση καθώς και στη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή. Τους καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης και ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Δυναμική ήταν η παρουσία του λιμενικού ταμείου Νότης Δωδεκανήσου στην διεθνή αγορά κρουαζιέρα στην Las Palmas de Gran Canaria στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενίσχυσε τις επαφές του με στελέχη του κλάδου και παρουσίασε τις δυνατότητες της Ρόδου ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στους υπεύθυνους σχεδιασμού δρομολογίων και ανάπτυξης προορισμών μεγάλων διεθνών εταιρεών κρουαζιέρας οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολείπων νησιών της περιοχής ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου ως δυνητικών συμπληρωματικών σταθμών κρουαζιέρας. Τους νέους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιτίδεις στις τηλεφωνικές απάτες, αξιοποιώντας πλέον και την τεχνητή νοημοσύνη για την κλωνοποίηση φωνής, ανέδειξε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Στη Χάλκη ανοίγει ο διάλογος για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού με την πρώτη δημόσια διαβούλευση για το τοπικό σχέδιο δράσης Greco Island που να πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, το σχέδιο αφορά κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα των κατοίκων όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι βιώσιμες μεταφορές, η κυκλική οικονομία και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τη στήριξη της κρουαζιέρας στην Πάτμο ζητά με παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ζητά τη βελτίωση των υπαρχών των υποδομών στο λιμάνι και την κατασκευή ναύδετου προκειμένου να κυροβολούν τα κρουαζιερόπλια με ασφάλεια. Την αντίθεση του Υπουργικού Συλλόγου Ρόδου στην παραχώρηση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου εξέφραζε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου ο πρόεδρος Κώστας Πανός. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους με τον τρόπο που γίνεται καταστρέφει τις εμπορικές χρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σύλληψη 33χρονου Μεδαπού για κλοπή προέβησαν αστυνομικοί της υποδιέμφθησης, δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου. Ο 33χρονος φέρεται να παραβίασε κατάστημα και να αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Για κακομετεχείριση ζώων συνελήφθη ένας ημιδαπός στην Ίσυρο. Διατηρούσε ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλους χωρίς να εξασφαλίζονται οι κανόνες ευζοίας τους. Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα ελευθερία φιλοξενείται στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων στη Μαρίνα της ΚΟ. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Τις δύο επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις από φοιτητούς του Λυκείου της Κάσου βράβευσε ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Τις προέτρεψε μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής τους. Σχολική και εκπαιδευτική ύλη παρέδωσε στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρόδου η Λέσχη Lions. Η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα των παιδιών που χρειάζονται πρόσθετη φροντίδα και εκπαιδευτική υποστήριξη αποτελεί έκφραση κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και έμπρακτης ανθρωπιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ο καιρός έθριος και σήμερα στην περιοχή μας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λοιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα του.

0: Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά τις 10. Μία δεύτερη καλημέρα από την Χριστίνα Μέγα που είναι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και που πάμε, και πάμε αμέσως μάλιστα να συναντήσουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Τάκη Πότσο. Κύριε Πότσο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την κοινή δήλωση που κάνατε με, με το μέλος της, της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση για το θέμα της γαστρεντερίτιδας στο νησί της Ρόδου. Εξαπολύεται επίθεση και στην κυβέρνηση και στη Δημοτική Αρχή και στην Περιφερειακή Αρχή. Τους καταλογίζεται σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι είναι ένα θέμα και που φέτος, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζητήματα γαστρεντερίτιδας, όχι βέβαια σε τέτοιο μέγεθος όπως είδαμε την φετινή χρονιά. Και συντάξαμε αυτή την κοινή δήλωση γιατί, όπως ο κόσμος καταλαβαίνει, όλα τα οποία προαναφέρατε συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Δηλαδή τα ζητήματα της υγείας δεν μπορεί να επιρρύψει ευθύνες μόνο στον ένα ή στον άλλο. Από τη στιγμή που είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, η πολιτική η οποία έρχεται από τα πάνω προς τα κάτω, από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, και την διαχείριση την οποία γίνεται από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής διοίκησης.
0: Εσείς θεωρείτε ότι είναι θέμα διαχείρισης πια, έτσι, επικοινωνιακής διαχείρισης θα έλεγα περισσότερο, διότι προέκυψε από τα αποτελέσματα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις θάλασσες τουλάχιστον.
1: Ναι, να σας πω το εξής. Όχι τόσο επικοινωνιακής θα έλεγα, όσο ενημερωτικής, που αφορά τον ίδιο τον κόσμο του νησιού. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, για να είναι καθαρό και στον κόσμο, δηλαδή, δεν υιοθετήσαμε εξ αρχής, περιμένοντας, και γι' αυτό βγήκε η κοινή δήλωση τώρα, περιμένοντας να δούμε πώς εξελίσσεται η όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν υιοθετούμε ούτε δεν υιοθετήσαμε εξ αρχής ούτε τις φήμες, τα λόγια, τις δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.
0: Είναι γεγονός αυτό. Δεν πήρατε
1: ότι
0: θέση.
1: Ότι φταίει η κατάσταση που έχει να κάνει με το βιολογικό, φταίνε οι μεν, φταίνε οι δε, φταίνε οι πάνω, φταίνε οι κάτω. Εμείς αυτό στο οποίο μπήκαν μεγάλα ερωτηματικά είναι πρώτα απ' όλα με βάση τους ίδιους τους αριθμούς, έτσι, την πίεση την οποία φάνηκε
0: που δέχθηκε
1: να
0: το νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Το νοσοκομείο, τον σημαντικό μεγαλύτερο αριθμό έξαρσης στα περιστατικά που υπήρχαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και το γεγονός ότι η συνέχεια της ύπαρξης του ιού, του νοροϊού, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων από κάποιους ασθενείς τους οποίους πήραν δείγματα, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα και με το άνοιγμα, την περίοδο του ανοίγματος των σχολείων. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση το γεγονός να μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος, ο οποίος είτε επισκέπτεται μεγάλα σημεία στα οποία κινείται πολύ κόσμος σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε εστιατόρια, μεγάλα μαγαζιά, το κέντρο της πόλης, να δούμε τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα οποία μαζεύονται ήδη στα σχολικά συγκροτήματα, σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια κτλ. Και το λέμε αυτό έχοντας εικόνα του γεγονότος ότι η έξαρση, η διάσταση μάλλον του συγκεκριμένου ιού, είχε να κάνει και σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με τη θάλασσα. Μάλιστα. Για να το πω έτσι απλά και καθαρά. Εμείς λοιπόν βάζουμε το εξής ερώτημα. Γιατί το Υπουργείο Υγείας, και γιατί δεν ζητήθηκε από την τοπική διοίκηση, αλλά γιατί δεν δόθηκε και από το Υπουργείο Υγείας, να δοθούν πρώτα απ' όλα σαφείς οδηγίες στον κόσμο και ειδικά στους γονείς για τα παιδιά, για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης με αφορμή το άνοιγμα της σχολικής περίοδου? Ένα έχει να κάνει με αυτό. Δεύτερον, γιατί δεν κινήθηκε πολύ περισσότερο και με χρηματοδότηση που θα έπρεπε να απαιτηθεί από το Υπουργείο Υγείας για την άμεση ανίχνευση είτε η περίπτωση του ιού είχε να κάνει με το νερό, είτε η περίπτωση του ιού είχε να κάνει με έναν νεροϊό στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι σοβαρές οι ευθύνες.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Ότι... Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ελεγχθούν όλοι.
1: Τα πάντα.
0: Και όλα.
1: Και να έτσι,
0: δηλαδή από
1: να
0: τη στιγμή έγινε έλεγχο στο βιολογικό, στις θάλασσες, αποδείχθηκε ότι οι θάλασσες είναι καθαρές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ θα ήθελα να ξέρω εάν το νερό που πίνω είναι εντάξει, εάν τα ξενοδοχεία είναι εντάξει.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να ελεγχθούν όλοι.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε, το να δίνονταν οδηγίες και να. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και από τα συγκεκριμένα περιστατικά, φαίνεται ξανά το γεγονός της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Το γεγονός ότι δεν είναι στελεχωμένες τα αρμόδια δημόσια εργαστήρια τα οποία θα έπρεπε να δώσουν τα αποτελέσματα. Δεν προχώρησε, δηλαδή δεν υπάρχει κανενός τύπου οδηγία για το πόσο κόσμος θα αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαιτηθούν και θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν για να μπορέσει ο κόσμος να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είτε έχει να κάνει με τον κόσμο τον οποίο επισκέπτεται το νησί, δηλαδή μιλάμε για τους τουρίστες, είτε έχει να κάνει για τον μόνιμο κόσμο, τα παιδιά και τους κατοίκους του υπόλοιπου νησιού της Ρόδου.
0: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Καύσιμα. Φαντάζομαι ότι έχετε δει.
1: Πονάει, πονάει. Πονάει το θέμα αυτό.
0: Αν πονάει, λέει. Και ακόμα δεν έχουμε δει τους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε. Το πρώτο το οποίο έχει ανατραπεί, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά τις εκπομπές σας είχατε παρακολουθήσει και τις τοποθετήσεις που είχαν γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις προηγούμενες ημέρες και από τον Πρωθυπουργό και γενικότερα από τους πολιτικούς αρχηγούς κτλ. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν το οποίο έχει ανατραπεί είναι τα λεγόμενα κοστολογημένα προγράμματα, γιατί τη λέξη κοστολογημένο πρόγραμμα και δημοσιονομική σταθερότητα, αν ανατρέξετε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, θα την ακούσετε δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει να κάνει με την αύξηση των καυσίμων, δηλαδή με το γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι σε αυτό το σύστημα δεν μπορούν να κάνουν παρέμβαση στις τιμές των αγορών με βάση την κατάσταση την οποία υπάρχει, όλα λοιπόν τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων πριν ακόμα υλοποιηθούν. Το ζήτημα είναι ότι η αύξηση των καυσίμων, το ράλι, το οποίο φέρνει τεράστια κερδοφορία για τις πολυεθνικές οι οποίες εκμεταλλεύονται και έχουν τις μεγάλες πίτες του παζαριού και της αγοραπολισίας των καυσίμων στην εξέλιξη του πολέμου και στην Μέση Ανατολή αλλά και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, οι εταιρείες λοιπόν αυτές αυγατίζουν κέρδη. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και την πληρώνει ο κόσμος, γιατί το ράλι της αύξησης των τιμών του πετρελαίου ακολουθεί η αύξηση στη ζωή σε όλα τα πράγματα.
0: Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές σε όλες τις χώρες και η χώρα μας είναι από τις ακριβότερες, κύριε Πότσο. Δηλαδή μου έλεγε άνθρωπος που επισκέφθηκε πρόσφατα την Λας Πάλμας, έτσι, νησί, πολύ μεγάλο, τουριστικό νησί, 1,49.
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω.
0: 1,49.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Και σε αυτά υπάρχουν οι απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος είναι ο ειδικός φόρος καυσίμων, τον οποίο καλείται ο κόσμος να πληρώσει.
0: Είναι τρομερό. Μου έλεγαν οι πρατηριούχοι ότι το 70% της τιμής είναι φόροι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φόροι το 70%.
1: Και δείτε από την άλλη πλευρά πώς η κυβέρνηση, πώς έχουν εξυπηρετηθεί όλα αυτά τα χρόνια οι μεγαλοεφοπλιστές. Οι εφοπλιστές στα πλοία τους, το πετρέλαιο που παίρνουν είναι αφορολόγητο. Με νόμο της ίδιας της κυβέρνησης. Δηλαδή, δείτε, μπορεί εύκολα ο καθένας να βγάλει συμπέρασμα και
0: αλλά
1: να
0: πληρώνουμε
1: καταλάβει.
0: Ακριβά τα εισιτήρια λόγω της αύξησης των καυσίμων. Έτσι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Μπράβο, ναι,
1: και πληρώνουμε και ακριβά και τα μεταφορικά με τα προϊόντα που έρχονται και φτάνουμε σε ένα σημείο και εδώ να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από αυτό λοιπόν, από αυτά τα παραδείγματα, ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και μπορεί να καταλάβει συμπεράσματα σε ποια πλευρά της όχθης βρίσκεται ο καθένας. Δηλαδή τα συμφέροντα ποιον εξυπηρετούνται από αυτήν την όλη κατάσταση και τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται από όλο αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί ο κόσμος την πληρώνει είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πληρώσει την αύξηση των τιμών, των καυσίμων και μέσα από, από τους λογαριασμούς της ενέργειας και μέσα από την, από την αγορά των αναγκαίων προϊόντων του, αλλά και στην ίδια του τη ζωή, στην καθημερινότητα. Παντού, παντού, παντού, παντού. Και δυστυχώς, κυρία Μέγα, τα πράγματα είναι χειρότερα στα νησιά.
0: Φυσικά.
1: Πολύ χειρότερα σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Διαβάζω, ξέρετε, άρθρα των αθηναϊκών, τέλος πάντων, ιστοσελίδων. 2,1, ας πούμε, η ακρίβηνε η βενζίνη έφτασε στο 2,1. 2,1 εδώ είναι τιμή γνωριμίας.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε φτάσει στα 2,5 εμείς.
1: Ναι. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Όχι, δεν ξέρουμε. Κάποιοι λένε ότι θα φτάσουμε και τα 3 ευρώ. Και τότε κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση προσπάθησε να παρουσιάσει σαν επιτυχία το γεγονός της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη ότι θα μπει πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης και δεν θα δούμε την τιμή πάνω
0: κάτω από 1,75. Κάτω από 1,75. Εν τω μεταξύ ήταν φθηνότερη πέρυσι, ήταν 1,10.
1: Και ρωτούμε εμείς σήμερα, ποιες είναι οι δυνατότητες του κόσμου στη δική μας περιοχή, του εργαζόμενου κόσμου στην εποχικότητα, της κατάστασης με αυτά που έρχονται και θα έρθουν όσον αφορά τα επιδόματα και το επίδομα ανεργίας μας, να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης, γιατί αυτή είναι κατώτατη τιμή.
0: Ναι, ναι, η τιμή εκκίνησης.
1: Το 1,70 με 1,75. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούν να πουλήσουν και κάθε φτάκια στους ηθαγενείς με βάση τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα με βάση αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, ποιοι ωφελούνται από τη συγκεκριμένη πολιτική και σε ποια πλευρά της όχθης βρίσκεται ο καθένας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο επίδομα ανεργίας, τελικά αυτό παραμένει. Δεν θα περιοριστεί στους 2 μήνες.
1: Κοιτάξτε. Δεν θα περιοριστεί στους 2 μήνες όσον αφορά τα χαρτιά. Γιατί, ξέρετε, ορισμένες φορές παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και φτάνει κάποιος σε κάποιο σημείο και να πεις, ας πούμε, με πόση υποκρισία πια θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και το λέω για τα εξής. Ποιος μπορεί πραγματικά να ξεχάσει τις απαιτήσεις της Τρόικα, να το πούμε έτσι, στις αρχές του 2010, στην πρώτη τριμελή συγκυβέρνηση που υπήρχε στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, η οποία έβαλε το ζήτημα να φύγουν τα αποθεματικά των οργανισμών και των ταμείων, ήταν μέσα και ασφαλιστικά ταμεία, ήταν και ο Οργανισμός Απασχόλησης τότε Εργατικού Δυναμικού, ο τότε ο ΑΕΔ, και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας κτλ. Στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους το οποίο υπήρχε. Ναι, δεν έχουμε τρόικα, αλλά έχουμε τους νόμους να ισχύουν. Και να πω το εξής γιατί το λέω. Γιατί το 2012 ψηφίστηκε ένας νόμος από την τότε συγκυβέρνηση, τον οποίο νόμο ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έβαζε το επίδομα ανεργίας μέσα στη φορολόγηση του εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, αυτοί που παίρνουν 3 μήνες επίδομα ανεργίας, τον 1 μήνα, αν και κατατίθονται, να το πούμε έτσι απλά, τα λεφτά στους λογαριασμούς τους, τους το παίρνει πίσω η εφορία. Και αλήθεια, πόσο θράσος έχουν σήμερα αυτοί που τότε έκαναν αυτό, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις του κυρίου Νικητιάδη που επισκέφτηκε την πλειοψηφία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, να μιλάνε για το τρίμηνο επίδομα ανεργίας όταν κατατέθηκαν 6 τροπολογίες, 6 από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια για την αύξηση και απερίφθηκαν όλες πανηγυρικά. Και βγαίνουν και μιλάνε σήμερα αυτοί που ψήφισαν τότε, πριν 14-15 χρόνια, τη φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας. Γιατί φορολογείται. Και χάνεται ο ένας από τους 3 μήνες. Ουσιαστικά δηλαδή στην τσέπη των εργαζομένων του νησιού τα χρήματα
0: που μένουν. Αν δεν κάνω λάθος, το μισό επίδομα νομίζω είναι σε κάρτα, έτσι, για τρόφιμα. Ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί είχαμε τα προβλήματα του να μην παίρνουν τις κάρτες πέρυσι.
1: Μέχρι
0: τα Χριστούγεννα. Όχι, κάνανε Χριστούγεννα κάποιοι χωρίς να πάρουν τις κάρτες.
1: Αρχές Φλεβάρι πήραν κάποιοι εργαζόμενοι, κυρία Μέγα, τις κάρτες στα χέρια τους.
0: Και
1: αυτό είναι γνωστό. Άρα λοιπόν, Για ποιο. Μας έκαναν και χάρη δηλαδή στους εργαζόμενους που τελικά βγήκαν και είπαν ότι δεν θα αγγίξουν τίποτα προσωρινά. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα προαπαιτούμενα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, αυτές οι κατευθύνσεις έρχονται από εκεί. Από εκεί. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Κύριε Πότσο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ εγώ, και εγώ, κυρία Μέγα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση, είναι εμπειρία, ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό, πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 36 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να συναντήσουμε τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού, τον κύριο Τάσο Κωνσταντάρο, ο οποίος ήταν στην Διεθνή Αγορά Έκθεση Κρουαζιέρας στην Las Palmas de Gran Canaria στην Ισπανία. Κύριε Κωνσταντάρο, να πω ότι δεν ζηλεύω. Ζηλεύω.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ακούγεται πολύ πιο εξωτικό από ό,τι πραγματικά είναι. Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει λόγο να ζηλεύουμε.
0: Το πληροφορήθηκα. Ναι.
1: Η Ρόδος μας είναι πανέμορφη.
0: Καλά, μην είμαστε και υπερβολικοί τώρα.
1: Μας δουλεύουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί ότι η Ρόδος μας είναι ωραία μεν, αλλά με τα προβλήματά της δε. Λοιπόν, για πείτε μας για την παρουσία του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου σε αυτή την διεθνή έκθεση.
1: Κοιτάξτε, η γενικότερη στρατηγική του Λιμενικού Ταμείου τα τελευταία 3 χρόνια προϋποθέτει την διαρχή παρουσία σε σημαντικές εκθέσεις, σημαντικά meeting της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού.
0: Που δεν πήγαινε ποτέ πριν, έτσι. Δεν μετήχε.
1: Σαφέστατα, ναι. Ναι. Δεν υπήρχε.
0: Δεν
1: γενικότερη
0: υπήρχε
1: συμμετοχή και στρατηγική δεν υπήρχε, όχι. Τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει ενέργειες και έχει ενταχθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για πρώτη φορά στην ιστορία του και στην Met Cruise, που είναι
0: σε
1: η Ένωση των Λιμένων,
0: οργανισμούς, ναι.
1: Είναι η Ένωση Λιμένων της Μεσογείου, και στην CLIA, που είναι η Ένωση των Εταιριών Κρουαζιέρας. Αυτό μας δίνει τη δυναμική να μπορούμε να συμμετέχουμε σε συζητήσεις για τις εξελίξεις που αφορούν την κρουαζιέρα και την ανάπτυξή της. Το βασικότερο ζήτημα είναι η παρουσία. Η παρουσία δείχνει πάντα μια συνέπεια και μια σταθερότητα στο κομμάτι της στρατηγικής του πώς θέλουμε να εξελιχθεί. Αυτή τα τελευταία χρόνια έχουμε επιλέξει, επειδή η Ρόδος έχει τη δυναμική για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο ομαδικοί παίχτες, γιατί ξέρετε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο, αλλά και τα νησιά της Νότιας
0: Δωδεκανήσου. Έχει και 6 νησιά στην αρμοδιότητά.
1: Σωστά.
0: Του. Και για πρώτη φορά, από ό,τι διαβάσαμε στο δελτίο τύπου που εξεδόθη, παρουσιάστηκαν στους υπευθύνους των μεγάλων διεθνών εταιριών κρουαζιέρας και τα υπόλοιπα νησιά.
1: Σωστά. Επελέγει ως στρατηγική επιλογή να παρουσιαστούν. Ξέρετε, οι εταιρείες μεγαλώνουν, φέρνουν νέα πλοία. Τα νέα πλοία δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και μεγάλα πλοία. Η περιοχή έχει γίνει ιδιαίτερα θελκτικό τα τελευταία χρόνια το να δημιουργούνται mega yachts, τα οποία προσαρμόζονται στα δεδομένα της κρουαζιέρας και δημιουργούν δρομολόγια εναλλακτικών προορισμών. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουν πλέον αρχίσει δρομολόγια και προσεγγίζουν μεγάλων εταιριών, ξενοδοχειακών οργανισμών, κατά κύριο λόγο της Four Seasons, της Amangati, οι οποίοι δημιουργούν πολύ ξεχωριστές εμπειρίες σε ένα κρουαζιερόπλαιο 100 ανθρώπων. Αυτά τα πλοία είναι και σε μέγεθος τέτοιο, αλλά και σε ποιότητα τέτοια, που μπορούν να προσεγγίσουν και πολύ μικρότερα λιμάνια. Και ψάχνουν τους εναλλακτικούς προορισμούς, οπότε εμείς βρεθήκαμε στο επίκεντρο του προγραμματισμού τους, ούτως ώστε να τους προτείνουμε τα νησιά, τη Χάλκη, τη Σίμη, την Τήλο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο, ούτως ώστε να τα εντάξουν και εκείνα σε ενδεχόμενες προσεγγίσεις στο μέλλον. Ξέρετε, η κρουαζιέρα προγραμματίζεται πάντα 2 χρόνια μετά, οπότε συζητώντας σήμερα, ήδη τα σχέδια του 28 έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για το 29 πλέον, και γι' αυτό πολλές φορές τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα δουλειάς 2 χρόνια πριν.
0: Που έγινε
1: 2-3 χρόνια
0: και
1: πριν.
0: Και βεβαίως υπάρχει και το νέο σύστημα που ενέταξε το Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου, ώστε να μπορούν τα κρουαζιερόπλαια, οι εταιρείες, να κανονίσουν
1: το σωστό
0: προγραμματισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Οπότε γνωρίζουμε δηλαδή για του χρόνου πόσα κρουαζιερόπλαια θα έρθουν.
1: Γνωρίζουμε, ξέρετε, υπάρχουν πάντα τροποποιήσεις ανάλογα με τα γεωπολιτικά δεδομένα. Είμαστε λίγο πάντα φιδωλοί στο να λέμε αριθμούς, γιατί ξέρετε ανατρέπονται πολλά. Και για φέτος προγραμματίζαμε γύρω στις 60 αφίξεις περισσότερες από ό,τι θα πραγματικά
0: θα έχουμε. Εντάξει, μας έτυχε όμως η φάση στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Ναι. Κάτι παρόμοιο διαφαίνεται και για το χρόνο, ότι θα υπάρχει μια αύξηση σχέση με φέτος. Αυτό που είναι ιδιαίτερα όμως σημαντικό να τονίσουμε, δεν είναι πλέον ο αριθμός των κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών οι οποίοι κατεβαίνουν, αλλά η διάχυσή τους στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το
0: θα μπορούσαμε να τους έχουμε εάν υπήρχαν οι υποδομές, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αν υπήρχαν οι υποδομές, εάν εδίνοντος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου τα κτίρια εντός του λιμένα, του τουριστικού λιμένα, να τα αξιοποιήσει, θα είχαμε πολύ περισσότερα κρουαζιερόπλοια στο νησί.
1: Μιλάμε για την πονεμένη ιστορία του Τελωνίου της Ρόδου.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία παραμένουν άλυτα παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Και γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν ακούει άνθρωπος. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Δεν ακούγεται, αυτό
0: τρομερό.
1: Είναι το μεγάλο ζήτημα. Παρόλα αυτά όμως, όπως το είπατε πολύ καλά, το είχαμε ξαναπεί σε προηγούμενη μας επικοινωνία. Μακάρι να είχαμε άλλο τόσο λιμάνι, να έρθουν άλλα τόσα κρουαζιερόπλοια. Mm. Δηλαδή η προοπτική και η δυναμική υπάρχει. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνετε ότι και οι εταιρείες, μιλάμε για επενδύσεις δισεκατομμυρίων, τις οποίες δεν μπορούν να στηβάζουν σε ένα λιμάνι με κάθε τρόπο.
0: Πείτε μου λίγο τώρα στη Λας Πάλμας, ας πούμε, γιατί πληροφορήθηκα ότι στα Γκραν Κανάρια νομίζω ότι φτάνουν στα 2.000 τα κρουαζιερόπλια, περίπου.
1: Σωστά, στο σύνολο της
0: ετησίως, βέβαια έχει όλο το χρόνο, ειδικά η Λας Πάλμας έχει όλο το χρόνο τουρισμό. Στο σύνολο των νησιών φτάνουν τα 2.000 κρουαζιερόπλια, τεράστιος αριθμός.
1: Σωστά, γύρω στα 650 ανά νησί είναι περίπου, το οποίο διαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Τι τουριστικό λιμάνι έχει η Λας Πάλμας, ας πούμε? Έτσι,
1: πρώτα απ' όλα, η Λας Πάλμας δεν έχει μόνο τουριστικό λιμάνι, έχει ένα τεράστιο εμπορικό λιμάνι, γιατί είναι και ίσως από τον Ατλαντικό. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε καν σε σύγκριση υποδομών. Φαίνεται ότι τα νησιά αυτά έχουν σχεδιάσει πρώτα τις υποδομές τους και μετά σχεδίασαν τον τουρισμό τους. Εμείς αντιθέτως, σε υφιστάμενες υποδομές προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Δεν είναι κριτήριο ούτε σύγκρισης ούτε ανταγωνισμού, αλλά παρόλα αυτά στον ανοιχτό ανταγωνισμό βρισκόμαστε απέναντι σε όλους αυτούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: το οποίο
0: όταν μου λέτε
1: διασώζει,
0: η Λας Πάλμας, ας πούμε, είναι 650 περίπου τα κρουαζιερόπλια, εμείς φτάνουμε τα 400. 400. Πόσα, 50, 60, δεν θυμάμαι.
1: 440 περίπου.
0: Δηλαδή, εντάξει. Είμαστε σκληροί ανταγωνιστές, δεν το συζητώ.
1: Και με μία περίοδο η οποία είναι περιορισμένη συνήθως ανάμεσα στο Μάρτιο και στο Νοέμβριο, έτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια η οποία πραγματικά γίνεται, να δώσουμε κίνητρα και στις εταιρείες, δημιουργώντας ελκυστικά πακέτα για το χειμώνα, το οποίο βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποδίδει. Βλέπουμε ότι ήδη.
0: Ναι, αλλά θα βρίσκουν
1: αρκετές
0: ανοιχτά καταστήματα, κυρίως στη Μεσσηνική.
1: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο μας απασχολεί, το θέμα των αρχαιολογικών χώρων, των καταστημάτων, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε όλοι προγραμματισμένοι ότι με το που έρθει ο Νοέμβρης.
0: Ναι, τα κλείνουμε και πάμε στο εξωτερικό για διακοπές. Ναι, τα βλέπουμε στα TikTok που πάνε κάποιοι.
1: Απλά θέλουμε αυτό, να καταφέρουμε τουλάχιστον οι αφίξεις οι οποίες έρχονται να είναι αποδοτικές, να μπορεί έστω να ενεργοποιείται μια μικρή μερίδα των συμπολιτών μας με τα εμπορικά καταστήματα, η Μεσαιωνική πόλη, ούτως ώστε να έχουν κάτι για να περάσουν τη μέρα τους σωστά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, και μπορεί με την επίσκεψή τους αυτή να τους κερδίσουμε για να ξαναέρθουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντάρο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Και να πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όπου συζητήθηκε το θέμα της διάβρωσης των ακτών. Ανακοινώθηκε πως ο Δήμος της Ρόδου πρόκειται να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση σε ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα εστιάζει στην ακτή Μιαούλη από το άγαλμα του Διαγόρα έως το αντλιοστάσιο ή Αλυσού, με έναν προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, εκ των οποίων τα 900 χιλιάρικα θα προέλθουν από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους του Δήμου. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς εισηγήθηκε το στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, ο κύριος Κώστας Πρασοτάκης.
1: Είναι γνωστό και δεδομένο το πρόβλημα της διάβρωσης αυτών που αντιμετωπίζει το νησί της Ρόδου. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη 3 μελέτες Κρεμαστής, Καλαβάρδων και Σορονής που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η ήδη μελέτη Κρεμαστής έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Διαχειριστική Αρχή ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Βολική Προστασία. Η διεύθυνσή μας, προσπαθώντας να βρει και άλλους πόρους πέρα από το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με ένα σύμβολο, απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Βρέθηκε αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζει τέτοια είδους θέματα κλιματικής αλλαγής, διάβρωσης κτλ. Αλλά όχι με το κλασικό, τον τεχνικό, τον τρόπο, το γνωστό. Το αντιμετωπίζει με έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Μιλήσαμε με την εταιρεία, μιλήσαμε με κάποιους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό, και αποφασίστηκε να πει ένα κομμάτι της ψαροπούλας από το άγαλμα του Διαγόρα μέχρι το αντιλοστάσιο, δηλαδή ένα κομμάτι εκεί, στο οποίο θα προκύψει μετά από επιτόπια, αυτοψία νέου κτλ. Για να μπορέσουμε να δούμε, είναι πρωτοπόρο καινοτόμο, δεν έχει ξαναεφαρμοστεί η μέθοδος αυτή στην Ευρώπη, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε και στην Ελλάδα. Είναι ένα πενταμελές σχήμα που συμμετέχουν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, δύο φορείς από την Ιταλία και ένας φορέας του Ινστιτούτου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το σύνολο για το Δήμο της Ρόδου είναι 1,5 εκατομμύριο, τα 900 χιλιάρικα είναι χρηματοδότηση, τα 600 χιλιάρικα είναι οι διεπόροι, είναι σε βάθος τριετίας, εφόσον εγκριθεί η πρόταση και ενταχθούμε.
0: Θα πρέπει να σας πω ότι παράλληλα με τη Ρόδο το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται και σε μια περιοχή της Ιταλίας. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Πρασοτάκης, η Άμμος, το Χαλίκι και οι ειδικοί μικροοργανισμοί που υπάρχουν στην περιοχή στερεοποιούνται και δημιουργούν ιζήματα. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας φυσικός βράχος μέσα στη θάλασσα.
1: Πρόκειται για μια διαδικασία που την έχει αναπτύξει ήδη εργαστηριακά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχει πατεντάρει, ας πούμε, διαδικασία αυτή και έχει εγκριθεί και επίσημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αντίστοιχο γραφείο ευρεσιτεχνιών, όπου η Άμμος, το Χαλίκι και οι μικροοργανισμοί που παραπτύσσονται στην περιοχή σε ένα βάθος χρόνου 20-30 ετών στερεοποιούνται και δημιουργούν ιζήματα, δηλαδή ουσιαστικά το βράχο. Αυτό γίνεται με λήψη από την ίδια την περιοχή για να είναι φιλικά προς τη διαδικασία αυτή και να μην είναι ξένα μικροοργανισμών. Ποντίζονται ειδικά κυβότια μεταλλικά τα οποία μπαίνει υλικό από την γύρω περιοχή σε βάθος και σε πλάτος που θα το αποδείξει η μελέτη στην πορεία. Και η καινοτομία ουσιαστικά είναι ότι γίνεται μια επιτάχυνση από 2-4 μήνες της διαδικασίας που μπορεί να κρατήσει 20-30 χρόνια σκληρά. Δηλαδή το τμήμα αυτό εμποδίζει τους σχηματισμούς να έρθουν προς την ακτή σε ένα ποσοστό 20%-30% και προστατεύει σε κάποιο βαθμό από τη διάβρωση και παράλληλα δεν έχει τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνική κατασκευή που μεταφέρει το πρόβλημα από τη μία ή από την άλλη μεριά, ουσιαστικά μεταφέροντας το πρόβλημα χωρίς να το λύνει.

0: Διαβάζω τώρα μία ανακοίνωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μάνου Κόνσολα. Θετική είδηση. Διατηρείται ο τομέας του ΕΚΑΒ στην Σορονή και μάλιστα διαβάζω παρουσία του ΕΚΑΒ σε Ιαλισσό και Έμπονα στο πλαίσιο νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τι μου κάνει εντύπωση ωστόσο, έτσι, δηλαδή... Γράφει ο βουλευτής. Άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα είχε η κοινοβουλευτική παράμβαση του βουλευτή για την αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο με αφορμή την απόφαση για τη μεταφορά του τομέα ΕΚΑΒ Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Παιδιά, εάν δεν γινόταν το σύστριγγλο στη Ρόδο, το ΕΚΑΒ θα είχε πάει στο αεροδρόμιο. Έτσι, να το πούμε. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς και κινητοποιήθηκε ο κόσμος. Ευτυχώς και βγήκαν στα κάγκελα οι φορείς. Ιδάλλως, το ΕΚΑΒ θα μεταφερόταν στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Θα το παίρναν από τη Σορονή. Το ευχάριστο είναι ότι δεν το παίρνουν τελικά. Μάλιστα, η απάντηση λέει, ακούστε τώρα, σε έγγραφη απάντησή του προς τον βουλευτή, το Υπουργείο Υγείας, διαβεβαιώνει ότι η βάση του ΕΚΑΒ της Σορονής αποτελεί κρίσιμο σημείο επιχειρησιακής κάλυψης του βορειοδυτικού τμήματος της Ρόδου και η διατήρησή της κρίνεται απαραίτητη. Ρε, μας δουλεύετε. Ποιος αποφάσισε να πάει το ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο? Εγώ. Εγώ το αποφάσισα. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο.
0: Είμαι σκέτο παρακράτος, τι να κάνω. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ όπως αντιλαμβάνεστε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Μέχρι τότε, για χαρά, ακολουθεί πάντως, να ξέρετε, δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Κουλούμπρη. Για χαρά.
2: Κόκκινο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
3: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κούνια που σε κούναγε πο πο πο πο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέρ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μετά θα δέσουμε ένα κουλούμπρι. Χωρίς τις αισθήσεις, το εντοπίστηκε 54χρονος άνδρας σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Στη θέση του, στη φιλέρημο της Ρόδου, τοποθετήθηκαν και πάλι οι οριχάλκινες ανάγλυφες πλάκες με τα πάθη του Ιησού, οι οποίες αποτελούν εδώ και 90 χρόνια μέρος του ιστορικού τοπίου του Γολγοθά. Σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Ατζημάρκου, τα πρωτότυπα έργα είχαν διασωθεί από τις αρχές μετά την απόπειρα κλοπήσεως του 2024 και φυλάσσονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία τους. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή πιστών αντιγράφων, τα οποία τοποθετήθηκαν στα προσκυνητάρια της Φιλέρημου. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έξαρση των κρουσμάτων Γασιταρίτιδας στη Ρόδο. Με κοινή τους δήλωση, παρατάξεις της λαϊκής εσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξαπολύουν δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση καθώς και στη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή. Τους καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης και ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

μεγάλων διεθνών εταιριών κρουαζιέρας, οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολείπων νησιών της περιοχής ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου ως δυνητικών συμπληρωματικών σταθμών κρουαζιέρας. Τους νέους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιτίδεις στις τηλεφωνικές απάτες, αξιοποιώντας πλέον και την τεχνητή νοημοσύνη για την κλωνοποίηση φωνής, ανέδειξε μιλώντας στην Έρνο του Αιγαίου ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Στη Χάλκη ανοίγει ο διάλογος για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού με την πρώτη δημόσια διαβούλευση για το τοπικό σχέδιο δράσης Greco Island που να πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, το σχέδιο αφορά κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα των κατοίκων όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι βιώσιμες μεταφορές, η κυκλική οικονομία και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τη στήριξη της κρουαζιέρας στην Πάτμο ζητά με παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ζητά τη βελτίωση των υπαρχών των υποδομών στο λιμάνι και την κατασκευή ναύδετου προκειμένου να κυροβολούν τα κρουαζιερόπλια με ασφάλεια. Την αντίθεση του Υπουργικού Συλλόγου Ρόδου στην παραχώρηση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου εξέφραζε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου ο πρόεδρος Κώστας Πανός. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους με τον τρόπο που γίνεται καταστρέφει τις εμπορικές χρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σύλληψη 33χρονου Μεδαπού για κλοπή προέβησαν αστυνομικοί της υποδιέμφθησης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων ρόδου. Ο 33χρονος φέρεται να παραβίασε κατάστημα και αναφέρεσε χρηματικό ποσό. Η έκακα μετεχείριση ζώων συνελήφθη ένα σημεδαπό στην Ίσυρο, διατηρούσε ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλους χωρίς να εξασφαλίζονται οι κανόνες ευζωίας τους. Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα ελευθερία φιλοξενείται στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων στη Μαρίνα της ΚΟ. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Τις δύο επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις από φοιτητούς του Λυκείου της Κάσου βράβευσε ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Τις προέτρεψε μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής τους. Σχολική και εκπαιδευτική ύλη παρέδωσε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ρόδου η Λέσχη Lions. Η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα των παιδιών που χρειάζονται πρόσθετη φροντίδα και εκπαιδευτική υποστήριξη αποτελεί έκφραση κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και έμπραχτης ανθρωπιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ο καιρός έθριος και σήμερα στην περιοχή μας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 13 λεπτά μετά τις 11 και είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες. Η Μαρία Βάλια είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μπαλής είναι στη τεχνική επιμέλεια και ο Νίκος Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι να τα λέμε μέχρι τις 12. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο ραδιοφωνικός χρόνος, είναι και δεν είναι, αλλά μέχρι τις 11 θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις, με το τι συμβαίνει εδώ. Από τις 8 το πρωί η ενημέρωση στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σας ενημερώνει για οτιδήποτε προκύπτει στην περιοχή μας, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Λοιπόν, να πούμε ότι μία είδηση που ενδιαφέρει πρωτίστως νέους, διότι τα έχουν καλά και με την τεχνολογία. Στην καρδιά λοιπόν της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας, τη Silicon Valley, όλοι γνωρίζουμε τη Silicon Valley, ο Νίκος ο Κάπρος τη γνωρίζει ακόμα περισσότερο από όλους μας, τι είναι η Silicon Valley και τι περιοχή είναι και τι εμπεριέχει, ποιοι δουλεύουν εκεί μέσα, computers και μόνο. Λοιπόν, Silicon Valley της Καλιφόρνια, βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του που πραγματοποιεί με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, επενδυτικούς οργανισμούς, στελέχη της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, και είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, επειδή έχουμε πραγματικά ικανούς ανθρώπους, ικανά παιδιά, ικανότατους νέους στο κομμάτι της τεχνολογίας και σε διάφορες εφαρμογές, π.χ. στην ιατρική και οπουδήποτε αλλού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τομείς που δεν είναι και τόσο ευχάριστοι, δεν είναι και τόσο ωφέλιμοι για τον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ έχουμε πολύ σοβαρά μυαλά, είμαστε λίγο ελάχιστα πίσω στην τεχνολογία, θεωρώ ότι η επίσκεψή του εκεί αυτό το σκοπό είχε. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλάμβανε επισκέψεις και συναντήσεις σε 3 από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα του σύγχρονου τεχνολογικού οικοσυστήματος, την Tesla, ποιος δεν την ξέρει Tesla, την Nvidia, ποιος δεν ξέρει επίσης αυτή, και την Sequoia Capital. Λοιπόν, είναι τρία ονόματα του σύγχρονου τεχνολογικού οικοσυστήματος που γνωστά παγκοσμίως. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η τεχνική νοημοσύνη, βρέθηκαν μάλλον γιατί είπαν κι άλλα, η τεχνική νοημοσύνη, οι ψηφιακές και οι υπολογιστικές υποδομές, η ρομποτική, οι νέες τεχνολογίες, οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης ενός ισχυρότερου τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που τελειώνει υπολογιστές, τελειώνει ρομποτική, τελειώνει προγραμματιστής, δεν είναι και πάρα πολλοί τομείς που θα μπορέσουν να τους απορροφήσουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να τα απορροφά το εξωτερικό και εκεί να κάνουν φανταστικά πράγματα, να κάνουν θαύματα, ενώ εδώ στην Ελλάδα να μην βρίσκουν εφαρμογές. Ο πρώτος σημαντικός λοιπόν σταθμός της επίσκεψης ήταν η Tesla στην έδρα της εταιρείας στο Πόλο Άλτο της Καλιφόρνιας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας, στα κεντρικά γραφεία και στα εργαστήρια. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τεχνολογίες και συστήματα που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας, γιατί αυτό που είναι σύγχρονο αυτή την εβδομάδα στην τεχνολογία, την επόμενη εβδομάδα είναι ήδη παλιό. Αυτό το χάρισμα έχει η τεχνολογία να τρέχει γρήγορα και εμείς να μην φτάνουμε. Λοιπόν, η Tesla βέβαια γνωρίζουμε δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Η δραστηριότητά της εκτείνεται στην ανάπτυξη των αυτόνομων συστημάτων, στις τεχνολογίες της ενέργειας, στη ρομποτική. Ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Optimus που αφορά στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Και έχουμε δει ένα που έρχεται εδώ, ήταν η Σοφία που ήρθε εδώ, ήταν η Σοφία πριν 2 χρόνια αν δεν απατώμε, και μάλιστα προς τιμήν της Σοφίας και χορευτικά χόρεψαν και δεξιώσεις έγιναν κτλ. Την ξενάγηση στην Τέσλα του Πρωθυπουργού την έκανε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος Optimus, και έδωσε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να συναντηθεί με Έλληνες εργαζόμενους της Tesla. Είπαμε, τα μυαλά πάνε έξω και είναι άδικο, θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να αξιοποιούμε εδώ, έχοντας όμως τις κατάλληλες υποδομές για να δουλέψει ένα παιδί που αγαπά την τεχνολογία. Συναντήθηκε λοιπόν με Έλληνες εργαζόμενους στην Tesla που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κόμβους παγκοσμίως, και θα το ξαναπώ και θα το τονίσω, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τελικά έξω σε ξένα κράτη. Και να πούμε ότι τα ίδια αυτά τα παιδιά, οι ίδιοι οι Έλληνες επιστήμονες και τα στελέχη
Έλληνες πάλι σε αυτού του είδους του μεγέθους αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο των επαφών του στην Καλιφόρνια. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την ελληνική πλευρά είναι η σύνδεση του ελληνικού ανθρώπινου δομικού με το διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επόμενος σταθμός η Nvidia. Μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι έχει βρεθεί στο επίκεντρο παγκόσμιας τεχνολογικής επανάστασης, αφού οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες αποτελούν βασικό κομμάτι της υποδομής πάνω στην οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και να πούμε ότι στα κεντρικά γραφεία της Nvidia ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Ο οικοδεσπότης της συνάντησης γνωρίζουμε ότι είναι ο κύριος Γιάννης Ιωσιφάκης. Ορίστε τι κάνουμε στο εξωτερικό. Ο οικοδεσπότης λοιπόν της συνάντησης, ο κύριος Γιάννης Ιωσιφάκης, Global Vice President for Business Development της Nvidia, Global Vice President for Business Development της Nvidia. Σκεφτείτε αυτά τα μυαλά να ήταν εδώ και αυτά τα στελέχη να ήταν εδώ, αλλά να είχε τις υποδομές στο κράτος, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι νέοι μας. Στη συζήτηση τέθηκαν, βασικά βλέπω απέναντί μου τον Νίκο τον Κάπρο, ο οποίος είναι μάγος στην τεχνολογία, και σκέφτομαι ότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ, ο Νίκος θα πρόσφερε αλλού υπηρεσίες και δεν θα είχε καμία ανάγκη να είναι πάνω από μια κονσόλα ενός ραδιοφώνου, διότι οι γνώσεις του στην τεχνολογία πραγματικά είναι αξιοθαύμαστοι. Τέτοια παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα, τέτοια μυαλά υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα, όμως που είναι οι ευκαιρίες? Ίσως τώρα να είναι η ευκαιρία για αυτά τα παιδιά το κράτος να ξεκινήσει να αξιοποιεί τα μυαλά δημιουργώντας προϋποθέσεις. Στη συζήτηση λοιπόν τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές και τις υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο στην τεχνολογία σαν προϊόν, αφορούσε και το οικοσύστημα που δημιουργείται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τα επαγγέλματα που δημιουργούνται, το πώς μπορεί στην Ελλάδα να αξιοποιηθούν και τι θέλει η Ελλάδα ακόμα. Τι υποδομές θέλει, άπειρες θα μου πείτε. Τι υποδομές θέλει για να μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά, να συμβούν αυτά και να αξιοποιηθούν και τα μυαλά των νεαρών Ελλήνων. Το οικοσύστημα λοιπόν, το ευρύτερο οικοσύστημα, στο ευρύτερο οικοσύστημα μάλλον συμμετέχουν επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, κυβερνήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια. Είναι άπειρες οι εφαρμογές της τεχνολογίας. Μιλώ έτσι με ενθουσιασμό γιατί είμαι υπέρ της τεχνολογίας, και όσο και αν λέμε ναι μπορεί να καταστεί επικίνδυνη, είναι πλέον θέμα ανθρώπου. Καθίσταται επικίνδυνο και ένα μαχαίρι, το οποίο είναι ακίνδυνο και έχουμε στην κουζίνα μας. Άλλος είναι ένα άρρωστο, μυαλό το χρησιμοποιεί αλλιώς. Έτσι είναι και η τεχνολογία. Καθίσταται επικίνδυνη στα χέρια κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν σωστά, αλλά όχι μόνο αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσουν τίποτα σωστά στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτή η διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να περάσουν από τα εργαστήρια στην πραγματική οικονομία, όπως είπαμε, τις εταιρείες τεχνολογίας, τις κυβερνήσεις, την κυβέρνησή μας, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν, λειτουργούν και με ασφάλεια μέσα από τους υπολογιστές, είναι σίγουρο αυτό, διότι μέσα από τα συστήματα αυτά, διότι θα τίνει στο να υπάρξει ένα αδιάβλητο φορολογικό σύστημα, αδιάβλητα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα μπορέσει ο καθένας να αξιολογήσει και να σταματήσουν ο κάθε υπεύθυνος των οικονομικών έτσι, ιδρυμάτων εδώ στην Ελλάδα να αξιολογήσει, και δεν θα είναι εύκολο να γίνονται αυτού του είδους οι λαμογές, να το πω λαμογές, με τα σκάνδαλα που βλέπουμε κατά καιρούς, τα οικονομικά σκάνδαλα που βλέπουμε κατά καιρούς, θα τα περιορίσει στο έπακρο. Να πούμε ότι η διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το πώς μπορούν να περάσουν από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία, από τα εργαστήρια που είναι κάποια παιδιά και μαθαίνουν και προωθούν και τα λοιπά, στην πραγματική οικονομία,
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, πώς μπορούν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και νέες θέσεις εργασίας και κυρίως πώς μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στην τεχνολογία, στην τεχνολογική αυτή πραγματικότητα, διότι περί πραγματικότητας πρόκειται. Να πούμε λοιπόν ότι κατά την επίσκεψή του στην Nvidia, ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας. Φαντάζομαι ότι θα είναι... Όποιος νέος ακούει τώρα την εκπομπή μας, πραγματικά θα ζηλεύει με την καλή έννοια, θα ήθελε να βρισκόταν εκεί, θα ήθελε να βρισκόταν να επισκεφθεί την Silicon Valley. Βέβαια δεν είναι το περιβάλλον για την δική μας την ιδιοσυγκρασία. Στη Silicon Valley βλέπεις σπιτάκια τα οποία είναι χωρισμένα στα τέσσερα με πάνελ, με ξύλα στη μέση. Ο καθένας έχει ένα πολύ μικρό γραφείο και έναν υπολογιστή. Δεν υπάρχει εκεί ούτε στυλό, ούτε χαρτί, ούτε μολύβι, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένας υπολογιστής υπερσύγχρονος, στον οποίο σκύβουν και δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι και δημιουργούν. Ακόμα και το φαγητό της Silicon Valley έρχεται μέσα από delivery, μέσα από έλεγχο, πολλούς ελέγχους, το τι θα φάνε και το τι θα πιούν. Αυτά τα παιδιά είναι, αυτά τα άτομα είναι προγραμματισμένα να πάνε παρακάτω την τεχνολογία. Τρώνε εκεί, μένουν εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Νομίζω ότι δεν κυκλοφορούν κιόλας, δεν βγαίνουν έξω, δεν έχουν χρόνο. Δεν ξέρω αν απαγορεύεται, αλλά σίγουρα δεν έχουν χρόνο. Εκεί βάζουν στοιχήματα μεταξύ τους τα παιδιά, οι νέοι, για το πώς θα προχωρήσουν παρακάτω, πώς θα εφεύρουν πράγματα. Σχεδιάζονται λοιπόν προηγμένη ημιαγωγή, συστήματα υπολογιστικής, τεχνολογίες που βρίσκονται πίσω από μεγάλο μέρος της σύγχρονης υπολογιστικής ισχύως, και εδώ βρίσκεται ίσως μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της σημερινής τεχνολογικής κούρσας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλγόριθμοι και εφαρμογές, έτσι δεν είναι, είναι και άλλα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει τεράστια υπολογιστική ισχύς για να τα αντέξει αυτά τα πράγματα, προηγμένα συστήματα, κέντρα δεδομένων, δίκτυα, ενεργειακές υποδομές. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί παράλληλα μια παγκόσμια αγορά, νέα αγορά, γύρω από τις ψηφιακές υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας, η Ελλάδα. Τρίτος σημαντικός σταθμός ήταν η Sequoia Capital. Πρόκειται για έναν από τους πλέον γνωστούς επενδυτικούς οργανισμούς της Silicon Valley, με ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Στη συνάντηση στην Sequoia Capital, ήταν οι partners της εταιρείας Κωνσταντίν Μπούχλερ και Ντάγκ Λεόνε. Στο τραπέζι βρέθηκαν επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ερευνητικά εργαστήρια, ιδρυτές, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αιχμή των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση το πήρε ακόμα μεγαλύτερο κύρος. Δεν αφορούσε μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που δημιουργούνται από αυτές. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τρόπο, γνωρίζουμε ότι αλλάζει τρόπο. Εντελώς από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, αλλάζει τον τρόπο τους και λειτουργούν με νέα δεδομένα και οι εφαρμογές της επεκτείνονται σε όλον ένα και περισσότερους τομείς, από την ιατρική, την εκπαίδευση, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική, την παραγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι πράγματα τα οποία τα παιδιά μας τα ζητούν και θέλουν να μάθουν παραπάνω, και το γνωρίζουμε, αφού από μικρά παιδιά ένα κινητό στα χέρια ενός μικρού παιδιού, πριν πάει στο σχολείο ακόμα, είναι το κυριότερο εργαλείο που έχει. Δεν ξέρω κατά πόσο χάλασε η κοινωνία με την τεχνολογία. Εγώ είμαι της τεχνολογίας της εποχής μου, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αστέρι στην τεχνολογία. Ξέρω αυτά που πρέπει να ξέρω σύμφωνα με τη δουλειά μου, αλλά η ηλικία μας, την ηλικία μας, όλοι τα ίδια πράγματα περίπου ξέρουν. Τα παιδιά όμως, σας λέω, ένα κινητό στα χέρια ενός μικρού παιδιού πριν πάει σχολείο, στην ηλικία πριν πάει σχολείο, είναι παιχνιδάκι. Δεν ήταν με εμάς και δεν ξέραμε τότε καθόλου τα κινητά.
Λοιπόν, επιχειρηματικές δραστηριότητες, τεχνολογικές εξελίξεις, λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών επεκτείνονται συνεχώς. Σε περισσότερους τομείς οι εφαρμογές αυτές, ιατρική εκπαίδευση, αυτοματοποίηση, ρομποτική, παραγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Για την ελληνική πλευρά, οι επαφές στη Silicon Valley αποτελούν μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διεθνής δικτύωση της χώρας με το παγκόσμιο τεχνολογικό και επενδυτικό οικοσύστημα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν μυαλά, τα οποία έχουν βγάλει ή κάποια τεχνολογική σχολή ή το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν αυτά. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα της τεχνολογίας, να προσελκύσουν επενδύσεις, να δημιουργηθεί περιβάλλον που κάποιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μπορούν, είναι σε θέση να αναπτυχθούν, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη Silicon Valley είχε επομένως πολλαπλές διαστάσεις. Από τη μια ήταν η σειρά επαφών με ορισμένες από τις σημαντικές εταιρείες και τους επενδυτικούς οργανισμούς του παγκόσμιου τεχνολογικού οικοσυστήματος, και από την άλλη ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της Ελλάδας σε ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών και των επενδυτικών εξελίξεων, και αυτό είναι υπέρ της χώρας μας και υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι, των συμπατριωτών μας, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει τεχνολογία, τι σημαίνει εξέλιξη, και εξελίσσουν και οι ίδια τον εαυτό τους. Tesla λοιπόν, Nvidia, Sequoia Capital, τρεις διαφορετικοί οργανισμοί με διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικό ρόλο, με ένα κοινό σημείο αναφοράς όμως την τεχνολογία του αύριο. Η Tesla επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, την αυτονομία, την ενέργεια και την ρομποτική. Η Nvidia βρίσκεται στον πυρήνα της υπολογιστικής υποδομής που απαιτεί η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Και η Sequoia Capital βρίσκεται στο χώρο των επενδύσεων και της χρηματοδότησης εταιριών που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Και οι τρεις αυτές στάσεις του Πρωθυπουργού ανέδειξαν ένα κοινό μήνυμα, ότι η τεχνολογική αλλαγή δεν αφορά το μέλλον, είναι ήδη μέρος της οικονομίας και της καθημερινότητας, αφορούσε το παρελθόν, δεν είναι σημερινή η τεχνολογία στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αφορούσε το παρελθόν, αφορά το παρόν και θα αφορά το μέλλον σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Η προηγμένη ημιαγωγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα αυτόνομα συστήματα, ψηφιακές υποδομές πλέον αποτελούν βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς θα συμμετάσχει σε αυτή τη μετάβαση, με ποιες υποδομές η χώρα μας, με ποιες υποδομές, όχι με πιο ανθρώπινο δυναμικό, διότι υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές και έχει εξελίξει τον εαυτό του πάνω σε αυτό και θα μπορούσε να δουλέψει σε αυτά. Με ποιο τρόπο μπορεί να μετατρέψει την τεχνολογική εξέλιξη σε πραγματική οικονομική και κοινωνική αξία, και αυτό ήταν που βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στην Καλιφόρνια, στην γνωστή, γνωστότατη Silicon Valley, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει επιτάχυνση και στην Ελλάδα, και να επιταχύνουν οι εξελίξεις, να επιταχυνθούν μάλλον οι εξελίξεις και γενικότερα η μάχη για την τεχνολογική καινοτομία να περάσει σε ένα νέο επίπεδο. Tesla, Nvidia και Sequoia Capital έδωσαν την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με στελέχη, με επενδυτές, με ερευνητές, με ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών, και το επόμενο ζητούμενο είναι πώς αυτές οι επαφές θα μεταφραστούν σε... Με συγχωρείτε που μιλάω γρήγορα, αλλά ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένη με αυτή τη νέα εξέλιξη. Και τελειώνω για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ότι πιο το επόμενο ζήτημα είναι πώς θα μεταφραστούν σε πράξη αυτές ακριβώς οι συνεργασίες, οι επενδύσεις. Αυτό είναι το τελευταίο, οι επενδυτικές κινήσεις μάλλον, αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο στοίχημα της εποχής. Όχι μόνο να παρακολουθήσουμε την τεχνολογία, αλλά και να καρποθούμε από τις αλλαγές
που θα φέρει στην Ελλάδα η τεχνολογία, στην υγεία, στην επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση, στην αλληλεία, στην τροφία, στην οπουδήποτε, όπου στην αγροτική ζωή, οπουδήποτε. Λοιπόν, πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Ενθουσιάστηκα με αυτή την είδηση, ειλικρινά, για το τι μπορεί να εισπράξει η Ελλάδα, γιατί πάντα λέγαμε η Ελλάδα έχει μυαλά, αλλά κτλ. Σιγά σιγά φεύγουν και οι ηλικίες, οι άνθρωποι των ηλικιών της χειρονακτικής εργασίας, που θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα είναι πολύτιμη η χειρονακτική εργασία και μας έμεινε εδώ σαν παράδοση και είναι πολύτιμη παράδοση, αλλά η τεχνολογία θα οδηγήσει τη χώρα αλλού, σε διαφορετικό ύψος σημασίας, εντιμότητας, γιατί θα ελέγχονται όλα πλέον, δεν θα ξεφεύγει τίποτα, πιστότητας προϊόντων κτλ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο θα είμαστε εδώ.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου. Με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και έχουμε γρήγορα θα πάμε στον σημερινό μας προσκεκλημένο, ο οποίος είναι ο Αντώνης Γιαννικούρης, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μ' ακούτε, κύριε Γιαννικούρη, μ' ακούτε?
1: Ωραία.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν έχω γίνει ακόμα.
0: Δωδεκανήσου. Είναι Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Δωδεκανήσου, έτσι δεν είναι? Ναι, το δεύτερο σκέλος.
2: Και Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος.
0: Και Γενικός Γραμματέας, ναι, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος. Λοιπόν, άντε και πρόεδρος. Λοιπόν, μιλάτε για εθνική, πολλές φορές αναφερθήκατε στο νερό και μιλήσατε για εθνική στρατηγική γύρω από το νερό. Ποιοι θεωρείτε ότι θα είναι οι πρώτοι στόχοι αυτής της στρατηγικής, σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να επιτευχθεί αυτή η εθνική στρατηγική για το νερό?
1: Καταρχάς, οι υδάτινες συμμαχίες είναι μια επιστημονική συνάντηση, μια διοργάνωση που, μια εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μαζί με το ΤΜΕΔΕ, την ΕΙΔΑΠ και το Ινστιτούτο μας, το We Are Greece. Mm-hmm. Στο οποίο ήδη από πέρσι, είναι η δεύτερη φορά που την κάνουμε, mm-hmm. είναι στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχουμε με επιστήμονες του εξωτερικού, στο οποίο έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για τις δοκιμασμένες τεχνικές και σε μια προσπάθεια να αντλήσουμε τεχνογνωσία από ανθρώπους οι οποίοι στις δικές τους χώρες έχουν πετύχει. Και πώς αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να τα υιοθετήσουμε και να τα προσαρμόσουμε στη δική μας ελληνική πραγματικότητα. Ήδη από πέρσι η συζήτηση που ξεκινήσαμε για το Εθνικό Σχέδιο για το Νερό και όλα τα ζητήματα γύρω από τη διαχείριση των υδάτων πόρων θεωρώ ότι έχουν υιοθετηθεί και από την κυβέρνηση με βάση αυτά που τελευταία ψήφισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον ενιαίο σχεδιασμό, για το Εθνικό Σχέδιο, για τον μετασχηματισμό του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης. Είναι πράγματα τα οποία σε σύγκριση με άλλες χώρες βλέπουμε ότι η δική μας περίπτωση δεν είναι αποτελεσματική. Μάλιστα, ο Υπουργός στον χαιρετισμό του μίλησε και πάλι για τους 735 σχετιζόμενους φορείς με το νερό, όταν το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, έχει φορέα διαχείρισης έναν. Mm-hmm. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καθότι έχουμε διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές. Τα νησιά θέλουν μια δική τους αντιμετώπιση, ναι, η ποιοτική Ελλάδα μια διαφορετική, η ορεινή Ελλάδα μια διαφορετική. Έχουμε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας αναγκάζουν να έχουμε διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι η ενιαία στρατηγική, η ενιαία εθνική στρατηγική για το νερό, και από εκεί και πέρα, χωρίς να υποκαθιστούμε αρμοδιότητες, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα μπορεί το κάθε γεωγραφικό σύνολο να μπορεί να είναι βιώσιμο, ανθεκτικό και να εξασφαλίσει την επάρχεια στο νερό. Τώρα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συζήτησης, αυτό που το Ινστιτούτο μας προτείνει είναι τη δημιουργία ενός νέου εθνικού φορέα για τα υδάτα, το οποίο ουσιαστικά θα είναι, δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται είναι να φέρουμε κοντά την πολιτεία, τους φορείς διαχείρισης των υδάτων, την επιστημονική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση, όλους αυτούς τους ανθρώπους επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες αξιόπιστες προτάσεις, οι οποίες να γίνουν πρόταση προς την κυβέρνηση και αυτές να υιοθετηθούν και να γίνουν πολιτική απόφαση.
0: Αυτό έχει μία συνέχεια. Τι εννοώ συνέχεια? Ο κόσμος ο οποίος θα εργαστεί δεν θα πρέπει, φαντάζομαι, να βασίζεται ο φορέας αναφορικά με τον κόσμο σε αποσπασματικές συμβάσεις, σε αποσπάσεις κτλ. Θα πρέπει να έχει ένα δικό του μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Η πρόταση που έχουμε κάνει είναι αναλυτικότατη και για τον τρόπο λειτουργίας και για τον τρόπο συγκρότησης των συμβουλίων. Η λογική είναι να φτιαχτεί ένας φορέας ο οποίος θα είναι ουσιαστικά ο κρίκος μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Mm-hmm. Για να μπορεί να συντονίζει, να γίνει δηλαδή ένας σύνδεσμος, ένας βραχίωνας που να μπορεί να διασφαλίσει όλη αυτή την πληροφορία, να την αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει τα δεδομένα, να μεταφέρει αυτές τις διεθνείς πρακτικές και όλα αυτά να τα κάνει να τα συμμαζέψει και να μπορέσει να μετασχηματίσει σε προτάσεις.
0: Κύριε Γιαννικούρη, το νερό λέτε, είπατε πολλές φορές ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζετε ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Το είπατε και σε μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση σε σχέση με το νερό το καλοκαίρι, που είχε γίνει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν σήμερα το πετύχουμε αυτό, από αύριο τι θα αλλάξει, από αύριο το πρωί, με αυτή την προσέγγιση, δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστεί ο φορέας, θα αντιμετωπίσει μάλλον ο φορέας το μεγάλο πρόβλημα της απώλειας στα δίκτυα ίδρυυσης, που το καλοκαίρι είπατε ότι θα προλάβουμε και την πλημμύρα, δεν θα είναι επικίνδυνη, αλλά θα έχουμε και νερό?
1: Είναι μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν, που έχουν να κάνουν και με τα δίκτυα, έχουν να κάνουν και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, έχει να κάνει με το μοντέλο της διοίκησης, με το μοντέλο της διαχείρισης. Είναι μια σειρά από πράγματα προκειμένου να φτιάξουμε ένα, όπως είπαμε και το καλοκαίρι, να πάμε σε ένα καινούριο νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα έχει να κάνει με τα έργα, θα έχει να κάνει με τη συντήρηση των έργων, θα έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις, θα έχει να κάνει με την εμπλοκή όλων των βαθμίδων της διοίκησης, τοπική αυτοδιοίκηση β' βαθμός, άλλος βαθμός.
0: Ναι.
1: Και όλοι αυτοί μαζί να καταλήξουμε λοιπόν σε αυτό το μοντέλο που χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε και την επάρκεια και τη βιωσιμότητα. Γιατί το νερό δεν παράγεται, το νερό υπάρχει, ο κύκλος του νερού υπάρχει και πρέπει να τον διαχειριστούμε. Και βέβαια ανοίγουν διάφορες κουβέντες τώρα με τις αφαλατώσεις και τα φράγματα και όλα αυτά τα έργα αποδομής που πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτό το πράγμα να εξασφαλιστεί.
0: Μάλιστα. Και το ζήτημα της λειψιδρίας, γιατί έχουμε και λειψιδρία και στα περισσότερα νησιά έχουμε, και έχουμε και κακής ποιότητας νερό, έτσι. Δεν πίνεται πλέον το νερό, και αυτό το βλέπουμε από τον κόσμο που αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ νερά από μπουκάλια ή έχει κάποιους επεξεργαστές στο σπίτι του, κάποια φίλτρα κτλ. Πραγματικά δεν πίνεται το νερό, και από γεύση και από δεν ξέρω τι στοιχεία έχει μέσα. Αυτό λοιπόν, το να έχουμε ένα καλό νερό και να μην έχουμε λειψιδρία, πιστεύετε ότι θα επιφέρει κόστος στα τιμολόγια του νερού στους πολίτες, ή με την κατάλληλη διαχείριση θα είναι συνετά τα πράγματα?
1: Με την κατάλληλη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Υπουργεία μέσα, και σε όλα αυτά τα προγράμματα που μπορούν να εξασφαλίσουν κάποια χρηματοδότηση για να γίνουν κάποια έργα, νομίζω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα νομίζω ότι είναι σημαντικότερο να υπάρξει στόχος και να μια προτεραιοποίηση των υποδομών προκειμένου να εξασφαλίσουμε το νερό.
0: Και ποιος θα παίρνει την απόφαση, ποιος θα έχει τον επιχειρησιακό συντονισμό, ποιος φορέας?
1: Γι' αυτό λέμε να υπάρξει
0: αυτός ο φορέας που λέτε.
1: Ένας εθνικός συντονισμός.
0: Mm-hmm. Ποιοι θα έχουν πρόσβαση
1: Θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση. Το νερό θέλει συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μια συνύπαρξη, η οποία
0: στα
1: θα έχει ένα και μόνο στόχο. Την επάρκεια του νερού, και ο καθένας να προσθέτει όλα τα δεδομένα που έχει, προκειμένου να έχουμε, έχουμε καταγραφή για τα ύδατα, ας πούμε, στα νησιά.
0: Όχι βέβαια.
1: Άρα θα μπορεί που είναι θεμελιώδες, ας πούμε,
0: ένας πολίτης να γνωρίζει πόσο νερό διαθέτει η χώρα, ο τόπος του, πόσο καταναλώνεται, μάλλον, πόσο χάνεται.
1: Και πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται μια εταιρεία, ξέρω εγώ, του Δήμου. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να μπορέσουμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Και πώς θα συνδεθεί έτσι αυτή η εθνική στρατηγική για το νερό με τη γεωργία και με δράσεις, με δραστηριότητες που απαιτούν?
1: Κοιτάξτε, το νερό έχει μια μεγάλη γκάμα ενεργειών που πρέπει να γίνουν, που δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Στην ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα μεγάλο έργο για τα παιδιά. Πρέπει να πάμε στη διαπαιδαγώγηση του κόσμου, πρέπει να πάμε στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νερό σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο πρωτογενής τομέας είναι το 85% του προβλήματος. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κρατήσει την προσοχή. Τα δίκτυα έχουν απώλειες στις τάξεις του 40-45%. Άρα είναι γι' αυτό κάτι επίσης. Δηλαδή, ανοίγεις τη βρύση και στις 10 σταγόνες, οι 5 σταγόνες φεύγουν
0: απόλυτα. Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν. Και
0: 5 επί 10 εκατομμύρια κόσμο είναι 50 εκατομμύρια σταγόνες.
1: Και σκεφτείτε τη στιγμή που το Ισραήλ, ας πούμε, έχει 6% απόλυτης.
0: Μάλιστα.
1: Από το 45 στο 6 είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Το οποίο όμως γίνεται με σχέδιο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο του.
0: Ναι.
1: Γεγονός
0: είναι ότι στην Ελλάδα η διαχείριση των υδάτων σε όλους τους δήμους γίνεται λάθος, με λάθος τρόπο, και κάτι θα πρέπει να αλλάξει θεσμικά για να μην επαναληφθεί.
1: Δεν γίνεται παντού λάθος, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε ένα ενιαίο πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γενικουρή, να έρθετε μία μέρα εδώ. Εδώ να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα γύρω από το νερό, γιατί είναι ζωτική σημασία και νομίζω ότι αυτό που κάνετε αθόρυβα, αλλά κάνει θόρυβο μέσα στο μυαλό μας, θα πρέπει έτσι λίγο να το αναλύσουμε και να επεκταθούμε. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 11 και 58 και 52, εδώ ολοκληρώνουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας, τους ραδιοπλόες της Δευτέρας, 22 του μηνός, 22 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε 54χρονος άνδρας σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Λίδου. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο με κοινή τους δήλωση. Οι παρατάξεις της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο Ρόδου και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξαπολύουν δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση καθώς και στη δημοτική και περιφερειακή αρχή. Τους καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης και ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Δυναμική ήταν η παρουσία του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου στη Διεθνή Αγορά Κρουαζιέρα στην Λας Πάλμα στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενίσχυσε τις επαφές του με στελέχη του κλάδου και παρουσίασε τις δυνατότητες της Ρόδου ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στους υπεύθυνους των μεγάλων διεθνών εταιριών κρουαζιέρας οι δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολείπων νησιών της περιοχής ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου ως δυνητικών συμπληρωματικών σταθμών κρουαζιέρας. Τη στήριξη της κρουαζιέρας στην Πάτμο ζητά με παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Συγκεκριμένα ζητά τη βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών στο λιμάνι και την κατασκευή ναύδετου προκειμένου να αγκυροβολούν τα κρουαζιερόπλια με ασφάλεια. Την αντίθεση του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου στην παραχώρηση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων εξέφρασε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου ο πρόεδρος Κώστας Πανός. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους με τον τρόπο που γίνεται καταστρέφει τις εμπορικές χρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σύλληψη 33χρονου, η μεδαπούγια κλοπή προέβησε αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο 33χρονος φέρεται να παραβίασε κατάστημα και να αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Για κακομεταχείριση ζώων συνελήφθη ένας ημεδαπός στην Ίσυρο, διατηρούσε ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλους χωρίς να εξασφαλίζονται οι κανόνες ευζοίας τους. Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα ελευθερία φιλοξενείται στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων στη Μαρίνα της ΚΟΗ. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Τις δύο επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις από φίτους του Λυκείου της Κάσου βράβευσε ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Τις προέτρεψε μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής τους. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα και σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε τώρα μέχρι λίγο πριν από τη μία με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στην μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Αθανασίου. 68 ετών, τεράστιος ποδοσφαιριστής, σήμερα με την ιδιότητα του παλέμαχου, σήμερα με την ιδιότητα του προπονητή και του παράγοντα στο ποδόσφαιρο. Σήμερα δεν είναι πλέον κοντά μας, έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου πάλευε αρκετό διάστημα υπό δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Ο Βασίλης έφυγε από τη ζωή 68 ετών. Έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο της Ρόδου, καταγόταν από την Παστίδα, έπαιξε στο Διαγόρα και μάλιστα σαν αρχηγός στην πρώτη εθνική κατηγορία, και σίγουρα η Ρόδος από χθες το πρωί έγινε ποδοσφαιρικά και όχι μόνο φτωχότερη. Ο Γάμα Σίγμα Διαγόρας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Αθανασίου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ιστορία και την πορεία του συλλόγου μας. Ο Βασίλης Αθανασίου υπηρέτησε επί 18 χρόνια το Διαγόρα, φορώντας με συνέπεια ήθος και αφοσίωση την κιανέλευθη φανέλα. Έζησε από κοντά τη μεγάλη αγωνιστική άνοδο του Γυρεού, από τα τοπικά πρωταθλήματα έως τα σαλόνια της πρώτης εθνικής κατηγορίας, αποτελώντας μέλος ομάδος και στις τρεις αγωνιστικές περιόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η σχέση του με το Διαγόρα όμως δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσία του ως ποδοσφαιριστής. Χρόνια αργότερα επέστρεψε στο σύλλογο και προσέφερε από υπεύθυνες θέσεις της ομάδος στις υποδομές στην πραγματικότητα του Διαγόρα, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές την εμπειρία και την αγάπη του για τον Γυραιό. Η διοίκηση του Γάμα Σίγμα Διαγόρα και σύσσωμη η διαγορήτικη οικογένεια αποχαιρετούν με σεβασμό έναν άνθρωπο που αποτέλεσε κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου και εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές στην ιστορία του Διαγόρα. Αιωνία του η μνήμη, σας διάβασα το συλληπιτήριο του Γάμα Σίγμα Διαγόρας, όπου ο Βασίλης αγωνίστηκε, υπηρέτησε 18 συνεχόμενα ολόκληρα χρόνια. Αυτά λοιπόν στο ξεκίνημα, φίλες και φίλοι. Από εκεί πέρα συλληπιτήρια είχαμε και από τους βετεράνους, ποδοσφαιριστές Ρόδου Διαγόρα, και από τον Κώστα Χρυσοχοίδη, ο οποίος μαζί του συνταξίδευσαν στον Γυραιό. Συλληπιτήρια από τον Ιάλουσο, από τον Αστέρα Παστίδας, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, από τον Φίβο Κρεμαστής, από τον Κλειάνθη Παρδεσίου, από τη Ρόδο και από όλους εμάς, αιωνία του η μνήμη. Αλυσμόνητος ο Βασίλης, και καλό ταξίδι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του φωτός.

Η μέρα κληρώσεων, φίλες και φίλοι, σημερινή για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Σε 7 το απόγευμα θα γίνει κλήρωση της δεύτερης κατηγορίας στο τοπικό μας ποδόσφαιρο πάντοτε για τους ομίλους της Ρόδου και επίσης θα γίνει η κλήρωση του κυπέλλου Δεκανήσου για τον όμιλο της Ρόδου. Παράλληλα θα γίνει και ο διαχωρισμός των ομίλων της τρίτης κατηγορίας και η κλήρωση για την περίοδο 2026-2027. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων στα γραφεία της Ένωσης.

Για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας τοπικού μας ποδόσφαιρο, Α κατηγορία Blue Star Ferries και την πρεμιέρα του, έχουμε σε λίγη ώρα, στη μία συγκεκριμένα, στο γήπεδο του Πανδησίου, ένα παιχνίδι ανάμεσα στον τοπικό Κλεάνθη και την αναγέννηση Ασφιντιού από την ΚΟ. Ατσικνούδας, Πηδιάκης, Ζαρίδας είναι οι διαιτητές που έχουν οριστεί σε αυτό το μάτς και με αφορμή αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται σήμερα να επαναλάβουμε τα παιχνίδια της πρεμιέρας και να πούμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας που θα γίνουν το Σάββατο 26 του μήνα. Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς 2-0, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαρετσών 5-1, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής 3-3, Αντίμαχος ΚΟ Πάνθηρης Ρόδου 0-2 και ΠΑΟΚ ΚΟ Άλφα Σίγμα Ρόδος 0-2. Το Σάββατο έχουμε την δεύτερη αγωνιστική μέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, στα Πηγάδια Καρπάθου τοπικός Ποσειδώνας υποδέχεται τον Άρη Αρχαγγέλου. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, 4.30 το απόγευμα. Στο γήπεδο Δημηλιάς ο τοπικός Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ΚΟ. Στην Καρδάμενα της ΚΟ η Δόξα υποδέχεται τον Φίβο Κρεμαστής. Στο δημοτικό στάδιο της πόλης η Ρόδος θα αγωνιστεί απέναντι στον Αστέρα Παστίδας. Στο γήπεδο Μαριτσών ο τοπικός Ηρακλής φιλοξενεί τον Κλεάνθη Πραντησίου. Στον Άγιο Σουλά στο στάδιο Γιάννης Πρώτος ο Ευκλής Ορονής υποδέχεται τον αντίμαχο της ΚΟ. Και τέλος στο Ζιπάρι της ΚΟ η αναγέννηση Ασφεντιού φιλοξενεί τους Πάνθηρες Ρόδου.

Ακόμα μία ανακοίνωση από πλευράς ενός ποδοσφαιρικού σωματείου Δεκανήσου, αυτή τη φορά για την λειτουργία σχολής προπονητών. Ανακοινώνεται λοιπόν η λειτουργία αυτής της νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C, η πρώτη φάση της είναι, στην Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Δεκανήσου το διάστημα 16 με 21 Νοεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την εγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα συμπληρώνοντας όλα τα πεδία. Δεύτερον, να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με διεύθυνση προπονητές papakiepo.gr μέχρι τις 12 του Οκτώβρη, προσοχή, και μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, στην πραγματικότητα μετά τη λήξη προθεσμίας, θα ενημερωθούν υποψήφιοι προπονητές με προσωπικό email για την έκβαση της αίτησής τους.

Ορίστηκαν τα παιχνίδια της πρεμιέρα στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, όπου συμμετέχουν οι 4 εκπρόσωποι από την Ρόδο, την Δωδεκάνησο, για την περίοδο 26-27. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα, έχουμε στο Καρατσίνι την Κυριακή το απόγευμα στις 3, Καρατσίνι Αμφιάλη ή Άλυσος. Στις 4 το απόγευμα τα υπόλοιπα παιχνίδια, στο Κορυδαλό Προοδευτική Δοξαβήρωνος. Στο Ρουφ ο τοπικός ΠΑΟ υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιός. Στο γήπεδο Αφάντου, πάντα την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ο Αέρα παίζει με τον Ιωνικό. Στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, Κυριακή 4 το απόγευμα, Διαγόρος Απόλλων Σμύρνης. Και τέλος στην Πετρούπολη, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, Εγάλαιο Απόλλων Καλυθιών.

Μιας και αναφέραμε τον Απόλλωνα Καλυθέα, θα κάνουμε το ρεπορτάζ για τις δικές μας ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Απόλλωνας Καλυθέας ολοκλήρωσε χθες τα παιχνίδια προετοιμασίας του, παίζοντας στο γήπεδο των Μασάρων κόντρα στον τοπικό αστέρα του Χουάν Ραμόν Ρότσα, με την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθέων να κερδίζει 3-1 σε αυτό το παιχνίδι και σαφώς να σκέφτεται πλέον την έναρξη του πρωταθλήματος και μάλιστα πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς καλείται να παίξει στην Πετρούπολη, μιλάμε πάντα για τον Απόλλωνα Καλυθέων, απέναντι στο ισχυρό Εγάλεο.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026, 12:36 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι 20 κάπου απέναντί μου, στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου, έχοντας μπροστά το μικρόφωνο και βρίσκεται στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Μείναμε στο ρεπορτάζ των ομάδων μας στην τρίτη εθνική κατηγορία, με τρίτη εθνική η οποία ξεκινάει την Κυριακή για όλους, και κάνουμε focus στον 8ο όμιλο που συμμετέχουν οι δικές μας ομάδες. Ο Αέρα Φάντου ανακοίνωσε χθες την απόκτηση ενός νέου ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα την ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Ζαχαράκη, προσθέτοντας στο ρόστερ του ένα ιδιαίτερο έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ο Ζαχαράκης γεννήθηκε το 1991, αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κυρίως ως κεντρικός και αμυντικός μέσος, και διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου με συμμετοχές σε Super League 2, Football League και Γάμα Εθνική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ότι είναι 35 ετών, μεταξύ άλλων έχει φορέσει τις φανέλες των Βίζαντα Μεγάρων, Ηρακλή Ψαχνών, Παναρκαδικού, Παναργιακού, Αγροτικού Αστέρας, Πρόπυργου, Προοδευτικής, Απόλλωνα Πόντου, Εθνικού, Χαλκίδας και Επισκοπής, αποκτούντας σημαντική εμπειρία και πρωταγωνιστικές παραστάσεις. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με δυναμισμό, αγωνιστική ωριμότητα, προσωπικότητα και σωστή αντίληψη του παιχνιδιού, στοιχεία που αναμένεται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα και εμπειρία στο παιχνίδι του Αέρα Αφάντου. 35 ετών λοιπόν ο Βασίλης Ζαχαράκης προσθέθηκε στο ρόστερ του Αέρα.

Και πάμε σε κάτι ευχάριστο επίσης, από τον Ιάλισσο στην Super League K15 του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Καλά ακούσατε. Με τεράστια λοιπόν χαρά και περηφάνεια, ο ΓΑΣ Ιάλισσος ανακοινώνει ότι ένα δικό μας παιδί, ο Κωνσταντίνος Τσέπας, που γεννήθηκε το 2012, κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και εντάσσεται στην Ακαδημία του Ιστορικού Ηρακλή. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Κωνσταντίνος αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Ιάλισσου. Με αστήρευτη θέληση, πάθος, επιμονή και αμέτρητες ώρες ατομικής δουλειάς στο γήπεδο, η εξέλιξή του έκανε το επόμενο βήμα να φαντάζει απλώς θέμα χρόνου. Η απόλυτη δικαίωση των προσπαθειών του γεμίζει ολόκληρη την οικογένεια του Ιάλισσου με χαμόγελα και βαθιά ικανοποίηση, και πλέον ο Κωνσταντίνος θα αγωνίζεται στα σαλόνια της Super League K15 και σίγουρα αποτελεί ένα ευχάριστο μήνυμα. Κωνσταντίνε, σου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Είμαστε σίγουροι ότι η μεταγραφή αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι τα καλύτερα έρχονται. Καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΓΑΣ Ιάλισσος.

Αρκετά δύσκολος θα είναι ο Οκτώβριος, φίλες και φίλοι, για την ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού, καθώς καλείται να δώσει για Ελλάδα και Ευρώπη εντός και εκτός έδρας συνολικά 9 παιχνίδια. Αρχίζει ενωμένης από τις 3 του Οκτώβρη με τον Κολοσσό να παίζει εδώ στην Καλυθέα απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, απέναντι στην πρώτη αντίπαλο στην Greek Basketball League. Στην συνέχεια η δική μας ομάδα πάει Ευρώπη. 7 του μηνός θα παίξει πάλι στη Ρόδο, αυτή τη φορά απέναντι στην Craiova από την Ρουμανία. 11 του μηνός στην έδρα του Ολυμπιακού, 14 του μήνα στην έδρα της Γκέντσε, 17 του μήνα φιλοξενεί εδώ στη Ρόδο τον ΠΑΟΚ, 21 Οκτωβρίου θα πάει η Πορτογαλία να παίξει με την Sporting Λισαβόνας. Στις 25 Οκτωβρίου ο Κολοσσός φιλοξενεί την Βίκος Ιωαννίνων, ενώ στις 28 Οκτωβρίου σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας, αυτή τη φορά όμως για την Ευρώπη, ο Κολοσσός φιλοξενεί την Ερακσπορ. Τέλος, 31 του Οκτώβρη, ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στην Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Ομόνιμη τοπική ομάδα.

Και για να μην λέμε μόνο για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Κολοσσός μέσα στον Οκτώβριο, επαναλαμβάνουμε συνολικά εντός και εκτός έδρας σε Ελλάδα και Ευρώπη 9, έχουμε και το τελευταίο τεστ, η πρόβα Generale για την θαλασσία ομάδα το Σάββατο στο Ιβανόφιο απέναντι στον τοπικό Ηρακλή.

Μιας και μιλάμε για τον Οκτώβριο, να σας υπενθυμίσω ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Οροδιακός Σύλλογος Αυτοκίνησης διοργανώνει το Πρωτάθλημα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων by Auto Center Κωστάκης Νικόλαος στον Άγιο Σουλά. Ο δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στον Άγιο Σουλά και θα ξεκινήσει 10.30 το πρωί σε συνεργασία πάντα με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος.

Τουρνουά τένις ενηλίκων για μονά ανδρών και μονά γυναικών θα διοργανώσει μέσα στον Οκτώβριο ο Όμιλος Αντισφαίρεσης Πεταλούδων στις δικές του εγκαταστάσεις. Στην παραλία Κρεμαστής είναι εγκαταστάσεις του Όμιλου Αντισφαίρεσης Πεταλούδων. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται στις 10 του Οκτώβρη, 6 το απόγευμα. Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 του μήνα, 10 το πρωί. Και η έναρξη των αγώνων το Σάββατο 10 του μηνός στις 5 του απόγευμα και διορθώνω λίγο κάτι το οποίο βλέπω στην προκήρυξη και έχει να κάνει με το πότε ολοκληρώνονται οι δηλώσεις συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής λοιπόν ολοκληρώνονται την Κυριακή 4 Οκτώβρη σε 6 το απόγευμα. Είπαμε Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση των αγώνων στις εγκαταστάσεις του ομίλου και στις 10 του μηνός θα έχουμε την έναρξη του τουρνουά.

Το σκάκι δεν έχει ηλικία. Ο σκακιστικός όμιλος Καλύμνου ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων σκακιού για ενήλικες από τις αρχές του Οκτώβρη. Είτε κάνετε τώρα τα πρώτα σας βήματα, είτε γνωρίζετε ήδη τα βασικά και θέλετε να εξελίξετε το παιχνίδι σας, σας περιμένουμε σε μια όμορφη παρέα γεμάτη σκέψη, στρατηγική και δημιουργικότητα. Το σκάκι ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, καλλιεργεί την υπομονή και τη στρατηγική σκέψη, ενώ παράλληλα προσφέρει χαλάρωση, νέες γνωριμίες και συναρπαστικές παρτίδες. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε κάτι καινούριο και κάθε μεγάλη παρτίδα ξεκινά με μια πρώτη κίνηση. Στην Κάλυμνο η σκέψη έχει χώρο.

Συνεχίζουν οι εγγραφές για τη νέα σχολή Ιστιοπρόεδρας Ανοιχτής Θάλασσας 2026 του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπρόεδρου Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, που ξεκινά τα μαθήματά της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στον Ζέφυρο δίπλα στην Νέα Μαρίνα, θα γίνει η συγκέντρωση γνωριμίας των μαθητών της Σχολής Ανοιχτής Θάλασσας.

Και θα ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα με δύο πολύ ενδιαφέροντα. Στο δημοτικό στάδιο Ξηροκάμπου θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αλτικού Τριάθλου του δεύτερου ομίλου της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου. Την Κυριακή, την επομένη δηλαδή, 27 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας θα γίνει το Λέρος Run 2026, που περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 3 χιλιόμετρων και 1.200 μέτρων. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν 9 το πρωί, μιλάμε πάντα για την Κυριακή, με αφετηρία και τερματισμό το στάδιο Μιλτιάδης Παπαντονάκης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αγώνες των 5 χιλιόμετρων και των 10 χιλιόμετρων θα είναι αφιερωμένοι στον καλύτερο λέριο αθλητή στίβου όλων των εποχών, Γιάννη Βιρβίλη, ενώ ο αγώνας των 3.000 μέτρων στις ηλικιακές κατηγορίες K14 και K16 θα είναι αφιερωμένοι στον αείμνηστο καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή Μιλτιάδη Παπαντονάκη.

Ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα τέλος, φίλες και φίλοι, και για σήμερα ραντεβού αύριο στις 12 και 10 με την επόμενη μας έκδοση, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Κάμπλος. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, ο Γιώργος Θανασίου. Από εμάς, καλό υπόλοιπο μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή μας όρεξη, καλό απόγευμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκη, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινά η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες

0: έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά, θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Φλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Φλώνας, και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτοικοι της περιοχής της Φλώνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας, και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
2: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει, με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πέθκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει, και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση, και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές, τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένο.

0: οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψιλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές να διαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπαν, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με τα ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι... Οι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, ναι, mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέβιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί βέβαια από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.000, 200 και πάνω, ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό ως μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά. Μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζευκλή. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και οι άκροι του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του και να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Ναι. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια, ναι, έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζευκλή, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικός.
4: Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φνηδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία που όφιλε η πρόσφυγός του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι, δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με ντρόνς που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή η εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική και
0: η κλιμάκωση. Έχει κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
5: Ναι, παλιότερα ναι. Πριν είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα από σκοτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο, και επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες βουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ήλιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο τελωνείο των κήπων και στην ελληνική αστυνομία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αυθόδου σπηρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείο Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου, δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, είναι αρκετές, είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές τροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήσου Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους συνανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθεση της Κυκλάδας θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28 Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάνου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας Λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή της στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κ. Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φθορών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκαν μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων
0: που απαιτούσαν.
6: Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρώνω οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης, οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο, στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το Τρίτο Σύστημα Προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή, κορυφόρονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χωρί στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τη

0: Σε όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Θα έλεγε κανείς Βίκη ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ερεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικός συντονιστής, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το Φρούριο Ιντζεδίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
2: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Μάλιστα.
2: Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή, ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα, του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεταν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
2: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες. Ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ, Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι ακυράνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων, ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
3: Καλώς ήρθατε από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Mm-hmm. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρισε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν εφόσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο Ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την ευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλά, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: Ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφτρος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβης.
2: 2,22 είναι
0: 22.
2: Η μέση
0: τιμή
2: του και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπλέον.

0: Τέλος από εμάδα στην ανόδα την Πέμπτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σχεθούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις οροφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις οροφές δαπανών. Επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Άγιο Μπαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν μέτρα στήριξη των πολιτών και να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
3: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
4: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απορμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα

0: θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της Χοντρικής και της Λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενέργεια και καύσιμα, ξεσύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του ΕΡΤΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αντλία,
2: ναι,
1: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Θωμαϊδα, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς, όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου, ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες, και τελευταίο, επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες,
0: όπως
3: και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτή.
4: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο Για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
2: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά πιστήρια και επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
6: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν καταθέσει στον εργαζομένο στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε και κοιμόταν στον καναπέ μέχρι τις 4:10. Ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφους εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4:06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέας, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3:30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1:30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
8: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
9: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
10: Κανονικά η κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
11: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός, είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία, που είναι μία από τις βασικές επιστήμες, και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να ανταφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι, και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
0: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος δοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ, και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου, για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας, ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός, mm-hmm. μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι. Δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για, για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Οικουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
12: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέλι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι, και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους, και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και εσένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε, και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, στα Γιάννενα, που μεταφέρθηκε ισορρός στην ιατροδικαστική κλινική, θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
0: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
13: Ακριβώς. Σαφές το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις ΗΠΑ. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα λειτουργικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγιε?
13: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την μεσημέρι νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
0: Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5 παρά 5 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις ΗΠΑ στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες και αυτό ήδη είχε και ένα αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μετά την ομιλία του θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γρυλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γρυλανδίας για την ασφάλεια της Γρυλανδίας που αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
14: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε στα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό, και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλές Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη. Ευγενία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακάτο αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
15: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή για Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
16: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας αλλά και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι, να προσβάλλει κανείς την κυρία Σντούκου.
17: Αλλά τι έπαθε ο κύριος
16: Σταυρόπουλος. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο, είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Mm. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
18: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρεξ από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιο συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, ναι, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
0: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Πάμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξαίρεση των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
17: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίνη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6 αυτά το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί. Και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές, θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
0: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο, πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζιο είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί. Λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
20: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
21: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικό κρίκο των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
20: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
22: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής Εμβέλεια.
20: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
1: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθερξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
3: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
18: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο, λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγει στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
0: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
18: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψηφίος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
1: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν το καλλιέργειο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. τι οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ΑΕΦΤΕ, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός ή είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό. Δυστυχώς, στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει, ναι, από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
2: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
1: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή έχει τόσο, του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν, μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον δεν χτες, παρά ένας-ένας ποδοσφαιριστές συνοσηματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Νέσου Λίγκ, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρής Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σε εξέλιξη το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίτερα καταιγίδα σημειώθηκε και στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα που μετέφερε στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Στην Κέρκυρα σημειώθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Συναγερμός σήμανε εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σάνια της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διετάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντας τον με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030 στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είπε σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία. Η εμπειρία έχει σημασία στις μέρες μας για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός. Ευελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, ανέφερε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραμπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο.
5: Ο καιρός.
20: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χτυπά σήμερα, από σήμερα μάλλον, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο δοκιμασίας σχεδόν για όλα. Για τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε πολέμους, έχουμε ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά τέλος πάντων θέτουν τους ηγέτες των κρατών πρώτων ευθυνών τους. Ανάμεσα στις πρώτες τοποθετήσεις που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και θα ανοίξει τον κύκλο των ομιλιών των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό θα συμβεί 5 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Πάντως έχει σημασία και λίγο να θυμόμαστε ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτής, για παράδειγμα, της ετήσιας συνάντησης. Δηλαδή, πρόκειται απλώς για ένα βήμα τοποθετήσεων θεωρητικών ή υπάρχει και ουσία? Και η αλήθεια εδώ βρίσκεται στα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση δεν είναι ένας απλός χώρος συζητήσεων, είναι το μοναδικό παγκόσμιο φόρουμ όπου κάθε κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, διαθέτει ακριβώς την ίδια ψήφο. Δηλαδή οι ηγέτες δεν συγκεντρώνονται μόνο για να εκφωνήσουν λόγους. Το πιο κρίσιμο μάλιστα έργο συντελείται στο παρασκήνιο, εκεί, στους διαδρόμους του ΟΗΕ, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι λεγόμενες διμερείς επαφές. Εκεί όπου ηγέτες κρατών που υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι βρίσκουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας, να εκτονώσουν κρίσεις και να ανοίξουν και διάβλους επικοινωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν δρυμία κριτική στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την περίφημη ανάρτηση του 2016, ότι το χαρακτήριζε τότε τον ΟΗΕ ως ένα κλαμπ όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, μιλούν και περνούν καλά. Και το 17 στην πρώτη του ομιλία παρουσίασε μια εξωτερική πολιτική που θα ταρακουνούσε τη Δύση μέχρι τα θεμέλια της. Στη δεύτερη θητεία του, εκεί στην ομιλία του στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, είπε ότι το CNN, το δίκτυο, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιτίθεται στους συμμάχους και συνάπτει φιλίες με τυράννους, όπως ο ηγέτης της Κίνας, ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχεται κιόλας αυτήν την εβδομάδα στη Ουάσιγκτον.

Αυτή λοιπόν παρακολουθούμε και εμείς. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 130 αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται εκεί, εννοείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η φετινή αυτή συνέλευση έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Αντώνιο Κουτέρες, καθώς είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων που υπάρχει, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα ακολουθήσει ευθύς. Θα μιλήσουμε για έναν υπερυπολογιστή. Αυτό τώρα για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πολύ μακρινό, τέλος πάντων, από την καθημερινότητά της. Όμως οι δυνατότητες ενός υπερυπολογιστή τελικά αφορούν πολλούς περισσότερους από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που μπορούν να δουλεύουν μέσα σε ένα εργαστήριο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν υπερυπολογιστή, τον οποίο διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα τον έθεσε σε λειτουργία, και σύμφωνα με το Πολυτεχνείο είναι ο ισχυρότερος σε ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα ένας από τους ισχυρότερους σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σίγουρα θα ξέρει να μας τα πει λίγο πιο απλά, λίγο πιο κατανοητά, για να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι η σημασία του. Χαίρετε, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Φαντάζομαι ότι όταν λέμε υπερυπολογιστές, δεν μιλάμε απλώς για έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή. Φαντάζομαι ότι είναι εργαλεία που επιτρέπουν να γίνουν κάποιες έρευνες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή εξαιρετικά χρονοβόρες.
1: Στην πραγματικότητα είναι μηχανήματα, όπως είπατε, που πράγματι όμως επιτρέπουν να γίνουν πολύ πιο γρήγοροι υπολογισμοί. Τουλάχιστον μία από τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω για κάτι ακόμα. Πιθανότατα δεν είναι ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής, η ισχυρότερη υπερυπολογιστική μονάδα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πιθανότατα να είναι στη χώρα. Εξ όσων γνωρίζουμε, αναμένοντας το Δέδαλο.
0: Ακόμα καλύτερα δηλαδή.
1: Όταν θα εγκατασταθεί ο Δέδαλος, φυσικά ο δικός μας ο Ίκαρος, μάλιστα είναι και συμβολική ονομασία την οποία δώσαμε, ο δικός μας ο Ίκαρος έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες, άλλωστε και το κόστος είναι πολύ μικρότερο, αλλά αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εξαιρετικά ισχυρή υπερυπολογιστική μονάδα που παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, ειδικά στον τρέχοντα χρόνο, στον παρόντα χρόνο, όπου υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες για data centers και ταχύτατους υπολογισμούς. Αυτό που είπατε είναι πράγματι ένας υπολογιστής, δεν είναι ένας υπολογιστής, είναι μια μονάδα, ολόκληρη μονάδα, που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, έχει τη δυνατότητα υπολογισμών ταχύτατων, δηλαδή είναι εκπληκτικές ταχύτητες.
0: Δηλαδή δεν τις κάνει ένας πολύ πολύ καλός συνηθισμένος όμως υπολογιστής.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, μπορεί να κάνει, ο συγκεκριμένος υπολογιστής μπορεί να κάνει 2 πεταφλόπς, 2 επί το 10 στη 15 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.
0: Τώρα σας έχασα λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάμε για κάτι πολύ δυνατό.
1: 2 επί 10 στη 15 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής στο δευτερόλεπτο. Και αντιλαμβάνεται κάποιος τι δυνατότητες παρέχει και φυσικά σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων, ή ακόμα και σε άλλες επιστημονικές εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο συνήθως ονομάζεται CFD, Computational Fluid Dynamics, που απαιτείται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, απαιτούνται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, τώρα είπατε και εσείς για τεχνητή νοημοσύνη και εμείς γενικώς μιλάμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Τι θα μπορούν πλέον να κάνουν οι ερευνητές με την τεχνητή νοημοσύνη που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να κάνουν, αν έχουν στα χέρια τους τέτοια εργαλεία?
1: Τα εργαλεία αυτά εκείνου που παρέχουν τις δυνατότητες εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν.
0: Δηλαδή μπορεί άμεσα να βοηθήσουν την καθημερινότητα.
1: Βεβαίως. Μπορούν να επιληθούν πάρα πολλά πράγματα. Προς χαρακτηριστικά σας αναφέρω για μια εφαρμογή, θα μου επιτρέψετε να το πω ανεξάρτητα, δεν είναι οικείο σε πολύ κόσμο, μια εφαρμογή άλλη της Navier Stokes, αυτό το οποίο ονομάζουμε τις εξώσεις Navier Stokes. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε αυτό. Μπορούν
0: αυτό
1: να επιληθούν προβλήματα με ρευστά.
0: Μάλιστα.
1: Με κινήσεις ρευστών ή υπολογισμός κάποιων ιδιομορφών στις κινήσεις των ρευστών. Ήταν ένα πρόβλημα άλυτο, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να δοθεί και ένα εκατομμύριο δολάρια να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα το έλυνε. Τελικά μπορέσαν και το λύσανε μέσω των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. διαχειρίσει τεράστιο όγκο δεδομένων. Βασιζόμενη στην υπάρχουσα γνώση και στην υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί να προβλέψει κάποιος με κάποια υπολογιστικά μοντέλα αυτά τα οποία αναμένεται ή αυτά τα οποία όχι επιθυμεί απαραίτητα, αλλά να υπολογίσει το αποτέλεσμα ενός προβλήματος. Προσπαθώ να το πω όσο περισσότερο
0: απλά
1: γενικότερα μπορώ, βασιζόμενη στην διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.
0: Τώρα, ο Ίκαρος θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο?
1: Θα είναι διαθέσιμο σε όλη την ερευνητική κοινότητα. Σε όλη την δικιά μας ερευνητική κοινότητα. Θα είναι διαθέσιμο στην πολυτεχνιακή κοινότητα ο Ίκαρος. Μάλιστα, θα έχουν πρόσβαση καταρχήν όλοι οι καθηγητές και σε δεύτερο χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα με περιορισμένες δυνατότητες. Ο Ίκαρος έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα έχουν όμως πρόσβαση σε κάποιους από τους κόμβους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, του Ίκαρου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Από εκεί ύστερα όμως για την χρήση του Ίκαρου σε πιο απαιτητικές εφαρμογές θα πρέπει να υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση. Ούτως ή άλλως θα φτιάξουμε, έχει φτιαχτεί ο κανονισμός χρήσης του. Στα πρότυπα του κανονισμού χρήσης ενός του υφιστάμενου υπερυπολογιστή, του Άρης, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα σε επόμενο χρόνο. Ίσως θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα γενικότερα στην ερευνητική κοινότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στον Ίκαρο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, για παράδειγμα, που βρίσκονται τώρα στο Μετσόβιο.
1: Κοιτάξτε.
0: Εντάξει, όχι μόνοι τους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, στο πλαίσιο ενός μεγάλου project κτλ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Επαναλαμβάνω, διαθεσιμότητα θα έχουν οι καθηγητές. Μέσω των καθηγητών θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και οι φοιτητές.
0: Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σημαντικούς πόρους για συντήρηση, για λειτουργία.
1: Λοιπόν, ακούστε με, το σημαντικότερο, τεράστιο, αυτό είναι σχετικό. Ένα τέτοιο σύστημα για να λειτουργήσει, επειδή παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, χρειάζεται και τεράστιες δυνατότητες ψήξης. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί 8 ψυκτικά μηχανήματα τα οποία ψύχουν το περιβάλλοντα χώρο. Ο περιβάλλον χώρος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να υποδεχθεί τη συγκεκριμένη περιπολογιστική μονάδα. Δηλαδή, πέραν από τη διαμόρφωση του χώρου, έπρεπε να προμηθευτούμε και μονάδες ψήξης και ταυτόχρονα έπρεπε να μεταμονούν UPS, μπαταρίες. Έπρεπε να εγκατασταθούν καινούργιοι πίνακες στο ίδιο το κτίριο, στο χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του, γιατί οι πίνακες αυτοί ήταν και παλαιότεροι. Τέλος πάντων,
0: άρα μια ολόκληρη υποδομή γύρω από τον Ίκαρο.
1: Βεβαίως. Μα ούτως ή άλλως λέγεται ότι η ανάπτυξη τέτοιων μονάδων, των data centers, στηρίζεται ή εξαρτάται και από την ανάπτυξη των συστημάτων για την ψήξη τους. Παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πολύ μεγάλη θερμότητα και θα πρέπει να ψήχονται.
0: Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πώς εσείς θα μετρήσετε, πώς θα μετρηθεί, για παράδειγμα, η επιτυχία του Ίκαρου? Δηλαδή, τι θα θέλατε να έχει προκύψει από όλα αυτά τα επόμενα χρόνια?
1: Εξαιρετικό το ερώτημά σας. Θα μου επιτρέψετε να πω πραγματικά πολύ καλό το ερώτημα, μόνο που δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση. Εκείνο το οποίο θα ανέμενα εγώ είναι μπορεί να μετρηθεί ή έστω να ποσοτικοποιηθεί σε κάποιο βαθμό με την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε αντικείμενα έρευνα, στην κάλυψη, την εφαρμογή ή την κάλυψη εφαρμογών ενδεχομένως τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και διάφορων άλλων επιστημονικών και ερευνητικών εφαρμογών. Αυτά μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν όμως σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Θέλω να επισημάνω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι η κορονίδα της έρευνας. Είναι αιχμή της έρευνας. Είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός, όχι μεγαλύτερος, ας πούμε πιο, είναι ο κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός στη χώρα. Επομένως, δεν είναι υποχρέωσή μας να επενδύουμε στην έρευνα και φυσικά και στις ερευνητικές υποδομές. Και πιστέψτε με, δεν επενδύουμε μόνο σε ερευνητικές, υπολογιστικές ερευνητικές υποδομές, επενδύουμε γενικότερα στις ερευνητικές υποδομές του Ιδρύματός μας.
0: Και όλη αυτή η έρευνα, η τεχνολογία, η λύση. Εσείς, το ευτυχές θα είναι να επιστρέφουν και στην κοινωνία κάθε φορά. Δηλαδή να βγαίνει εκτός ενώ πανεπιστημίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, γνώμη μου είναι ότι η επιτυχία ενός δημόσιου πανεπιστημίου, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η επιτυχία ποσοτικοποιείται επιστρέφοντας τα αποτελέσματα της επιτυχίας αυτά στην κοινωνία. Άλλωστε και αυτή είναι και η δικιά μας η δουλειά. Κύριε... Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ορθώς η ελληνική κοινωνία μας έχει πολύ ψηλά στη συνείδησή της. Κατά την άποψή μου πάντα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Χατζηγεωργίου, που την κάνατε όσο πιο απλή γίνεται. Ναι, βέβαια.
1: Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και μία είδηση. Mm. Ξέρετε, στις 25 δράτω με τις ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος την ανοχή σας και την καλοσύνη σας. Στις 25 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, μεταξύ 5 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, μπροστά από τη βιβλιοθήκη, σε έναν πολύ πολύ μεγάλο χώρο, διοργανώνουμε την αποκαλούμενη βραδιά του ερευνητή.
0: Του ερευνητή, βεβαίως.
1: Επομένως, βρίσκω την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, εποφελούμενος της καλοσύνης σας και της ευγένειάς σας, να ενημερώσω για τη δυνατότητα του κοινού να προσέλθει, είναι προφανώς δωρεάν η είσοδος, να προσέλθει και να θαυμάσει τα αποτελέσματα της έρευνας των ερευνητών μας και όχι μόνο των δικών μας ερευνητών. Ερευνητών από όλο το λεκανοπέδιο, από τα άλλα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.
0: Και να γίνουμε και όλοι εμείς ερευνητές, ίσως για λίγο, από μικρή μέχρι μεγάλη.
1: Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα το υπενθυμίσουμε κι εμείς. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, πριν ήταν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφόδρες βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα. Στην Αττική, λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος, φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε σε γέφυρα. Κλειστή και στα δύο ρεύματα η λεωφόρος βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά τη στην Ηλίουπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα. Εισρωή υδάτων στα δύο νοσοκομεία. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Σαν Φραντζίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 35 λεπτά μετά τις 3. Και πριν πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη που έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα, θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Πάτρα και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά. Είχαμε προβλήματα, η αλήθεια είναι, από την καταιγίδα στη Πάτρα, πλημμύρισαν υπόγεια, νοσοκομεία. Νίκο, λόγος σε σένα.
1: Και ήταν μια δυνατή νεροποντή, η οποία όμως διήρκησε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια βροχόπτωση διάρκειας περίπου ενός και δυνατά, να είχε αρκετό νερό. Όμως ήταν αρκετό, από ό,τι φαίνεται, ήταν αρκετή προέσει προβλήματα σε κάποιες περιοχές της Πάτρας. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει συσσόρευση υδάτων σε δρόμους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ακόμα και στην είσοδο της Πάτρας, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην Ακτίδη. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και από την άλλη, είχαμε όμως και αρκετά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Δεμένικα και στην Ουριά, με πλημμύρες σε δρόμους, αλλά και εισρωή υδάτων σε υπόγεια επιχείρησεων και καταστημάτων, προκαλώντας βέβαια αρκετές ζημιές. Και να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις, όπου η στάθμη το επέτρεπε, ήταν αρκετά, δηλαδή προχώρησε σε άνδυση υδάτων. Όμως αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και τα προβλήματα τα οποία είχαμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της, όπου είχαμε εισρωή υδάτων από τις οροφές.
0: Από τις οροφές,
1: εκτελούνται γιατί... έργα. Εκτελούνται έργα αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε την εισρωή αυτή των νερών από τα διάφορα λούκια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εργασίες οποίες γίνονται. Είχαμε μάλιστα και την εκένωση του ταχύρυθμου κτηρίου του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας από τους ασθενείς που ήταν στα εξωτερικά ιατρία και τους εργαζόμενους που ήταν στα γραφεία στο συγκεκριμένο κτίριο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Βέβαια, εδώ και αρκετή ώρα έχει σταματήσει η βροχή, δεν βρέχει, τα νερά έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, το κτίριο το συγκεκριμένο δεν θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
2: Αραδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, υποχωρούν σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Έχει αναζωπηρωθεί ελπίδα.
2: Όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει μια αναζωπήρωση έτσι των προσδοκιών σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες πληροφορίες που διαρρέονται στα μέσα ενημέρωσης.
0: Έχουμε μια πρόταση του Ιράν, ας πούμε, προς ΣΥΠΑ, ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά σε 7 μέρες.
2: Ακριβώς. Και όλο αυτό το κλίμα βοηθάει στο να πέσουν και άλλο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με σημαντικές απώλειες και σήμερα. 2,5% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα 93,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 98,21 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, με απώλειες 2,13%. Και επίσης παράλληλα έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση και στις τιμές του φυσικού αερίου, που το είδαμε την περασμένη εβδομάδα να ανεβαίνει στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ σήμερα υποχωρεί κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η ημερήσια πτώση είναι 4,5%, ενώ οι αθροιστικές απώλειες που έχει τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις αγγίζουν περίπου το 15% για το φυσικό αέριο, επειδή λένε οι πληροφορίες ότι έχει μια εξασθένιση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία, και επομένως κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα από την πλευρά της προσφοράς. Καλό είναι και αυτό ότι πέφτει το φυσικό αέριο, διότι είχαν αναζωπηρωθεί οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα γίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι είναι η πρώτη ύλη το φυσικό αέριο και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Λίγο υψηλότερα κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Έχουμε στη Φραγκφούρτη το DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,51%, 0,53% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,15% στο Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο μικρή άνοδο 0,14%. Ο γενικός δείκτης είναι πέριξ των 2.680 μονάδων και επίσης μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στα ομόλογα, 3,43% υποχωρεί τώρα το δεκαετές γερμανικό, 4,48% το γαλλικό δεκαετές, 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,18% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Μάλιστα, ελπίζω να διατηρηθεί αυτή η καλή εικόνα και να γίνει ακόμα καλύτερη καθώς περνάει η εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και μετά από αυτό το τραγουδάκι, έτσι το χαλαρό, λίγο σε έναν ωραίο χαλαρωτικό ρυθμό, σκεφτόμουν πόσο άγχος άραγε μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος στη δουλειά του πριν αυτό το άγχος αρχίσει να επηρεάζει τη ζωή του και έξω δηλαδή από την δουλειά. Την οικογένειά του, την κοινωνική του συναναστροφή. Έχουμε μια νέα έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Προσπάθει να δώσει μια απάντηση, μάλλον είναι ανησυχητική. Για παράδειγμα, έχω ένα ποσοστό μπροστά μου που λέει ότι το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει συχνά ή μόνιμα έντονο άγχος στο χώρο εργασίας. Η πίεση εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη. Για τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, κυρίως όμως και για το τι σημαίνουν αυτά για τους εργαζόμενους, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση μαζί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Είναι ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Χαίρετε κύριε Χριστόπουλε.
1: Φοβάμαι ότι όσοι παυλίνα μπουλγαράκι και να βάλετε... Δεν πρόκειται.
0: Δύσκολο να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
0: Πάντως, λοιπόν, νομίζω ότι το ενδιαφέρον της στοιχείου της έρευνας δεν είναι μόνο αυτό το ποσοστό που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ότι η δουλειά φαίνεται να μην τελειώνει όταν χτυπάμε την κάρτα, τέλος πάντων, ή κλείνουμε τον υπολογιστή. Φαίνεται ότι όλο αυτό το άγχος μεταφέρεται στο σπίτι, στην οικογένεια, στον ύπνο. Και όταν μιλάμε και για δύο εργαζόμενους σε ένα σπίτι, τότε εδώ μιλάμε για πρόβλημα.
1: Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γι' αυτό και επειδή έχει
0: δεν
1: και πάρα πολλές προεκτάσεις, ναι, το ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει απίστευτο αντίκτυπο και σας μιλάω και όχι μόνο ως γράμματα της επικοινωνίας ΓΕΣΕΡ και με την άλλη ιδιότητά μου του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, πόσο επηρεάζει τα παιδιά στο σχολείο, πόσο επηρεάζει τους γονείς. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργεί τρομακτικές κοινωνικές παθογένειες. Αλλά να πιάσουμε λίγο την έρευνα του ΙΝΕ, η οποία δεν είναι ακριβώς καινούργια, εκτυλίσσεται και θα έχουμε και την ολοκλήρωσή της σύντομα σε 5 τεύχη, η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε την ποιότητα της εργασίας. Mm. Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει πιθανότατα τη χαμηλότερη ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ποιότητα εργασίας, μιλάμε και για όλα αυτά που αναφέρατε. Πέρα από τις αμοιβές που είναι το προφανές, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, που και αυτό επενεργεί, γιατί αν δεν έχεις καλή συλλογική σύμβαση, δεν έχεις αμοιβές, δεν έχεις καλές συνθήκες εργασίας. Πέρα από το γεγονός της ασφάλειας, υπάρχουν δύο δείκτες εξαιρετικά ενδιαφέροντες που είναι σχετικά καινούργιοι στη βιβλιογραφία της εργασίας. Είναι η εργασιακή εξουθένωση και η εργασιακή καταπώνηση.
0: Τώρα, εδώ να κάνουμε και μία διευκρίνηση ότι εντάξει, υπάρχει μια πίεση που είναι αναπόφευκτη σε κάθε δουλειά. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Άλλο αυτή η πίεση μιας δύσκολης μέρας, για παράδειγμα, και άλλο να θεωρούμε φυσιολογικό να δουλεύει κάποιος μόνιμα αυτή την πίεση, με ένα ρολόι στο χέρι, με φόβο μήπως δεν προλάβει ή μην κάνει κάποιο λάθος.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, αυτοί οι δύο δείκτες πιάνουν και τη σωματική αλλά και την ψυχική εξάντληση. Η εργασιακή καταπώνηση λοιπόν αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ιδιαίτερη επιβάρυνση με ορθοστασία, άρση βαρών και ακραίες θερμοκρασίες. Okay, αυτό ξέρουμε, το περνούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως επειδή πλέον η έλεγχη είναι ελάχιστη, η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδυναμωμένη πλήρως και δεν λαμβάνουν οι εργοδότες τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σκεφτείτε μόνο ότι την τελευταία πενταετία είχαμε όσα ατυχήματα και δυστυχήματα δεν είχαμε τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό κάτι λέει. Πάμε τώρα στο δεύτερο που σχετίζεται κυρίως με αυτό που επισημάνατε για το στρες. Η εργασιακή εξουθένωση λοιπόν είναι ακριβώς αυτός ο δείκτης ψυχικής υγείας που σχετίζεται με το πώς είσαι όταν τελειώνει η δουλειά σου. Όταν γυρίζεις σπίτι διαλυμένος, όταν δεν μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σου, να τα κοιτάξεις στα μάτια, όταν δεν μπορείς να δεις τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και να ανταλλάξετε 5 κουβέντες, όταν η μόνη σου έννοια είναι τι θα γίνει, πώς θα πάω αύριο, τι θα γίνει με τη δουλειά, θα πιάσω τους στόχους, θα τα καταφέρω, θα βγει το project πέρα, θα αντέξω την πίεση του εργοδότη, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι γυρίζω και κουβαλάω το φόρτο εργασίας, είναι ότι έχουμε βρει ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο των εργαζόμενων εργάζεται περισσότερο από όσο προβλέπει το νόμιμο ωράριό του, χωρίς να αμείβεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι γυρίζει σπίτι με την αποσκευή της δουλειάς, την ψυχική, αλλά υποχρεώνεσαι, με την απειλή της απόλυσης βεβαίως, να δουλεύεις πολύ περισσότερο.
0: Υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για αυτή την κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας, δηλαδή με τα email, με τα μηνύματα, ακόμα και εκτός ωραρίου, η ψηφιακή εργασία, έτσι όπως υπάρχει, έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως και
0: το μη δικαίωμα στην αποσύνδεση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως και συμβάλλει, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τη ΓΕΣΕ για διάφορα πράγματα, αλλά δεν προβάλλουμε και τα θετικά της. Η ΓΕΣΕ μαζί με άλλες 6 οργανώσεις πανευρωπαϊκά είναι αυτές που έθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα του τρομακτικού ψηφιακού φόρτου, την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, που είναι terra incognita αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, πώς προσλαμβάνονται. Είναι λίγες ψηφιακές πλατφόρμες που τηρούν την νομιμότητα. Υπάρχει νομοθετικά η ψηφιακή αποσύνδεση, αλλά τηρείται. Θα σας πω εγώ στα ιδιωτικά σχολεία τι γίνεται, που είναι ο χώρος μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Υποχρεώνται οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της δουλειάς τους να ενημερώνουν ψηφιακές πλατφόρμες, να επικοινωνούν ψηφιακά με τους γονείς. Συχνά υποχρεώνται να κάνουν και μάθημα χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση παιδιών που είναι ασθενοί.
0: Αυτό όμως δεν γινόταν, κύριε Χριστόπουλε, και παλαιότερα. Δηλαδή,
1: ήταν
0: ο δάσκαλος, ο καθηγητής, έπαιρνε τα γραπτά στο σπίτι, να τα βαθμολογήσει, να ετοιμάσει το μάθημα για την επόμενη μέρα.
1: Συνέβαινε αυτό, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ μιλάμε καταρχήν για μια διαρκή, όπως είπατε και εσείς, ψηφιακή σύνδεση. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν συνεδριάσεις ψηφιακές μέχρι και το βράδυ, Σαββατοκύριακα. Αυτά δεν υπήρχαν. Ναι, υπήρχε το διόρθωμα, αλλά βεβαίως υπήρχαν και καλύτερες αποδοχές. Υπήρχαν 13 και 14 μισθός που ήταν ένα κίνητρο. Υπήρχε επίδομα εξοδιδακτικής απασχόλησης που δεν υπάρχει πια. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός κάνει, αυτό μας το λένε οι τεχνοκράτες μας, επιστήμονες που μετρούν όσο μπορεί να μετρηθεί η εργασία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει περίπου μια μισή φορά περισσότερο από ότι το 2010 και αμείβεται 40% λιγότερο.
0: Κύριε,
1: και γι' αυτό έχουμε και την τρομακτική κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
0: Σας παρακαλώ να βάλω μια ανατελεία. Mm-hmm. Θέλω να πάω στην άδελφο, την Ελένη Μπουγά, όπου βρίσκεται εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που νωρίτερα είχε διπλώσει μια νταλίκα. Ελένη, μπορείς να μας πεις ποια είναι η κατάσταση τώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το ηλιοφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κλείσει, διότι μπουλντόζα έφυγε πάνω από νταλίκα που τη μετέφερε. Το βαρύ όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα και προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στο Ελληνικό. Εικάζεται λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αλλά και πιθανόν ότι ο οδηγός δεν υπολόγισε το ύψος της γέφυρας, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βρεθεί λίγα μέτρα παρακάτω από την γέφυρα και η μπουλντόζα, το βαρύ όχημα που μετέφερε, να έχει μετακινηθεί πέφτοντας από την νταλίκα. Αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται η τροχιά και γίνονται προσπάθειες ώστε να μετακινηθεί η νταλίκα και να ελευθερωθεί ο δρόμος.
0: Ωραία, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Μιλούσαμε για το εργασιακό στρες, τι δείχνουν οι δείκτες μέχρι στιγμής, και για σωματική και για ψυχική εξάντληση. Αυτά τα στοιχεία που συζητάμε είναι στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, φαίνεται στην έρευνα ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή είναι θέμα στόχων, οργάνωσης?
1: Είναι πιθανό αυτό. Δεν έχω κάτι ερευνητικά, κάποιο ερευνητικό δεδομένο για να σας πω με ακρίβεια γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πάει το μυαλό όλων. Είναι πολυεθνικές εταιρείες, είναι πολύ περισσότερο πιεστικά τα θέματα από άποψη στόχων, αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Παραδόξως, επειδή μιλάμε με ανθρώπους που είναι και στη μικρή επιχειρηματικότητα και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα, παραδόξως λοιπόν, οι εργασιακές σχέσεις έχουμε λιγότερες απολύσεις, να το πω έτσι, από μεγάλες εταιρείες από ό,τι από τις μικρές και μεσαίες. Εκεί πραγματικά γίνεται μακελιό. Άρα λοιπόν είναι θέμα ερμηνεών, δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο συνολικά το ζήτημα. Και αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό, πέρα από το 87% του στρες, είναι ότι το 60% των εργαζόμενων μας λένε ότι από την εργασία τους αποκομίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας. Είναι ότι το 70% και πλέον των ανθρώπων μας μιλούν για εργασιακή εξουθένωση. Και προσέξτε, η εργασιακή εξουθένωση είναι εντυπωσιακό ότι χτυπάει πάρα πολύ τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα, όπως των εκπαιδευτικών που είναι παρεμπιπτόντως και πρώτη στη λίστα της εργασιακής εξουθένωσης.
0: Δηλαδή στον κλάδο της εκπαίδευσης η πίεση είναι μία από τις μεγαλύτερες από άλλους
1: κλάδους. Ναι, είναι και αυτό παρουσιάσαμε και πρόσφατα μια έρευνα με το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΣ της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΤ, όπου φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πραγματικά ανήμποροι να ανταποκριθούν στην πίεση είτε της διοίκησης της δημόσιας, είτε του εργοδότη όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως την όλο και ενδυνόμενη γονεϊκή παρεμβατικότητα που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αντιθέτως η εργασιακή καταπώνηση τη βρίσκει σε κλάδους που έχουν κατά κανόνα χειρονακτική εργασία, τέτοιες συνθήκες έντασης εργασίας, όπως για παράδειγμα στο λιανεμπόριο, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό επισητισμό που έχουμε πάρα πολύ ορθοστασία, όπως παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ έντονη εργασιακή καταπώνηση. Η εξουθένωση χτυπάει περισσότερο τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε πολύ κακές συνθήκες, πολύ χειρότερες συνθήκες από ό,τι σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και κακές αμοιβές. Είναι αυτό που εμείς μονότονα λέμε και γινόμαστε βαρετοί, ότι δεν μπορείς να μιλάς για παραγωγικότητα στην εργασία με τόσο κακές εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορείς να μιλάς για εργασία σε συνθήκες συχνά μεσαιωνικές. Πώς θα επενδύσει η χώρα στην ανάπτυξη όταν έχεις τέτοιες συνθήκες εργασίας? Πρέπει λοιπόν να αλλάξει πλήρως ο τρόπος που οι εργοδότες αντιλαμβάνονται τον εργαζόμενο.
0: Και εντάξει, εδώ έχουμε και μια αντίφαση γενικώς. Δηλαδή, ζητάμε από τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι, πιο διαθέσιμοι και την ίδια στιγμή, και όπως αναφέρεται στην έρευνα, βλέπουμε υπερβολική πίεση που φέρνει εξουθένωση, που φαντάζομαι όλο αυτό φέρνει και περισσότερα λάθη ή απουσίες, αν χρειαστεί να λείψει για λόγους υγείας που έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να θα πω δύο στοιχεία. Στην Ελλάδα τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το οποίο παράγουν, το παράγουν με ένα τρόπο ο οποίος είναι της παλαιάς τεχνολογίας. Είναι δηλαδή με τα χέρια. Άρα λοιπόν παράγουμε φθηνότερα προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης πνεύματος, έντασης τεχνολογίας. Αυτό πέραν του ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στην εθνική οικονομία, γιατί έχουμε ένα μόνιμο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, καθώς παράγουμε φθηνά πράγματα και εισάγουμε πολύ ακριβά πράγματα, έχει και όλα αυτά που είπατε. Έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% των επιχειρήσεων δεν επιμορφώνουν τους εργαζόμενους. Δεν επενδύουν στο μέλλον, στο αύριο, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση σε έναν εργαζόμενο με περισσότερα εφόδια. Δεν τους ενδιαφέρει. Δείχνει η ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της να την απασχολεί μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ότι αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε, δεν μας νοιάζει και πολύ το αύριο, ή θα πάμε με τη μέθοδο, με τους τρόπους που έκαναν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις που γίνονται είναι κυρίως στατικές, είναι στις κατασκευές κτλ. Δεν έχουμε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που δίνουν καλύτερες συνθήκες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι λοιπόν όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά η ποιότητα της εργασίας είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο κόσμος της εργασίας μας λέει θέλουμε καλύτερες συνθήκες, λιγότερες ώρες δουλειάς. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει σταδιακά να αποκλιμακωθούν οι ώρες εργασίας, να πάμε σε 47,5 ώρες εργασίας με διάφορες μεθόδους ανακλάδο και βεβαίως αποκλιμάκωση αυτής της πίεσης. Γιατί αλλιώς θα πλήττεται και η παραγωγικότητα και η εθνική οικονομία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή τη στιγμή η εργασία και πώς θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, χωρίς περαιτέρω προβλήματα λόγω βροχής, και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, που πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

μουσική ιστορία συνεχίζεται εδώ, στο Earth News. 1965. Όλες οι εκπομπές υπάρχουν στο Earth Echo και αυτές που έχουν ήδη μεταδοθεί, για όσους θέλουν να ανακαλύψουν πραγματικά τι συνέβη στη μουσική εκείνα τα χρόνια. Είναι η ένατη εκπομπή σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με την Motown. Θα είναι το πρώτο μέρος από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και τον ήχο που έγραψε ιστορία από αυτή την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε από τον Berry Gordy Jr. στις 12 Ιανουαρίου του 1959 και συνέχισε αργότερα μέχρι που πουλήθηκε στη Universal και είμαστε στην εποχή μας που είναι απλά ένα label. Τα σπουδαία πράγματα έγιναν 50, βασικά 60, 70. Η Motown, θέλω να παραλάβω, ότι έχει παίξει ένα ζωτικό ρόλο στην φιλετική ενσωμάτωση της pop μουσικής σαν μια δισκογραφική εταιρεία που είχε ιδιοκτησία από έναν Αφροαμερικανό και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο λευκό κοινό. Η Motown και οι θυγατρικές της ετικέτες που είχε μας έδωσαν αυτό το γνωστό ήχο της Motown, ένα είδος soul με απήχηση επηρεασμένη και από την τότε mainstream pop, και με τη σειρά της επηρέασε όλη την μουσική μετά από αυτήν. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι στη χώρα μας σε κάθε χρονιά που παρουσιάζω τη Motown, το έχω πει, εκτός από μερικές μεγάλες επιτυχίες όπως τα ακούστε σήμερα, 3-4 είναι τα γνωστά τραγούδια, όλα τα άλλα της Motown είναι άγνωστα εδώ. Έτσι το κοινό δεν έχει συνειδητοποιήσει στη χώρα μας τι σημαίνει Motown. Απλά διαβάζει διάφορα που γράφτηκαν μετά τη δεκαετία του 80 από τα βρετανικά περιοδικά και εντάξει, Motown. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει, που όμως έγραψαν την ιστορία εκείνη. Δεν παίζω τα άγνωστα εντελώς, παίζω αυτά που έπαιξαν ρόλο. Για παράδειγμα, το 1965

παίξουμε, άλλα μέτριες επιτυχίες και άλλα είχαν το σκοπό τους. Προσέξτε γιατί είναι η κατάντια της μουσικής σήμερα εκεί που είναι, γιατί την οδήγησαν και την οδήγησαν όλοι μαζί. Συνειδητοποιήστε το νούμερο. Μια συγκεκριμένη τόσο σπουδαία εταιρεία έβγαλε 150 τραγούδια μέσα σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες. Διάβαζα, και είναι εγγυημένο αυτό, έκανα αναγγελία το Spotify, ότι σε μία μέρα σήμερα ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες και στα YouTube 150.000 τραγούδια. 150.000 τραγούδια, επαναλαμβάνω. Ποιο θα ακουστεί από αυτά? Πού είναι τα καλά και πού είναι τα άσχημα? Όλα μαζί τα παίρνει το ποτάμι. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι των Four Tops. Οι Four Tops ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της Soul Pop, όχι μόνο της Motown, γενικότερα. Είμαστε στην αρχή της καριέρας τους. Ένα τραγούδι που τραγουδά, όπως και στις περισσότερες επιτυχίες, ο Levi Stubbs, αυτός ο καταπληκτικός τραγουδιστής. Παίζει το συγκρότημα, η μουσική είναι από τους Funk Brothers και η Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit έχει κάνει την ενορχήστρωση.

The Lonely. Four Tops, η καταιγίδα με αυτά τα πίθανα τραγούδια έρχεται αμέσως με τις επόμενες κυκλοφορίες. Κάποιες από αυτές είναι μέσα στο 1965. Προχωράμε στο Shotgun, ένα τραγούδι που θα μας παρουσιάσει τον σπουδαίο μουσικό Junior Walker. Πολύ σπουδαίος ο Junior Walker. Θα πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτόν όταν θα έρθει η ώρα και τη συμμετοχή του σε δίσκους ενός ροκ συγκροτήματος αργότερα, αρκετά χρόνια. Μερικοί ίσως το γνωρίζουν από τώρα. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε, το Shotgun.

Είναι ένα τετραμελές συγκρότημα που η παρουσίαση του τραγουδιού και τα φωνητικά και όλο αυτό που ακούγεται είναι σαν να είναι ένα συγκρότημα 8-10 ατόμων. Το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τραγούδια θα σας πω δύο πράγματα και πόσο διαφορετικό ήταν το συγκρότημα αυτό, ο Junior Walker με τους All Stars για τη Motown. Τον Ιούλιο του 1965, αυτό βγήκε το χειμώνα, ο Jimi Hendrix, ο οποίος έκανε τότε περιοδία με τον Lead Richard, έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ερμηνεύοντας αυτό εδώ το τραγούδι.

Junior Walker στη δεκαετία του 80 έχει παίξει ρόλο με τον ήχο του σε αρκετές από τις ηχογραφημένες επιτυχίες των Foreigner και έχει κάνει και στην περιοδία που έκαναν οι Foreigner, στις περιοδίες μάλλον, δεν ήταν μόνο σε μία, στη δεκαετία του 80 ήταν μαζί τους. Προχωράμε τώρα στο άλλο φοβερό γυναικείο συγκρότημα, Martha and the Vandellas, σε μια σύνθεση των Holland Dozier Holland που βγήκε 10 Φεβρουαρίου του 1965. Nowhere to Run, ένα τραγούδι που απεικονίζει την ιστορία μιας γυναίκας παγιδευμένης σε μια κακή σχέση με έναν άντρα και που δεν μπορεί να αγαπήσει. Και αυτό είναι το τραγούδι Nowhere to Run, από τα κλασικά τραγούδια της Motown. Και εδώ θα αναφερθώ στο θάνατο που σας είχα αναφέρει ότι υπάρχουν και δύο άλλες δύο αναχωρήσεις από κοντά μας μουσικών της δεκαετίας του 60. Σήμερα θα είναι η μία και αύριο θα είναι ο άλλος μέσα στο πρόγραμμα του 60. Ένα από τα μέλη των Martha and the Vandellas είναι η καταπληκτική, ήταν μάλλον η καταπληκτική Rosalind Ashford, αυθεντική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, η σοπράνο αυτού του γκρουπ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 6-7 ημέρες σε ηλικία 83 ετών.

Nowhere to Run από τα σπουδαία τραγούδια των Martha Reeves and the Vandellas. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η ηχογράφηση αυτή. Ακούσατε πως παίζει το συγκρότημα, οι Funk Brothers, και τι φωνές. Ήταν από τις καλύτερες τραγουδίστριες η Martha Reeves. Μέσα στο 1965 η Motown γνώρισε επιτυχία πολύ μεγάλη, με τεράστια εμπορική επιτυχία, με εμβληματικές κυκλοφορίες που εδραίωσαν τον ήχο της Motown. Οι Supremes έκαναν νούμερο ένα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και άλλο ένα που θα ακούσουμε αργότερα, ίσως σήμερα, ίσως στο δεύτερο μέρος της Motown. Οι Temptations κυκλοφόρησαν κομμάτια από αυτά που είναι τα σούπερ σπουδαία του συγκροτήματος, όπως το My Girl. Οι Four Tops διασκεύασαν ή μάλλον ηχογράφησαν τις μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων το I Can't Help Myself, και αυτό θα ακουστεί. Ο Marvin Gaye πέτυχε και αυτός σπουδαίες ηχογραφήσεις. Ο Smokey Robinson και οι Miracles κυκλοφόρησαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, το Going to a Go-Go. Να λοιπόν, οι Supremes συνεχίζουν να είναι το μόνο συγκρότημα που ανταγωνίζεται τους Beatles με συνεχόμενα νούμερο ένα. Holland Dozier Holland η σύνδεση. Diana Ross and the Supremes. Stop in the Name of Love.

Cashbox είχε γράψει τότε για το τραγούδι αυτό ότι είναι ένα συναρπαστικό pop blues ρομαντικό επεισόδιο για μια κοπέλα που προειδοποιεί τον φίλο της να πάει λίγο πιο αργά. Αυτό που ακούμε, για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι η δεύτερη πλευρά του τραγουδιού στις 45 στροφές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν με Junior Walker και All Stars το έχουν ηχογραφήσει σε μια πετυχημένη διασκευή, μάλιστα σε μικρό δίσκο, η Vanilla Fudge.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να σας πω μερικά ακόμα ιστορικά στοιχεία για την Motown του 1965, στο μακρινό 65. Η Motown επεκτάθηκε τότε, αυτή τη χρονιά επίσημα, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά στην Βρετανία και στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας που έκανε με την EMI. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισβολή της Motown στην Ευρώπη. Πολλοί από εσάς που έχετε αγοράσει μικρούς δίσκους ή άλμπουμ της Motown θα δείτε την μαύρη ετικέτα που έβγαιναν στην Ευρώπη οι δίσκοι της από την EMI. Στη χώρα μας την Motown εκείνη την περίοδο την είχε διανομή η περίφημη Music Box και έβγαζε πάρα πολλά πράγματα από αυτά όλα. Η δισκογραφική αυτή εταιρεία πραγματοποίησε το 1965 μια ιστορική περιοδία στην Ευρώπη. Οι περιοδίες δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Θα πούμε την Παρασκευή τι συμβαίνει με τις περιοδίες και με τα ειστήρια και το, την κάθοδο που έχουν οι συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ βασικό θέμα στην μουσική βιομηχανία σήμερα. Θα τα πούμε όμως την Παρασκευή στην εκπομπή της επικαιρότητας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια ιστορική περιοδία. Πραγματοποίησε συναυλίες υψηλού προφίλ σε φοβερά θέατρα είτε στο Λονδίνο ή ακόμα και στο Παρίσι που εμφανίστηκαν στο Ολυμπιά και περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη χρονιά είναι που ο Φρανκ Ουίλσον ηχογράφησε τον θρυλικό ύμνο της Northern Soul. Η Northern Soul είναι ένα είδος μουσικής, θα επαναλάβω λίγα πράγματα για αυτήν, που αναπτύχθηκε στη Βρετανία προς το τέλος δεκαετίας του 60 και είναι η soul που είναι συνδεδεμένη με τους mods, τις κουατροφίνιες και μετά και με τους jam και όλα αυτά είναι αυτή η Northern Soul. Το 1965 η θυγατρική μια ετικέτα της Motown κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που παραμένει ένας από τους πιο σπάνιους και πιο ακριβούς δίσκους βινιλίου που υπάρχουν. Συνεχίζουμε. 26 Φεβρουαρίου του 65. Κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 60 για τον Marvin Gaye, το I'll Be Doggone, εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Το τραγούδι θα τον ανεβάσει στο νούμερο 1 του Soul Hit Parade και είναι το πρώτο του, και θα ακολουθήσει και άλλο και άλλο. Μαζί του ο συνθέτης ο Smokey Robinson. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτή η ηχογράφηση για το 1965. Marvin Gaye.

Albidogon με τον Marvin Gaye, 65. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πάρα πολλούς καλλιτέχνες αργότερα, όπως Paul Revere and the Raiders και ο Solomon Burke μεταξύ άλλων. Και ερχόμαστε στον καταπληκτικό Smokey Robinson. Αυτός έχει γράψει το τραγούδι για τους Miracles, το συγκρότημά του. Είναι 1965, το Μάρτιο κυκλοφόρησε το 65. Classic επίσης. Το Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και όχι μόνο το Rolling Stone, πάρα πολλοί άλλοι. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι και επειδή ίσως δεν το γνωρίζετε καθόλου, το ηχογράφησε η Ella Fitzgerald και μπορεί να το έχετε ακούσει από τη Linda Ronstadt και ο Todd Rundgren και άλλοι και άλλοι. Ooh, baby, baby, Miracles.

Ο Σμόκι Ρόμπινσον ήταν αυτός και η Miracles. Έχουμε πει τι λέει ο Ντίλαν για αυτόν που ακούσατε. Είναι 86 ετών σήμερα. Και πάλι Supremes. Είναι το 5ο συνεχόμενο νούμερο 1 των Supremes. Δηλαδή είχαν 5 συνεχόμενα νούμερο 1. Από το Where Did Our Love Go, το Baby Love, το Come See About Me, το Stop In The Name Of Love. 15 Απριλίου του 65 κυκλοφορεί η σύνθεση των Holland, Dozier Holland, που θα ακούσουμε τώρα. Back In My Arms Again.

Ακόμα λέγονται Supremes. Αργότερα θα γινόταν Diana Ross and the Supremes και μετά θα τελείωνε το συγκρότημα, θα φεύγει η Diana Ross. Τέλος του 60, όταν διέλυσαν και οι Beatles, θα έκανε solo καριέρα και θα συνέχιζαν οι Supremes οι υπόλοιπες. Να τώρα το τραγούδι που έριξε από την πρώτη θέση του αμερικάνικου hit parade το καλοκαίρι του 65, αυτό που ακούσαμε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο super hit των Four Tops. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει αναρρύθμιτες διασκευές αργότερα και ιδιαίτερα από τους νεότερους της μαύρης μουσικής. Ήταν μια περίεργος μήνας εκεί ο Ιούνιος-Ιούλιος, γιατί πάει αυτό στο νούμερο 1. Την επόμενη εβδομάδα το ρίχνει από το νούμερο 1 το Mr. Tambourine Man των Birds. Ξανανεβαίνει στο νούμερο 1 το I Can't Help Myself των Four Tops. Το ρίχνει από το νούμερο 1 το Satisfaction των Rolling Stones. Αυτή ήταν η χρονιά του 65.

I Four Tops και πάλι ο Junior Walker σε μια άλλη λιγότερο γνωστή επιτυχία του από αυτό που έπαιξα πριν, το Shotgun, αλλά και αυτό ξεχωριστό τραγούδι που κυκλοφόρησε στο τέλος του καλοκαιριού του 65 και έκανε την παρουσία του στα ραδιόφωνα τότε και είχε κυκλοφορήσει με επιτυχία. Ο Walker, που γεννήθηκε το 31, έφυγε από τη ζωή στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε παίζοντας σαξόφωνο και το σαξόφωνο αποτέλεσε τη βάση για τον ήχο των συγκροτημάτων ή αυτούς εδώ που ακούμε μαζί του ή αργότερα όταν παίξε στους Foreigner και τα λοιπά. Do the Boomerang.

0: Do the Boomerang είναι ένας χορός που σχεδόν ξεκίνησε από αυτές τις ηχογραφήσεις του Junior Walker, από το Shotgun που ακούσαμε, αυτό το Do the Boomerang. Και διάβαζα ότι η κίνηση ήταν, το βλέπουμε σε κάποιες ταινίες ιδιαίτερα έτσι, όχι μόνο ιστορικού περιεχομένου, αλλά και σε άλλες ταινίες υπήρχαν διάφορες σκηνές τέτοιες. Είναι ένας χορός που μιμείται την κίνηση ρήψης και επιστροφής αυτού του Αυστραλιανού boomerang, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς του R&B και τη soul της Motown της δεκαετίας του 60. Αυτός ήταν ο χορός Boomerang. Οι Contours, το συγκρότημα που το 65 πια βρίσκεται προς το τελείωμά του, θέλω να παίξω ένα τραγούδι αυτού του επίσης πολύ καλού συγκροτήματος που είχε βγάλει μεταξύ άλλων το Do You Love Me. Το 65 τραγουδά την ηχογράφηση, στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, τραγούδι του Smokey Robinson και πάλι, που μπήκε στα 100 πρώτα και ο τίτλος είναι First I Look at the Purse.
1: What does every man look at first?

πάρα πολύ σωστά ο Λάμπης μου θυμίζει, σχεδόν το έχω ξεχάσει, ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έχει μια υπέροχη διασκευή από τους καταπληκτικούς Jay Giles Band. Και η Jay Giles Band είναι ένα συγκρότημα που στηρίχτηκε σε αυτόν τον ήχο της Motown. Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει εδώ, και ο Γιάννης το γράψε αυτό, για το Jay Giles Band. Είδατε, αυτά τα τραγούδια έμειναν άγνωστα και έπρεπε να τα ηχογραφήσουν λευκά συγκροτήματα για να τα μάθουμε στην Ελλάδα. Ενώ ο Γιώργος μου γράφει τον διαφορετικό τόνο της φωνής μου σε εκπομπές που παρουσιάζω έτσι την ιστορία της μουσικής. Και έτσι είναι, γιατί αυτός ο ενθουσιασμός έρχεται από τα τραγούδια μόνα. Μόνα τους αυτά μου δίνουν τον ενθουσιασμό. Αυτή που ακούμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της Motown του 65 είναι η έξοχη Brenda Holloway.

Είναι το Operator. Ένα τραγούδι που είχε βγάλει στη Motown. Αύριο με διαφορετικό περιεχόμενο, για να μην σας κουράσω με τραγούδια της Motown στο δεύτερο μέρος. Άλλα που είναι πιο προσιτά κάπως στους σημερινούς ακροατές και σε εκείνους που δεν ξέρουν την ιστορία της Motown. Και μετά την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της Motown. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι, διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος. Κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη, το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή, λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές, και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα που, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα γίνει διάλογος. Έντονος. Ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι. Έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος.

που, βγαίνει, που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός, γιατί και ο καθένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ο νόνοιτο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ονόματα να μην λέω και υπολείψεις να μην θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει εμένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέρω να λέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι στη σειρά, είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, στο μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Della stella Aldebaran

0: έρημα
1: το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Παόλο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη ή για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει.
0: A fare quattro passi in riva al mare, lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore, nel buio che c'è una scorreggia. Brava orchestrina del mio cuore.
1: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας. Έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω και πού αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα. Πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην Κέρκυρα είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει. Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Και σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
2: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζώων. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις σέρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης του πρόβειου γάλακτος.
1: Του
2: που είναι το κύριο συστατικό της φέτας.
1: Της?
2: Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Αρκεί να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
1: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν, βέβαια όλοι το ξέρουμε, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ναι. Υπάρχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
1: Τώρα
2: αλλά
1: μιλάμε
2: εκεί
1: για την κανονική φέτα, δεν μιλάμε
2: είναι,
1: για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί κτλ.
2: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
1: Οπότε
2: για
1: πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε πόσο υποθέτεται, η κασία τώρα κάνετε και εσείς,
2: λοιπόν,
1: υπολογισμούς.
2: Θα σας πω, λοιπόν, δεν είναι Δεν μπορεί να κάνουν την εικασία. Θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της φωτισύλης. Η τιμή της φωτισύλης αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο κιλό τη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της φωτισύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε αδεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη δεν ξέρω πώς η παραγωγή φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρια αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα, ναι. Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίπτωση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
2: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσθεσης των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστήσει το κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει εκλείψει η ζωνόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάνουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
1: Ναι,
2: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα βιοασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
1: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια. Ναι, χρόνια.
2: Ναι,
1: τελικά,
2: νομίζω,
1: πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η
2: λέλαπα. Είναι 2 χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
1: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα είναι μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα, γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γευότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
1: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν με ονομασία προέλευσης.
2: Ναι.
1: Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
2: Ισχύει ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
1: Μάλιστα.
2: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός εάν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
2: Και νωρίτερα θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας, όχι μόνο για το δικό σας το κλάδο, αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο, σας χαιρετώ.
2: Να και εσείς. Γεια.
1: δεν έχω πει καλά-καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, όπου την να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της Οδού Τσαλδάρη, στον Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνό σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
5: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκαν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το πλωστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Ας θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα. Και στην επιχείρηση Επική Οργή, πλοία του Ιράν βομβαρδίστηκαν και πλέον βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Το ραντάρ τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιεροπορικά μέσα και αυτά έχουν καταστραφεί. Η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ντρόουν ανύπαρκτη. Η οικονομία τους έχει καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστια σημασία. Το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πώς θα τα πάω στις ανδιαμερίσεις άμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δειλοί και οι προδότες. Σας ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της ετήσιας από τη Νέα Υόρκη, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω ότι μας είπε και μας λέει, ακόμα λέει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του, τουλάχιστον στην αρχή, στην έναρξη, το έχει αναλώσει στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήταν πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι το γνώριζαν αλλά αδιαφορούσαν να κάνουν κάτι, εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες του αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική έτσι συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Παναγιώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη, υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος, το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spang Dahlem στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλεί την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
4: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος.
6: Ναι.
4: Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφου.
6: Ρωσικός δάκτυλος.
4: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
6: Ναι.
4: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
6: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενος σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική, ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε.
4: Και φλέρταρε με, με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
6: Πρόξεις.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Στη συνέχεια, Έλληνα είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
4: ναι,
6: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
4: και
6: του.
4: Και μάλιστα,
6: Τραμπ,
4: εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώση του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
6: Ναι. Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει στο τραπέζι όχι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλενα.
4: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Air News Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος. Αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος. Εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής. Φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία, εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ICE και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Morrissey. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας, πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενέβη η ομιλία Τραμπ, αυτό το απόσπασμα που μεταδώσαμε υποχρεωτικά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς, οπότε μας περιορίζει λίγο στο χρόνο μας. Αλλά πολύ σοβαρό όλο το θέμα και κυρίως από την τροπή που φαίνεται να παίρνει, σαν να παίρνουν λίγο τα πάνω τους ή το αίμα τους πίσω οι συνάδελφοι εκεί στην Αμερικανική Ήπειρο και να υπερασπίζονται του λειτουργήματός τους.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς, γιατί την Παρασκευή είχαμε την αποπομπή, όπως την είπατε πολύ ωραία, και τη Δευτέρα ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Τραμπ προσωπικά και τριών κορυφαίων στελεχών του Λευκού Οίκου για αυτόν τον αποκλεισμό με βάση το Σύνταγμα και την ελευθερία της έκφρασης που το Σύνταγμα εγγυάται. Και ταυτόχρονα είχαμε και μία πράξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική. Είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των Ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
0: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής.
1: Όμως
0: να ρωτήσω κάτι κύριε Ψαρόπουλε, πρώτα απ' όλα πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό βασισμένο βέβαια και πάνω στα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Yeah. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει αλλά και δεν το έχει, να αποκλεί δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
1: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Mm-hmm. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος μου. Και είναι κάτι το οποίο μαγειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια, γιατί και στην πρώτη του θητεία 2016-20 πάλι εξέφραζε δυσαρέσκεια με αυτά τα κανάλια, με το CNN και τα τρία κλασικά κανάλια της Αμερικής. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο η αποτροπή του προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ιντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Mm-hmm. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι η στενότερη σύμμαχη της Αμερικής. Mm. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ ο Τραμπ που εγείρω αυτά τα ερωτήματα, είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε, δηλαδή είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά, πιο αντικειμενικά μέσα. Mm-hmm. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη του κυρίου Τραμπ, και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαρόπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
1: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
1: Και είστε καλά.
0: Και εσείς. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

Και εδώ θα σας αφήσω για να απολαύσουμε μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Dr. John. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Νωρίτερα, στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε μία αναφορά στο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμετέχουν στην ετήσια διάρκεια μίας εβδομάδας σύνοδο, προκειμένου να απευθύνουν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το μήνυμα της χώρας τους προς τη διεθνή κοινότητα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ φέρεται να συνετρίβει κοντά στην αεροπορική βάση Spank Dahlem της Γερμανίας, ένας τραυματίας σύμφωνα με το Reuters. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Στην Ηλιούπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικο που καταλήγει στον Κηφισό. Έγιναν τρεις συλλήψεις. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Από εκεί που είναι μινόρε τελειώνει σε ματζόρε το σολ. Ωραίο έβριμα. Πολύ ωραίο έβριμα. Ο περίφημος David Coverdale. Η μικρή μου στιγμή αμηχανίας όταν είχαν συναντήσει τον Ιαν Γκίλαν και του περιέγραφα βέβαια τι μεγάλος τραγουδιστής που είναι. Όταν έφυγε ο Γκίλαν ανέλαβε τα τραγούδια ο Coverdale και ξεχάστηκα πάνω στην κουβέντα και του είπα το αγαπημένο μου από τους Deep Purple είναι το Soldier of Fortune και με κοίταξε με ένα παράπονο μικρού παιδιού. Ποιος τώρα, ο Ιαν Γκίλαν, αυτή η τεράστια μορφή, και μου είπε μα αυτό δεν το έχω πει εγώ. Γιατί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Μουσικός και τραγουδιστής ο David Coverdale γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αγγλία, 22 Σεπτεμβρίου του 1951, φυσικά με τους Deep Purple τεράστια πορεία, μετά με τους White Snake. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τους White Snake πέρασαν και τα χρόνια, κάποια από τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε πει τα κατέβασε λίγο τονικά, και μπράβο του όμως, γιατί είναι λάθος κάποιων τραγουδιστών που νομίζουν ότι θα είναι η φωνή τους για πάντα εφόρου ζωής το ίδιο και προσπαθούν να πουν κάποια τραγούδια εκεί που τα έλεγαν όταν ήταν νεότεροι. Ο Coverdale δεν είχε τέτοια ζητήματα, ακόμα και το Soldier of Fortune που ακούσαμε 1,5 τόνο το κατέβασε με τους White Snake, από Sol Minore το πήγε στο Mi Minore. Αυτά λοιπόν με τα γενέθλια του Coverdale. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7:24 θα έλεγα ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, να κρυφτεί. Δεν τον έχουμε πολύ δίκιο.

Με έκπληξή μου ευχάριστη ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού έχει αναλάβει την διεκπεραίωση εδώ των μουσικών. Γεια σου Μαρία Άντζελα, χαιρετάει, αυτό είναι κορίτσι. Ακούει το όνομά της, χαροπό. Παρότι λέγαμε για τη μελαγχολία του φθινοπόρου, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber, γιατί είναι και δωρεάν και εύκολο, δεν χρειάζεται να στέλνετε SMS και τέτοια, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, με αυτές τις δύο λεξούλες μπαίνετε στον κόμβο επικοινωνίας το δικό μας, στην εφαρμογή του Viber. Αν τώρα είστε στα Facebook και αυτά, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, έχουμε και σελίδα στην οποία αν μπείτε χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, έτσι όπως ακούγεται, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα που είπα απολύτως σχετικό, ένα τραγούδι απόλυτο και σχετικό θα τέριαζε νομίζω εδώ. Γιατί μια τέτοια μέρα έφυγε το 1991 ο Γιάννης Ξινοτρούλιας, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, όπως τον γνωρίσαμε στα ελληνικά γράμματα και τον αγαπήσαμε.

έζησε σε μέχρι τα 8 στη Λάρισα, ήρθε Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, είχε δασκάλους Ροντή, Ριβιάκη, Σιδέρη. Επαγγελματικά ούτε αυτό το αξιοποίησε. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες και με την Ελληνική Ραδιοφωνία, παρακαλώ. Και αυτή η δικαιοσύνη. Τώρα που λέει δικαιοσύνη, 21 Απριλίου του 67, ο Νεγρεπόντης που ήταν στην αριστερά, ήταν γνωστός, συλλαμβάνεται και έμεινε εξόριστο σε Γιάρο και Λέρο στο Παρθένι 3 χρόνια. Λάθος, και ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστό τεράστο. Αυτά έγραφε, καταλαβαίνετε.

μια μέρα πολύ γεμάτη σήμερα, γιατί έχουμε τη σύνοδο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό το όργανο που πολύ καλώς δημιούργησε η διεθνής κοινότητα, μήπως καταφέρει να συνεννοηθεί χωρίς να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, είχε περισσότερη δύναμη και εκτελεστική εξουσία, ίσως να γλιτώναμε πάρα πολύ χυμένο αίμα, πάρα πολλές οικονομικές κρίσεις, πάρα πολλά. Στην σύνοδο αυτή, μετά βέβαια το Γενικό Γραμματέα, είναι η τελευταία του θητεία, ολοκληρώνεται η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες και αποχωρεί μετά. Έχουμε την ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, η οποία, να ξέρετε, δεν έχει την αναμενόμενη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, είχε μπλοκάρει το CNN, το Politico και το MS Now και είχε πει ότι αυτοί μεταδίδουν ψέματα και τα λοιπά, και πήγαν οι κρατικές αρχές και αφαίρεσαν τις διαπιστεύσεις από τους δημοσιογράφους αυτών των μέσων. Και αφού, λέει, μεταφέρουν fake news, απεφάνθη ο πρόεδρος, δεν θα έρχονται, λέει, αυτοί. Το καλό είναι ότι

0: κάποια άλλα κανάλια, το ABC, το CBS, το NBC, το Fox News, είπαν ότι αφού δεν μπορούν οι συνάδελφοί μας, δεν μπορούμε κι εμείς. Και ανακοίνωσαν ότι δεν θα καλύπτουν αυτές τις από κοινού συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά του πρόεδρου Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε τη λύση, έφτιαξε το δικό του κανάλι, το Trump TV, και σου λέει θα τα μεταδίδω μόνος μου. Εγώ που λέω τις αλήθειες, μερικές τέτοιες αλήθειες έχω δει, γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, μεταδώσαμε και απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου και το δίλημά του για το Ιράν, να κάνει συμφωνία ή να το οδηγήσει στην κόλαση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έπρεπε, όχι να το απαγορεύσουμε, αλλά έχει νόημα να μεταδίδει κανείς τις ομιλίες και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, γιατί στις 12 διαλύει το Ιράν, στις 2 έχει βρει ένα έδαφος συνεννόηση και όλα θα πάνε καλά, στις 3 θα κάνει δουλειές και θα τρώμε όλοι και όλες με χρυσά κουτάλια, γιατί όταν έχεις μια τέτοια σύγκρουση καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι, βλέπετε, πανικός και στην Ευρώπη, φυσικά και στη χώρα μας, τα ενεργειακά, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο. Αλλά κατά τα άλλα, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει σταματήσει τους πολέμους, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, νομίζω, εδώ μες στο μήνα ήταν, τις πρώτες μέρες, έκανε μια δήλωση ότι η χώρα μας, είναι δήλωση του Προέδρου Τραμπ αυτή, η χώρα μας χαίρει και πάλι σεβασμού, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε. Και πώς το υποστήριξε αυτό? Πηγαίνω σε συναντήσεις και όλοι σηκώνονται όρθιοι. Δεν σηκώνονταν, λέει, όρθιοι για τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν τους Αυτό τώρα είναι επιχείρημα του ανθρώπου που ηγείται στη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Ότι μπαίνω κάπου, λέει, και σηκώνονται όρθιοι, ενώ δεν σηκώνονταν στον προηγούμενο. Αυτό άμα το έλεγε παιδάκι στο δημοτικό, πώς να πω, θα το κοιτάγαμε έτσι με κάποια θλίψη, με κάποια μελαγχολία. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω αν το να μεταδώσεις, εντάξει, είναι γεγονός, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τι θα πει μετά αμέσως μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε λίγο πριν. Βέβαια είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή τον έχει ψηφίσει κατά την πλειονότητά του, κατά πλειοψηφία, ο αμερικανικός λαός. Αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πολλά και για το ανθρώπινο είδος και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία σε μεγέθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ζητήματα που δεν νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί επαρκώς με αυτά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα σπουδαία και τα μεγάλα, αλλά είναι και αυτά τα καθημερινά που ίσως έρχονται να εξηγήσουν λιγάκι το επίπεδο του ανθρωπίνου είδους εμάς, ημών των πολιτισμένων που έχουμε ασκηθεί και στην δημοκρατία και τα λοιπά. Στην Κεσαριανή πάνε δύο γυναίκες τροχονόμοι και όπως πήγαιναν βλέπουν κάποιον που έχει μπει ανάποδα στο μονόδρομο. Προσέξτε, δεν είναι ότι το πάρκαρε λίγο, ανάποδα στο μονόδρομο. Τον σταματάνε για να τον γράψουν. Και βέβαια αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ένα 48χρονος, έριξε αγκονιά στη μία, έριξε κουτουλιά στην άλλη. Δεν θα με γράψετε εμένα. Τώρα αυτός πώς μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο, ρε παιδιά? Ήταν ανάποδα σε μονόδρομο. Δεν ήταν δηλαδή ότι όχι, δεν έστριψα έτσι. Αυτό ήταν ένα, ας πούμε, περιστατικό στην Καστοριά. Γι' αυτό πήγα στο πληθυντικό, γιατί είναι πολλά κάθε μέρα, αλλά είναι ενδεικτικά του τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Στην Καστοριά συλλαμβάνουν 37χρονο γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα? 2 μήνες νωρίτερα στη Φλόρινα είχε κάνει πάλι κάποιο καταπληκτικό, του το πήρανε. Καμία σημασία. Σου λέω στη Φλόρινα μου το πήρανε, ισχύει δεν ισχύει στη Φλόρινα, θα πάω εγώ στην Καστοριά. Αυτή η νοοτροπία είναι ευρέως διαδεδομένη πια και είναι ευρύτερα ίσως από παλιά. Και βέβαια έχουμε και τα πολύ σοβαρότερα, αυτά με τις επιθέσεις σε γυναίκες, με τις γυναικοκτονίες. Ένα πράγμα έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός. Κάθε βράδυ, λέει, στα βιβλία συμβάντων των αστυνομικών τμήματων, έχουμε κάθε μέρα, προσέξτε, όχι σε ένα μήνα, 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι μισές από αυτές πάνε και μέχρι τα δικαστήρια. Την ημέρα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό, την ημέρα. Και έβλεπα αυτό στην Ηγουμενίτσα. Ο 27χρονος που έφυγε από εδώ πήγε στην Ηγουμενίτσα για να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Στον πύργο ένας 26χρονος. Α, και ποιο ήταν το επιχείρημα του δολοφόνου? Είχαμε, λέει, οικονομικές διαφορές, μου χρώσταγε 2.000. Αυτό και μόνο που το λέει, έπρεπε να του ρίξουν και 5 χρόνια έτσι έξτρα, ρε παιδί μου, μόνο για το επίπεδο. Αλλά κάτι παρεμφερές είπε και ένας 26χρονος στον πύργο, ο οποίος πήρε ένα φίλο, του έβαλαν κουκούλες, πήγε και έσπαγε της πρώην του το αυτοκίνητο. Όταν βγήκε η γυναίκα μαζί με τον πατέρα της, τους έσπασαν στο ξύλο με τα ρόπαλα. Και όταν του είπαν, γιατί είχαμε οικονομικές διαφορές, λέει, μου χρώσταγε 5.000. Αυτό πρέπει ως επιχείρημα αυτόματα το δικαστήριο, πριν εξετάσει τα υπόλοιπα, να πει πάρε και 5 χρονάκια έτσι, ρε παιδί μου, έτσι, χάρισμα, σοφρονιστικά 5. Μήπως λίγο είναι που ήρθε και το φθινόπωρο, να το γλυκάνουμε λιγάκι, να βάλουμε έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα θεϊκό τραγουδιστή μαζί με την αγαπημένη του να τραγουδήσουν μάγουλο με μάγουλο. Heaven. I'm in heaven. Il mio cuore batte. 22 Σεπτεμβρίου 1958 στο Λαζάτικο στην Ιταλία γεννιέται αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, τενόρος, ο Αντρέα Μποτσέλι. Με πολλά προβλήματα στα μάτια του από μικρός και τα λοιπά, το ένα κάτι μπορούσε να κάνει. Α, για να πάμε, μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, κράτησε το αυτό, Μαρίλια, γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη να μας πει για την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, έτσι να ξεχωρίσει κάποια σημεία, να δούμε αν αύριο πρωί θα πει κάτι διαφορετικό ή όχι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, καλώς ήρθες, Γεωργία.
1: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με την οικονομία. Μίλησε για τις επιτυχίες που έχει στη δεύτερη θητεία του, αλλά και για την πολιτική του τόλμη. Είπε ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος έως τώρα που στάθηκε στις προκλήσεις όσο κανένας άλλος, που τόλμησε, που σήκωσε το γάντι απέναντι στο Ιράν. Ανέφερε το Ιράν, για το οποίο αφιέρωσε τουλάχιστον 9 λεπτά της ομιλίας του. Είπε ότι ήταν ο ταραξίας της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια, χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ που κατάστρεψαν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ζήτησε την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να απομονώσει το Ιράν μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά. Αναφέρθηκε στο Ιράν, στο καθεστώς με τα πιο μελανά χρώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, για την πίεση που ασκεί στους πολίτες και για την βαριά οικονομική κρίση, και είπε ότι με μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ξανά μια σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, λέει, δεν τον επηρεάζει αυτό. Άμα δεν συμφωνήσουν, θα ξαναεπιτεθεί και θα τους αφανίσει. Ναι, και έκανε εκεί και ένα λογοπαίγνιο και είπε, εντάξει, ξέρω ότι οι Ιρανοί περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές, πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν είμαι εγώ ο οποίος είμαι στην κάλπη, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι του κόμματός μου, οπότε αν περιμένουν αυτό είναι ουσιαστικά γελασμένοι και ότι δεν θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Έδωσε και μία απάντηση κλείνοντας για τα πυρομαχικά που απασχολεί εδώ τις πάρα πολύ έντονα τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή πυρομαχικά για όλες τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και τρέχουν πολύ δυναμικά αμυντικά προγράμματα και προσπάθησε να καθησυχάσει τους πάντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο σημείο που θα άξιζε να το σημειώσουμε και αυτό, Γεωργία?
1: Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι τόσο όσο το Ιράν. Ναι. Είπε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και είπε ότι πιστεύει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν προχωρήσει αυτά τα δύο ζητήματα, και ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τιμές στην ενέργεια θα πέσουν. Προσπάθησε δηλαδή να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα για τα ενεργειακά, για τον προβληματισμό στα ενεργειακά, και αναφέρθηκε επίσης και στο Παλαιστινιακό, ελάχιστα θα έλεγα, αναφέρθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης ως μια ακόμα επιτυχία του, που είχε την τιμή να προεδρεύσει και είπε ότι συνεργάζεται με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες φυσικά έχουν χρηματοδοτήσει και αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γαράτζιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Εδώ τραγουδάει με τη σύζυγό του που είναι και ηθοποιός, είναι και μανατζέρ του. Να προλάβω να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Θα ήθελα να προλάβουμε και τον Dean Reed. Η ωραία ιστορία είναι, και αν προλάβω και την πω, Μαρίλια, προχωρά στο επόμενο, ότι είχε στείλει κάποτε ο γνωστός ο Τσούκερ, ο ροκ καλλιτέχνης, στο Λουτσιάνο Παβαρότι ένα demo ενός τραγουδιού, το Miserere, για να το πούνε μαζί. Το είχε τραγουδήσει με τον Μποτσέλη. Όταν το άκουσε ο Παβαρότι, του λέει, μα είναι τόσο ωραίος, τόσο ωραία φωνή αυτός που τραγουδάς, με αυτό να το κάνεις, μην το κάνεις με μένα. Άλλος καταπληκτικός ο Παβαρότι, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, δεν θα βρεις καλύτερο, που ανέβασε τον Αντρέα Μποτσέλη, τον έκανε γνωστό. Και μετά τι είχε πει η Σελίν Διόν για τον Μποτσέλη? Ναι, αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα έπρεπε να ακούγεται όπως του Αντρέα Μποτσέλη. Αλλά πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σαν σήμερα γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1938, δηλαδή στο Λέικου του Κολοράντο, ο Dean Reed. Αυτόν τον αποκαλούν κόκκινο Elvis, γιατί ξεκίνησε μια καριέρα στην Αμερική, δεν του πήγε, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι στη Λατινική Αμερική είναι φίρμα και πουλάνε οι δίσκοι του του σκοτωμού. Πάει εκεί, μετά σπάζεται το μαρξισμό, μετά πηγαίνει στην Ανατολική Γερμανία να ζήσει και κάποια στιγμή δυστυχώς αυτοκτόνησε. Ήταν ένα πραγματικά κράμα ο Dean Reed. Από το rock and roll που ακούσαμε, το country και την pop μπαλάντα, πέρασε το τραγούδι διαμαρτυρίας και αυτό το μουσικό μείγμα του χάρισε το προσωνύμιο κόκκινος Elvis. Με αυτόν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλή φθινοπορεινή μελαγχολία, αλλά να ανέβουμε λιγάκι, ε. Τώρα που ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ που θα τα λύσει όλα και στο Ιράν και τα ενεργειακά, είμαστε στα πάνω μας. Μου ήρθε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής και αγαπημένο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Θα σας το διαβάσω σε λίγο. Θα το μαρτυρήσω, μαέστρο, ζητώ συγγνώμη, ε. Βέβαια, αγαπάμε και Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά αγαπάμε και rock and roll, όπως μας τραγουδάει η Joan Jett. Μαζί με τους Black Hearts. Μια τέτοια μέρα του 1958 στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, γιατί είναι και σχετικό αυτό που θα σας πω για τον Πέτρο Βαγιόπουλο σε λίγο με τη Φιλαδέλφια.

0: Αυτή είναι η Joan Jett λοιπόν, μαζί με τους Black Hearts, με τους Μαυρόκαρδους που τραγουδούν I Love Rock and Roll. Για να δούμε όμως τις ωραίες καρδιές, τις πάλουσες, τις δικές σας με τα μηνύματά σας. Η Θάλια από την Πάτρα, μ' αρέσουν οι εκπομπές σας. Εντάξει. Αυτό να το κοιτάξει, Θάλια μου. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λέει μας έχει παραμελήσει ο δήμαρχος στην Πάτρα. Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε, Θάλια μου. Γιατί άλλος κόσμος λέει ότι τρέχει, κάνει κτλ. Θα το κοιτάξουμε. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο Λακωνίας, υπέροχη Ελαφώνησος. Τα πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Τράμας, λέει ο Πέτρος. Στο τέλος θα διώξει και το στρατό και θα τα κάνει όλα μόνος του με το κόκκινο κουμπί. Μας ανατριχιάζει, Πέτρο μου, απογευματιάτικα. Και αναρωτιέται γιατί αυτοί που σκοτώνουν, λέει, τις γυναίκες τους δεν αυτοκτονούν οι ίδιοι. Εννοείς, Πέτρο μου, πριν. Γιατί είναι κάποιοι που το κάνουν και μετά την κοπανάνε κιόλας για να γλιτώσουν τις συνέπειες. Για το πριν συμφωνώ μαζί σου. Άμα δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν αυτός, φεύγεις και ας τους υπόλοιπους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Αλέξανδρος από Σέρες. Χαιρετισμούς σε όλους και στη Μαριάτζελα επίσης. Ειδική αναφορά. Ο Βασίλης από Γορτινία. Να το κοιτάξω αυτό, Βασίλη μου. Που εκπαιδεύονται καινούργιοι διασώστες. Μάλλον θέλει να συμμετάσχει η Μαρία. Έχουμε κάποια... Καλά, θα το συνεννοηθούμε έξω, γιατί μάλλον ενδιαφέρεται να πάει να εκπαιδευτεί ως διασώστης και ψάχνει ένα σημείο επαφής. Θα το κοιτάξουμε, Βασίλη, και θα σου πω αρμοδίως. Δεν ξέρω αν έχει αφήσει. Άφησε στη Δέσποινα όμως κάποιο τηλέφωνο. Πώς θα τον ενημερώσουμε? Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε. Καλά, θα δούμε, μπορεί να το δώσουμε αύριο στον αέρα. Κάτσε να πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μπόλικα πράγματα. Ο Γιάννης μας έστειλε εδώ για τον Brian Adams που έγραψε ιστορία στα charts τέτοια μέρα του 91 με το Everything I Do, Do It For You. Τι άλλο. Paul McCartney επέστρεψε στο νούμερο 1 τον άλμπουμ, κοίτα να δεις, πολλά δεν προλαβαίνουμε. Μου είχε στείλει και ένα πολύ ωραίο για το Nick Cave, νομίζω, που και αυτό δεν θα μας χωρέσει. Ωραίος ο Angel, για το που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχω κερδίσει το σεβασμό και τώρα τα πάω σε συναντήσεις, όλοι σηκώνονται όρθιοι και λέει ο Angel, σηκώνονται για να είναι έτοιμοι να φύγουν. Καλό, πικρό, κακό. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Δημήτριος. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ο μοναχός Δημήτριος. Η Κατερίνα, ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Τώρα σε ποιον αναφέρεσαι, γιατί έχω προλάβει να πω διάφορα υπέροχα που συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι ποιος έχει το πρόβλημα. Η Μάρθα, να θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Nick Cave στην Αυστραλία, μας θυμίζει, το 57. Έχεις δίκιο, Μάρθα. Μου το είχε στείλει και ο Γιάννης, αλλά δεν μου χώρεσε σήμερα. Έχω κάποιες εκκρεμότητες μουσικές. Δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Πόσα πετάω και λυπάμαι μετά ο Γιάννης. Τώρα που ακούσαμε, λέει, τα του Τραμπ, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Είσαι στο ίδιο κλαμπ θα είμαστε, Γιάννη μου. Τι είναι, η Πάτρα αργά και σταθερά αλλάζει. Άμα της αρέσουν οι εκπομπές σου, προς τα καλύτερα. Δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δικαίως, αλλά εσείς ξέρετε πάντα καλύτερα. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα από μηνύματα. Θα δω και στη συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Ναι, αλλά για να μπαίνουν γκολ πρέπει να παίζουμε κιόλας. Τώρα με τη διακοπή θα παίξουμε σύντομα. Πρώτα καλωσορίζω τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Να πω πολύ γρήγορα, γιατί το υποσχέθηκα και το αμέλησα. Ο καλός μας φίλος της εκπομπής, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο συνθέτης, μου έστειλε τώρα μόλις ένα μήνυμα ότι βγάζει τη Δευτέρα που έρχεται ένα τραγουδάκι καινούριο. Είναι μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια, που έχει τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια». Και παρόλο που κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα, άμα θέλεις, μου λέει, άμα σου ταιριάζει την εκπομπή, λες και δεν θα μας ταιριάζει, αλλά είναι πάντα ευγενικός ο Πέτρος Βαγιόπουλος, μπορείς να το παίξεις και νωρίτερα. Οπότε την Παρασκευή θα παίξουμε το τραγούδι αυτό που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, με του Σουαρέ, το έχει κάνει και τον Παντελή Θαλασσινό. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, λέει, και στη Νέα Φιλαδέλφια
2: προτιμούσα ένα τραγούδι που να λέγονταν Τηλεοφόρο.
0: Άμα φτιάξει, θα τον πάρω τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Αυτό δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις, η έμπνευση πραγματικά του τρέχει από τα μπατζάκια. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή νομίζω θα είναι ο επιτρόπου, δεν θα είσαι εσύ. Οπότε θα μπορέσω να το παίξω ήσυχο στο τραγουδάκι μου. Για πες μας τα σημερινά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, είναι εντάξει προετοιμασία του Εθνή. Τώρα μπορεί να μην έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακού ΣΑΕΚ, αλλά έχουμε εθνική ομάδα.
0: Σωστό, αλλά πότε.
2: Τέσσερα παιχνίδια, από την Πέμπτη και μετά.
0: Από Πέμπτη, ναι.
2: Με Σερβία πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, Γερμανία εκτός έδρας, είναι τα δύο πρώτα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ, γιατί επίσημα μεν, αλλά δεν κερδίζεις από εκεί ένα Μουντιάλ ή ένα Euro, αλλά αν καταφέρνεις από πάνω σε αυτές τις ομάδες να δείξεις ότι είσαι αξιόμαχος, είναι πολλά πράγματα.
0: Η παραμονή στην κατηγορία είναι νομίζω το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, ο όμιλος μας είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία.
0: Μάλιστα.
2: Οι τρεις πρώτες παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι, να ξεπεράσουμε...
0: Και γιατί μας βάλαν όλο με δύσκολους, έναν δεν μπορούσαν λίγο πιο χαλαρό.
2: Όχι. Είναι όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου, αφού είσαι στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Δεν έχει πιο εύκολες η πρώτη κατηγορία. Μόνο τις... Ναι.
2: Κοίταξε, στον άλλο όμιλο θα είναι η Αγγλία. Δηλαδή υπάρχει όμιλο με Αγγλία, Ισπανία. Δηλαδή είναι όπου και να κληρονώσουν.
0: Άμα είσαι ψηλά, θα είσαι με τους ψηλούς.
2: Ναι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή η Γερμανία δεν είναι και τα πολύ καλά της και ψάχνεται.
0: Λες να τους στείλουμε δεύτερη εθνική, όχι ρε φίλε.
2: Δεύτερη εθνική, όχι έτσι, αλλά νομίζω θα είναι από τις ευκαιρίες.
0: Όχι εθνική, πάλι... αυτή δεν είναι εθνική κατηγορία, δεύτερη κατηγορία. Το εθνική το αποσύρω. Δεύτερη ευρωπαϊκή, τι είναι.
2: Αν το, για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, είμαστε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όμοιροι, έτσι, δεν είναι ότι είμαστε τέσσερις καλύτερες.
0: Εδώ είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup, τώρα δεν θα είμαστε στις μπάλες, κάτσε ρε φίλε.
2: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να πάρουμε και βαθμούς και να κρατηθούμε στην κατηγορία και να δείξουμε ότι καλά να πάμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα σήμερα που δεν πρέπει να χάσουμε κάτι?
2: Όχι, τίποτα. Δηλαδή και
0: ησυχία,
2: γενικότερα και τηλεοπτικά είναι Β' Αγγλίας και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Ναι.
0: Θα γυρίσω κι εγώ σπίτι και αντί για μπάλες, ναι, θα βάλω έναν ωραίο δίσκο στο pick-up.
2: Μια χαρά.
0: Με μπαλάντες εκεί. Ροκ. Ακούσαμε το Soldier of Fortune πριν. Θα βάλω μια τέτοια με ροκ μπαλάντες. Και θα κάτσω να χαζεύω τη φθινοπορεινή μελαγχολία.
2: Αγρανάπαυση σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Υπέγραψε συμφωνία για τη Γρυλανδία με τη Δανία ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, αυτό είχε προαναγγελθεί κιόλας, νομίζω. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι εμείς. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Που κοιτάξτε να δείτε, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση και των κατοίκων, αλλά και όσων πάνε να μείνουν, αλλά και όσων υπηρετούν εκεί, που εκεί θα πούμε τώρα.

πολύ ωραίο τραγούδι που η Δόμνα Σαμίου το είχε καταχωρήσει και έχει κάνει μια πολύ ωραία εκδοχή ο Γιώργος Νταλάρας, το μικρό μου Καστελόριζο.

0: στη συλλογή της Δόμνα Σαμίου, το τραγουδάει η Αμαλία Παπαστεφάνου, αλλά μου αρέσει εμένα πολύ και αυτή η εκδοχή. Αρέσει έτσι κι αλλιώς το Καστελόριζο, αλλά το να μείνεις σε ένα τέτοιο μέρος εκεί στα ακρότατα, καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο. Μετά τις εξαγγελίες όμως του Πρωθυπουργού για 5.000 ενίσχυση ετήσια νομίζω και όχι άπαξ, ξαφνικά τα τηλέφωνα στο Δημαρχείο, παιδιά, στο Καστελόριζο άρχισαν να χτυπάνε. Όχι ότι δεν χτυπούσαν, κάνουν δουλειές οι άνθρωποι, αλλά άρχισαν να χτυπάνε από ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Ο αντιδήμαρχος Καστελόριζου, κύριος Στράτος Αμύγδαλος, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αναπληρωτής του Δημάρχου, είναι μαζί μας για να μας δώσει και τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του ενδιαφέροντος. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Μα τι, εμείς σας ευχαριστούμε πρωτίστως που είστε εκεί, για να βάζουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Γιατί οι άνθρωποι που δίνουν ζωή σε ένα τόπο, εκεί στα ακρότατα της επικράτειας, είναι λίγο πιο σημαντικοί από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε στιβαγμένοι εδώ στις πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι θα αποκτήσετε πρόβλημα υπερπληθυσμού. Για πείτε μας τι έχει γίνει μετά τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ωραία εισαγωγή που κάνατε. Όντως, ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε για τρεις μέρες, έκανε κάποιες εξαγγελίες σε δύο φάσεις. Μία φάση που έχει να κάνει με θέματα υποδομής και μία φάση, τη δεύτερη, μια στήριξη οικονομική σε τρία κομμάτια. 5.000 έδωσε ετησίως, όπως είπατε, σε κάθε νοικοκυριό στο Καστελόριζο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 5.000 δίνει μετά σε όλο το προσωπικό των δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκεί τον τελευταίο χρόνο να ήταν εδώ.
0: Να είναι είναι ετήσια ενίσχυση αυτή ή άπαξ?
1: Ετήσια, ναι.
0: Κάθε
1: ετήσια.
0: Χρόνο. Σου λέει μήνε εκεί. Μάλιστα.
1: Όταν, ας πούμε, συμπληρώνει το χρόνο και το προηγούμενο διάστημα του ενός χρόνου ήσουν στο Καστελόριζο, αυτόματα δικαιούσε, ας πούμε, αυτό το βοήθημα, αυτό το ποσό.
0: Και ξαφνικά σας παίρνει κόσμος τηλέφωνο, για πείτε μας.
1: Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι είναι 5.000 πάλι ετήσιο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Όποιος θέλει να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο, να δουλέψει και να παραμείνει στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο. Για μία χρονιά 5.000 θα πάρει.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε ξαφνικά?
1: Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνα σε πρώτη φάση, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μια εξαγγελία, δεν έχει θεσμοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.
0: Α, ακόμη δεν έχετε τη διαδικασία και το διατάφτα, αλλά το ενδιαφέρον ακόμη έχει εκδηλωθεί. Έχουν πάρει 5, 10, 20... 30.
1: Και παραπάνω, να σας πω και σήμερα, δηλαδή οι προηγούμενες μέρες.
0: Γιατί εγώ διάβαζα πάνω από 100, ναι, ότι...
1: Ναι, την πρώτη εβδομάδα, ναι.
0: Μάλιστα. Και τι ζητάνε, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, τι ζητάνε, πώς γίνεται, πού μπορούν να μείνουν, τι ξέρουν για το μέρος ή θέλουν να μάθουν?
1: Τέτοια πράγματα θέλουν, καταρχήν και ηλικιακά είναι κάποιοι, ναι, να πούμε, ας πούμε 20%. Οι ηλικίες έτσι που ενδιαφέρονται είναι μετά τα 40, 45, 50.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να μάθουν, ενδιαφέρονται έτσι διακριτικά, άλλοι θα στείλουν και mail. Αυτό που ψάχνουν περισσότερο, επειδή και το νησί είναι τουριστικό, είναι σε θέματα, ας πούμε, επαγγέλματα εστίασης. Mm-hmm. Χθες, ας πούμε, πήρε κάποιος από κάποιον δήμο που είναι χειριστής μηχανημάτων, μήπως, ας πούμε, υπάρχει κάποια θέση. Και εδώ, αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι με αυτή την ευκαιρία θα αρχίσουν να καλύπτονται και θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί πάντα, ας πούμε, είναι υποστελεχωμένες και υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, πού έχετε κενά, ας πούμε, για να μπορούν να μας ακούσουν κιόλας?
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι εμείς φέτος στο μουσείο, έχοντας δύο μουσεία, είχαμε έναν υπάλληλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και στο Δήμο έχουμε κενά, υπάρχουν κενά, ας πούμε, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά βασικά όσον αφορά τις υγειονομικές, ας πούμε, υπηρεσίες που έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα
0: μέτρο που θα κουμπήσει. Από υπηρεσίες υγείας, γιατί έχετε τουρισμό. Πόσος κόσμος περνάει το καλοκαίρι από το Καστελόριζο?
1: Εμείς την τελευταία, να σας πω έτσι, να ξέρετε, την προηγούμενη, στην προηγούμενη ας πούμε απογραφή ήμασταν περίπου 700.
0: Μάλιστα.
1: 600 κάτι. Πρέπει να είμαστε, να πλησιάζουμε ας πούμε και τους 1500, 1800 το καλοκαίρι. Έχει πολλούς ημερήσιους, έχει κόσμο πλέον που έρχεται και μένει. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, άνθρωποι που μένουν
0: ναι.
1: στην Αυστραλία σε διάφορα σημεία.
0: Και που σου λέει πάνω να δω πατρίδα λιγάκι.
1: Πάνω να δω πατρίδα, έρχονται και κάθονται και μήνες, έχουν χτίσει τα δικά τους τα σπίτια, τα πατρογονικά τους και μένουν για μεγάλο διάστημα εδώ. Υπάρχει ο ημερήσιος τουρισμός από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία. Κάθε μέρα αεροπλάνο, υπάρχει καράβι, έχουμε 7 προσεγγίσεις την εβδομάδα. Θέλω να πω ότι...
0: Ζωηρότατο. Υπάρχει... Ναι, όταν έρθει φθινόπωρο χειμώνας, πώς είναι όμως τα πράγματα?
1: Αρχίζει η κατάσταση, ναι. Εγώ το έχω βάλει σαν σημάδι όταν αλλάζει η ώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος Οκτώβρη εκεί. Είναι ένα διάστημα το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο είναι μοναχικό. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι είναι βέβαια εδώ οι ρίζες μας, οι ζωές μας. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο.
0: Προφανώς. Πριν ρωτήσω κάτι απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε, επειδή μια ακροάτρια τηλεφώνησε, λέει πώς πήγε το φεστιβάλ στο Καστελόριζο φέτος. Κάτι ξέρει η Ευγενία που εγώ δεν το ξέρω.
1: Εμείς τώρα πλέον έχουμε 3 φεστιβάλ. Έχουμε ένα φεστιβάλ 26 με 30 Ιουνίου που είναι και ο Δήμος συνδιοργανωτής, Near and Far το λέμε, και απευθύνεται στην ελληνική διασπορά. Πιθανόν η κυρία να θέτει το ερώτημα για το φεστιβάλ Beyond Borders που είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ και είναι πάντα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Πέρα από τα σύνορα. Και ήταν τώρα πρόσφατο αυτό.
1: Ήταν 23 με 30 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος.
0: Και πώς πήγε, γιατί αυτό ρωτάει η Ευγενία.
1: Δεν είχε πολλούς χορηγούς και υπήρξε, έτσι το είδες, ότι δυσκολευόταν φέτος, δεν ήταν όπως άλλες φορές. Λήψη χορηγών ήταν κάπως δύσκολη κατάσταση. Έγινε, είχε την επιτυχία του, αλλά η έλλειψη χορηγών αποτυπώθηκε στο Γενικό Σύνολο, στο Ταμείο.
0: Αλλά μαθαίνω ότι τον Οκτώβριο που αλλάζει και η ώρα... Έχετε και φεστιβάλ γρίφων.
1: Είναι πριν αλλάξει. Ναι. Φέτος είναι 16 με 19 Οκτωβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό για το Καστελόριζο, ένα πολιτιστικό γεγονός.
0: Οπότε η κρίσιμη ερώτηση, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε, πόσο κόσμο χωράτε να φιλοξενήσετε, δηλαδή αν το ενδιαφέρον είναι μερικές χιλιάδες, γιατί δεν μπορεί να μείνουν και όλοι.
1: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Τι περιθώρια δηλαδή έχει το Καστελόριζο, ποια ένεση προσώπων θα ήταν για καλό του και όχι για κακό?
1: Ναι, να σας πω ότι μέσα στα έργα, μέσα μάλλον στις εξαγγελίες, μας είπε ότι θα μπει ένα καράβι την Τετάρτη από την Blue Star Ferries, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το Καστελόριζο, εξέλιξης και πολιτισμού θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία που ακουμπάει πολύ και βοηθάει το Καστελόριζο.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται και μια άλλη προσπάθεια από την Energy Ελλάς, μια μεγάλη περιοχή με κάτι σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση. Θα τακτοποιηθούν εκεί πέρα περίπου 30 με 35 κατοικίες, οι οποίες θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς κλπ. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν, γιατί είναι η στέγαση ερχόμενοι οι άνθρωποι εδώ που θέλουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Δεν είναι εύκολη η στέγαση να βρουν κατάλημα και να μείνουν για όλο τον χρόνο. Εγώ να πω, ξέρω εγώ,
0: λόγω
1: να πω
0: του ότι αυτά
1: άτομα,
0: τα πόσα είπατε,
1: 50.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει τις δυνατότητες στο νησί να μπορέσει, ας πούμε, από τα σπίτια τα οποία νοικιάζονται, γιατί είναι και το βασικό. Θα έρθεις εδώ, κάπου πρέπει να μείνεις για όλο τον χρόνο.
0: Καλά, αυτό είναι βασικότατο. Πολλά από τα σπίτια αξιοποιούνται τουριστικά.
1: Τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έργο τώρα, το οποίο θα παραδοθούν αυτά τα σπίτια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, θα λύσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα που αναδύθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια. Τελευταία πενταετία, ας πούμε, υπήρχε άλλη μεγάλη δυσκολία.
0: Πάντως, ούτως ή άλλως, για τους ανθρώπους που ήδη μένουν, αυτό είναι σημαντικό.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Και θα υπάρξει και μία τόνωση. Απλώς μας λέτε ότι ακόμα αυτό δεν έχει δρομολογηθεί.
1: Δεν έχει αποτυπωθεί. Ναι, ναι. σε μια κόλλα χαρτί που λέμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι το επίσημο για να μπορέσουμε, ας πούμε, είτε να δεχτούμε αιτήσεις, είτε να μπορούσαμε κι εμείς να δώσουμε απαντήσεις επίσημα σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
0: Άρα πρέπει να πάρετε απαντήσεις από υπουργεία αρμοδίους κτλ. Για να μπορέσετε να δώσετε κι εσείς απαντήσεις. Μάλιστα.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Πάντως ένα θετικό κλίμα δημιουργείται.
1: Θετικό κλίμα.
0: Και αυτό είναι καλό.
1: Και μας έκανε και καλό, να ξέρετε, αυτή η επίσκεψη 2 μέρες.
0: Βέβαια.
1: Μας έκανε καλό. Ήτανε... Να,
0: ασχοληθήκαμε κι εμείς. Καταλάβατε εκεί που περί άλλων τυρβάζουμε. Λέμε, έτσι. Κάτσε ρε παιδί μου, να πάμε και μια βόλτα στο ωραίο Καστελόριζο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αμίγδαλε, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το στείλετε και μήνυμα και αυτά, θα παντρέψουμε και τον Nick Cave που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αυστραλία το 57 και θα παντρέψουμε και ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο τον Simon and Garfunkel, αυτό σε λίγο. Να προλάβω τα τελευταία σας μηνύματα. Ο Γεώργιος λέει, αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους, ενώ τους κακοποιητές, τους δολοφόνους γυναικών, να τους εκτελούμε άμεσα. Εντάξει, καταλαβαίνω την οργή και αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα. Εντάξει, το κατάλαβα, αγαπητέ άγνωστε, άγνωστε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, αν της αρέσουν λέει οι εκπομπές σου, δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Έκανα χιούμορ, νεύρεση. Εντάξει, το κατάλαβα. Η Μαριάννα, πολύ γενναιόδορη είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω, αλλά είσαι πολύ καλή. Προπολεμικά, πόσο κόσμο. Αχ, Θεόδωρε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω πόσο είχε προπολεμικά το Καστελόριζο. Θα το ψάξω να σας το πω εγώ αύριο.

looking at you, I wonder if that's true. Όχι, δεν αναφέρω ποτέ, Χρήστο μου, ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Κάποιες φορές το λέω, κάποιες φορές δεν το λέω. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, αλλά έμαθα εδώ από την αγαπητή μας συνάδελφο, τη Λουίζα, ότι γιορτάζει και η Λουίζα. Δεν πάω να τα... Και η ζωγραφιά γιορτάζει, Μαρία. Άμα μας το πει η Λουίζα, έτσι είναι. Πάω να κάνω κι εγώ μια ζωγραφιά. Μια ωραία ζωγραφιά ραδιοφωνική κάναμε μαζί. Σας πρόλαβα λίγο και τον Nick Cave, γιατί μου το στείλατε 2-3, ήταν αμαρτία δηλαδή να μην το προλάβουμε. Αλλά θέλω να σας αποχαιρετήσω λίγο πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. 22 Σεπτεμβρίου του 18, ο Paul Simon πραγματοποιεί την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδίας του στο Flushing Meadows Corona Park του Queens στη Νέα Υόρκη, και κλείνει αυτή την εμφάνιση με το Bridge Over Troubled Water σε μια συγκινητική εκτέλεση, αποχαιρετώντας έτσι τις ζωντανές περιοδίες στην πόλη που μεγάλωσε. Με αυτό το ωραίο προβληματισμένο τραγούδι σας αποχαιρετώ και εγώ για σήμερα, όμως δεν θα γλιτώσετε για πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, μόλις τον είδα. Ωραία. Φεύγω ήσυχος λοιπόν. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότητες. Ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενεργειακή εκεχηρία, δύο από τα βασικά θέματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα αφανίσω το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε. Δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σε επίπεδα πιο χαμηλά και από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ. Πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμού σε 7 ημέρες. Κλείδωνουν τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στην ενέργεια. Οδηγία του Πρωθυπουργού στους υπουργούς του ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Επαναλειτουργήσε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές. Στόχος η τρίτη θητεία. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική. Έντονες βροχές και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καβάλα, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα. 50χρονη εκπαιδευτικός έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό στην Ηλιούπολη, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τροχαίος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα και χτύπησε σε γέφυρα. Κυκλοφοριακό χάος. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση αναρριχητών. Στον ανακριτή η γραμματέας του γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές. Ο γιατρός ζητάει τώρα κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Το επικίνδυνο παιχνίδι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. 8 μαχαιριές δέχτηκε πισόπλατα η 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. 100 συλλήψεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, πώς σώθηκε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Υπήρξε βασική φωνή αντίστασης κατά της Χούντας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο βήμα της οποίας λίγο νωρίτερα ανέβηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την ενεργειακή κρίση, την Γροιλανδία και πολλά άλλα. «Κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή», είπε για την κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική οικονομία ζηλευτή και τη χώρα στα καλύτερά της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μου στο στούντιο, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Υπάρχει είδηση, βγαίνει είδηση?
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάποια σημαντική είδηση, γιατί ο κύριος Τραμπ είπε αυτά τα οποία έχει πει και στο παρελθόν σε μια σκληρή γλώσσα και σε μια ομιλία που κράτησε 37 λεπτά. Παρουσίασε τη σύγκρουση με Τεχεράνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό των νέων στρατιωτικών ενεργειών. Είπε συγκεκριμένα ότι ή θα καταλήξω στη συμφωνία ή θα τους εξαφανίσω από προσώπου
1: θα τους εξαλείψω, είπε, ναι. Αλλά έδωσε και ένα στίγμα το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση. δήλωσε Δημήτρη ότι θα καταλήξω, λέει, σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, ουσιαστικά μετά τον Νοέμβριο.
2: Μετά τον Νοέμβριο.
1: Ο χρόνος είναι μεγάλος και το λέω σε σχέση με την οικονομική κρίση, που ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό το στίγμα μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, το χρονικό στίγμα που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Νομίζω το μόνο το οποίο καθησύχασε σήμερα τις αγορές, και αυτό μερικώς, ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας East West, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Αυτό είναι το μόνο έτσι πραγματικά θετικό. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση σχετικά με πιθανές συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Είπε ότι θα μιλήσει μαζί της εάν οι συνθήκες είναι σωστές. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν άρχισε η ομιλία Τραμπ, αποχώρησαν δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και στα εσωτερικά. Είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Αναφέρθηκε στην επιτυχή, όπως τη χαρακτήρισε, κατά πολέμηση της ανεργίας. Είπε ότι οι Ισπανόφωνοι και οι άλλες μειονότητες στην Αμερική έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια, και πρόσθεσε ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Θάνο, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και είπε ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κανένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται προφανώς στους παράτυπους μετανάστες, και πρόσθεσε ότι μειώσαμε την εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική. Πάντως έσπευσε να επαναλάβει ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για την οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι έχουμε στείλει τον στόλο του στο βυθό της θάλασσας, το ίδιο και την αεροπορία του, και ότι έχουμε καταστρέψει την οικονομία του με τις κυρώσεις.
1: Δημητρή, αν με επιτρέπεις να σταθούμε και σε 2-3 άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Δεν θα δώσω, λέει, σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια δήλωση ήττας, με την έννοια ότι, εντάξει, αναμένω κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο για μένα, αλλά δεν πολύ δίνω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές, δεν αγχώνομαι, είπε χαρακτηριστικά, θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Όχι, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος που το λέει είναι το γεγονός ότι η δημοτικότητα του έχει φτάσει στον αδύρ. Όλοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, δηλαδή το Κογκρέσο, και δεν θα μπορεί να νομοθετεί όπως θα ήθελε. Συνεπώς υποβαθμίζει τη σημασία των εκλογών.
1: Ότι δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να πει, αφού ξέρει ότι θα πάει πολύ άσχημα σε αυτές τις εκλογές. Το πόσο άσχημα θα πάει μένει να φανεί, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, η δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει, προεξοφλεί, όπως πολύ σωστά είπες, μία.
1: Από την άλλη, έρχεται λίγο σε αντίθεση με την προσέγγιση ότι θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά, λέει, το πετάω, ότι τα καύσιμα θα φτάσουν σε πολύ χαμηλό.
1: Ότι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ακόμα και στα προπολεμικά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και λιγότερο ακόμα.
2: Ωστόσο,
1: αν είμαστε ενωμένοι.
2: Ακριβώς, Θάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση που είπε για τη συμφωνία μετά τις εκλογές, είπε, δεν βιάζομαι να προλάβω, έχω ήδη κερδίσει. Και δεν αναφέρεται στις εκλογές, εννοεί για τον πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ, με δεδομένο ότι βρίσκεται και ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος εκεί, αλλά και ο Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, αν θα υπάρξει κάποιο είδους επαφή, συνομιλία, διαβούλευση, όπως θες χαρακτηρισέ το, εγώ θα έλεγα επαφή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό και τι θα σημαίνει, έτσι, γιατί είπε ότι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια καλή συμφωνία και πάλι αρνήθηκαν, Και πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει πυράβλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το Ιρανικό πλωστάσιο ως άμεση απειλή για την διεθνή
1: ασφάλεια.
2: Προσπάθησε
1: να εμφανίσει, έχεις δίκιο, τις επιθέσεις στο Ιράν σαν μια μεγάλη προσφορά της Αμερικής στην ανθρωπότητα.
2: Ναι.
1: Διότι λέει, βομβαρδίσαμε τα πλωστάσια του Ιράν.
2: Βυθίσαμε τα πλοία.
1: Το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες, πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη, περίπου δηλαδή ουσιαστικά ως. Η προστάτηδα
2: σωτήρας,
1: δύναμη, ναι, της ανθρωπότητας. Και το μόνο, λέει, που σκέφτομαι είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Ναι, αυτό ήταν, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν δύο τα ζητούμενα, δύο οι στόχοι, αν θέλεις. Το ένα ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και το άλλο ήταν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί τότε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχαμε τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
1: Το είπε και αυτό. Έχουν, ναι, σκοτωθεί, λέει, 2.000 πολίτες γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ναι. Μετά όμως από αυτές τις διαδηλώσεις και με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, βλέπεις ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν. Δεν ξανά έγιναν διαδηλώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελαν η νεολαία και οι φιλομεταρρυθμιστές να διαδηλώσουν, αλλά γιατί προφανώς συσπυρώθηκε η χώρα απέναντι στην αμερικανική απειλή.
1: Μια κουβέντα μόνο και για τη Ρωσία. Λέει, μιλάμε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Ρωσία και με τους Ουκρανούς. Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε.
2: Ναι, όμως αυτό το είχε πει και πριν από 4,5 χρόνια. Έτσι.
1: Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

0: Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά, μικρά, μικροσκοπικά, όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτή την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το πρόγραμμά του πριν μεταβεί και εκείνο στη Νέα Υόρκη. Έχει σημαντικές επαφές και στέλνει πολλαπλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Βάσει του γράμματο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην ώρα συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντάται με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στα γραφεία μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στον τομέα της υγείας. Ενώ ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην κλειστή εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβε και στην οποία συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις, η οποία θα σημειώσουμε είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου. Τώρα πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και προσωπική αναφορά σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες σε εκδήλωση με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σε τρίτη θητεία, έτσι αναφέρθηκε, σε τρίτη θητεία.
2: Ακριβώς ήταν η προσωπική αναφορά που έκανε και ο ίδιος. Συνέδεσε λοιπόν την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει προστάτησε έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει ο εκδοχιασμός σημείο σε χαρακτηριστικά. Ενώ αναφερόμενο στο 2030 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτος, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μια πιθανή επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την πορεία. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές, απευθύνοντας κυρίως μηνύματα για τις επόμενες εκλογές συνολικά, λέγοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον και τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Μιλώντας συνολικά για την οικονομία και τις επόμενες γενιές, τόνισε πως στόχος είναι να μην κλειδωθεί στις επόμενες νεότερες γενιές το βάρος του δημοσίου χρέους. Την ίδια τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και συνολικά την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης. Η Ελλάδα, είπε, δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλάζοντας θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόσθεσε πως η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τεχνολογικό μέρος, που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με τους κολοσσούς ουσιαστικά τεχνολογίας, την Nvidia, την Sequoia και την Tesla, με επίκεντρο βέβαια στις συζητήσεις αυτές τη τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τη ρομποτική, με την κυβέρνηση ουσιαστικά καλώντας το ίδιο θα έκανε να αναδειχθεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεις που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, κυρίως για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει και την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Τώρα, η επίσκεψη πλέον μετά και τις σημερινές αποφάσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, κυρίως από τις επενδύσεις στη διπλωματία και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αποτελεί την κορύφη.

0: όσο για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή. Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει Νέα Υόρκη. Θα συμμετάσχει στην ενωτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Aid με τη συμπροεδρία της κυρίας Φον ντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Θα υπάρχουν και επαφές βέβαια με την ελληνική ομογένεια, ενώ την Πέμπτη, μετά από μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το απόγευμα. Αναμένεται αυτό, τοπική ώρα Νέας Υόρκης.
1: Ωραία, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μα τώρα, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που θα οδηγήσει στην πολυπόθετη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, όμως στην Αντλία καθημερινά οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Και όλα αυτά είναι αναμονή και των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αφού η μέση τιμή καυσίμων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, έχουμε ξαναπεί ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων είναι πολύ ευμετάβλητες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μετά από μια μικρή αποκλιμάκωση που είδαμε τις πρωινές ώρες, αυτή την ώρα το Brent ανεβαίνει και πάλι. Έχει ξεπεράσει ελάχιστα βέβαια τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7. Αντιστοίχως, ανωδικά κινήθηκε τελικά και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε στα 73,44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υψηλά. Όπως είπες και εσύ, η αποκλιμάκωση, όποια ελάχιστη αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, δεν αποτυπώνεται στην εγχώρια αγορά ακόμη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 19 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι οι υψηλότερες τιμές, όπως είπες, από όταν ξέσπασε ο πόλεμος και μετά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια αύξηση της τάξης του 10% μέσα σε ένα μήνα. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τις όποιες κινήσεις θα τις μάθουμε περί τα τέλη του μήνα, αν και οι βενζινοπόλες εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε εγχώριες τιμές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν για το τι θα ακολουθήσει.
1: Ποιος αλήθεια το μπορεί? Κανένας.
2: Να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ενώ χτες είδαμε μια εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρισμού στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα έχουμε μείωση. Έκλεισε η εγχώρια αγορά χονδρικής στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέποντας το χάρτη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία είναι στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στη Ρουμανία στα 197 και στην Ιταλία βεβαίως, που συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό αέριο, με την παραγωγή από φυσικό αέριο, είναι στα 202.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην Αντλία μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολέων Ελλάδας, εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβδη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Yeah. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
1: Τώρα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποπίεση για να σταματήσει να χτυπάει εγκαταστάσεις της Ρωσίας βρίσκεται ο Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν ζητά από την Κομισιόν έκτακτα μέτρα για φθηνότερα καύσιμα. Ανάσα για τις αγορές, το είπαμε ήδη, της Ευρώπης αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ μόλις τις εξελίξεις. Δημήτρη.
4: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Αν και βέβαια ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει 5-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δεν μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλούν τα στενά του Ορμούζου, που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, ο κ. Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοδημίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας και ενός μορατόριουμ των πληγμάτων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί το ακούσαμε με ενδιαφέρον, αλλά πρακτικά τι σημαίνει ενεργειακή εκεχηρία?
4: Να μην πλήττονται κατέρωθεν, δηλαδή από Ρωσία και Ουκρανία, να μην πλήττονται ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε ότι χτες προχτές χτυπήθηκαν δηληστήρια στη Μόσχα, τόσο μακριά από την Ουκρανία. Συνεπώς θέλει να σταματήσουν τα πλήγματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τραμπ.
1: Και ο κύριος Τραμπ.
4: Ναι, είπε diesel, diesel, diesel, μην χτυπάτε τις υποδομές του πετρελαίου. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα $6 το γαλόνι, μια τιμή εξωφρενική για τους Αμερικανούς.
1: Άρα δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου, αλλά το, αν θέλεις, το τέλος, την αυτοσυγκράτηση, ας το πούμε έτσι,
4: ναι,
1: στο να χτυπάει και ο ένας και ο άλλος ενεργειακές σε υποδομές.
4: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις αναλύσεις μας αυτό, Θάνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα και από τις δύο πλευρές, και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, για να μπούμε σε μια εν πάση περιπτώσει διαδικασία αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Συνεπώς αυτό είναι κάτι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία, καθώς υπογράφηκε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη η σχετική συμφωνία με τους ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η δεδομένη αντιπαράθεση για τη στρατηγική σημασία περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε στην Κομισιόν τώρα. Η επικρατεία αμηχανία μετά την επιστολή Μακρόν, με αίτημα έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ενεργειακό ζήτημα και τις τιμές των καυσίμων.
1: Τι πρότεινε ο Μακρόν, ποια είναι η επιστολή και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
4: Είναι μια επιστολή 5 σημείων και ζητά να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Με την Γαλλία συντάσσεται μέχρι στιγμής η Σλοβακία, ενώ όπως μετέδωσε νωρίτερα από τη Βελγική πρωτεύουσα η Έλληνα Αποστολίδου, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από την πρωτοβουλία Μακρόν και ειδικά ως προς το αίτημα για μεγαλύτερη χαλάρωση των ενεργειακών κανόνων. Παραμένοντας στη Γαλλία, τώρα να πούμε ότι η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμύριων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η τιμή ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της αμόλυβδης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε πολλά από τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς έχουμε μπροστά μας το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, αλλά και τη Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε, Θάνο, όλες οι χώρες προσπαθούν, και η Ευρώπη φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν το ζέον ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο τα προηγούμενα 24 ώρα οδήγησε την βενζίνη στην Γαλλία ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ.
1: Και μιλάμε για μια Γαλλία, μιας και μιλήσαμε για την πρόταση επιστολή Μακρόν, αλλά πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε την Γεωργία Γαραντζιώτη και για την ομιλία Τραμπ, αλλά κυρίως για τις επαφές της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, γεια σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από την, καλό μεσημέρι μάλλον από τη Νέα Υόρκη, εδώ που βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Τραμπ ή με την ελληνική αποστολή?
1: Ας ξεκινήσουμε, επειδή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη δώσαμε το στίγμα και ακούσαμε και ένα τμήμα, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ. Ας πάμε στις επικοινωνίες, στις συναντήσεις της ελληνικής αποστολής.
5: Ναι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει, η αλήθεια είναι, ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών, διμερών, συναντήσεων αλλά και τριμερών. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις επαφές με ομολόγους από τη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του να δει σήμερα τον Ιρανό ομολογό του. Ήταν να γίνει νωρίτερα η συνάντηση, αλλά λόγω της μεγάλης ομιλίας του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, όλα πήγαν πίσω. Και θα δει και τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Και οι δύο είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικές χώρες περιοχής, χώρες κλειδιά. Με τον Ιρανό ομολογό του είχε επικοινωνήσει και πρόσφατα και είχε μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και για την θαλάσσια ασφάλεια και για το δίκαιο της θάλασσας που η Ελλάδα το υποστηρίζει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία στη θητεία της. Συνεπώς η Ελλάδα είναι πολύ δυναμικά, θα λάβει πολύ δυναμικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών έχει να συζητήσει πολλά με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Και από τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο το μάτι δεν έκλεισε στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Ίσα-ίσα επανέλαβε τις απειλές του, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούσουμε μηνύματα ειρήνης και μετά τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεταφέρονται μέσω παρασκηνιακών συνομιλιών. Τελικά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές.
1: Είπε ή θα το βοηθήσω ή να ορθοποδήσει ή θα το εξαλείψω, θα το εξαφανίσω.
5: Ακριβώς. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο πρόεδρος. Είπε κιόλας ότι το Ιράν αναμένει τις ενδιάμεσες εκλογές. Τους είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν βρίσκομαι εγώ στην κάλπη. Ή θα γίνει τώρα μια συμφωνία και θα σας βοηθήσω να γίνετε ξανά σημαντικό κράτος. Ή θα σας αφανίσω, θα σας, όπως λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, θα σας στείλω στην κόλαση. Αναμένουμε πολλά μέσα στην ημέρα. Είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του. Ίσως έχουμε νέα εκεί και για το κομμάτι των ενεργειακών που προβληματίζει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο της περιοχής αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για την ελληνική αποστολή? Σήμερα θα μας εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών στην μεγάλη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες, καθώς ο Πρωθυπουργός μας φτάνει απόψε το βράδυ από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη. Και από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του, επίσης πλούσιο, έχει ομογένεια, έχει AI, δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Ωραία. Για το AI και στη μία θα συμμετέχει και ο Καναδάς.
1: Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άμεσα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως τονίζεται, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Το θέμα προκαλεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι ανακοινώσεις προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
7: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης. Πέντε μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, όπως θα ακούσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.
8: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση του ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ. Αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Το ΚΚΕ ζητά δραστικές φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο.
9: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
1: Πειρά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς για το ίδιο θέμα.
10: Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
1: Ευθύνες τον ίδιο τον πρωθυπουργό επιρρύπτει για την ακρίβεια στα καύσιμα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
1: Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
12: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
1: Κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με βίντεο που ανήρθισε υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
13: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει, αφού όλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δις και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην αντλία. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τον πρόεδρο της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky.
7: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε. Στην δίνη κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μία 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά. Και να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, είχαμε μια μπόρα που διήρκησε περίπου μία ώρα. Κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού και το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει φωτιά. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Βαμβέρση. Κύριε, και μάλιστα η μπόρα διήρκησε μία ώρα, αλλά η έντασή της ήταν 10-15 λεπτά. Σε αυτή την ένταση με την πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση, λοιπόν, έπεσε ένας κεραυνός στην περιοχή Φιγαρέτο, ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Ουσιαστικά θεωρείται πόλη Κέρκυρας και εκεί. Πάνω στη σκεπή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η σκεπή αυτή να αρπάξει φωτιά, να καεί ολοσχερός. Η τουριστική έσπευσε κατόρθωσε να περιορίσει και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στην πολυκατοικία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις...
1: Ναι, Γιάννη.
14: Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, ο όροφος αυτός σε καταστράφηκε τελείως και από το νερό. Από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες.
1: Και υπάρχει κίνδυνος για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
14: Φυσικά, ευτυχώς το υπόλοιπο κτίριο δεν είχε ζημίες. Η υπόλοιπη όροφη δηλαδή, τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν είχαν ζημίες και φωτιά δεν επεξεργάστηκε, καθώς δίπλα ήταν και άλλα σπίτια σε μια περιοχή που είναι και πράσινη κιόλας. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να φύγει στο πράσινο που έχει Κέρκυρα φωτιά και να επεκταθεί παραδίπλα. Τώρα, θα να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, είχαμε περιορισμένα προβλήματα. Έχουμε βέβαια 2-3 σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, τα οποία κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν. Δυστυχώς το ένα από αυτά είναι ακριβώς μπροστά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, mm-hmm. με αποτέλεσμα οι τουρίστες όταν βρέχει να αναγκάζονται να μπαίνουν ακόμα και μέσα νερά με τις βαλίτσες τους. Είναι μια χρόνια κακοτεχνία και εκεί και προς το λιμάνι που 10-15 χρόνια μετά από την έντονη εμφάνισή της δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Είχαμε δύο απακλήσεις υδάτων από υπόγεια καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας, μια κοπή δέντρων και είχαμε και χαλαζόπτωση στο βόρειο σκουδόνο του νησιού. Σε μερικά χωριά ήταν αρκετά έντονη. Οι φωτογραφίες, αν δει κανείς στο διαδίκτυο, είναι χαρακτηριστικές.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Τραγωδία όμως είχαμε στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές όταν γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Να μεταφερθούμε και στην Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε κάποια προβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην πόλη. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων, ενώ νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της Πάτρας. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βάνο. Η πρώτη βροχή στην Πάτρα φαίνεται ότι δημιούργησε και τα πρώτα προβλήματα και μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, με μια σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση που είχαμε για περίπου διάστημα μισής ώρας σήμερα το πρωί, αν και έβρεχε αλλά πολύ πιο ελαφριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως αρκετό νερό έπεσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, όπως στην ακτή Δημαίων, στην αρχή της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα και στις περιοχές Δεμένικα, Μυτιλόγλιο, Βριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε μέσα στα υπόγεια αυτά. Και την πυροσβεστική να προσπαθεί να κάνει άντληση των υδάτων, καθώς δέχτηκε αρκετές κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Είχαμε όμως, όπως είπες και εσύ, προβλήματα και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, όπου το ταχύρυθμο κτίριο, εκεί όπου φιλοξενούνται τα εξωτερικά ιατρία, αλλά και αρκετά γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών, άρχισαν να βάζει νερά από την οροφή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εκεί να εστιάζουν οι τεχνικές υπηρεσίες για το φαινόμενο αυτό, για τον εισρωή δηλαδή των υδάτων. Διακόπη λοιπόν διακόπη η λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς και οι υπάλληλοι, ενώ νερά είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μπήκαν και εκεί από την οροφή, όπου και σε αυτό το κτίριο έχουμε εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εν τω μεταξύ, ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε κοντά της. Υπέστη ανακοπή και άμεσα οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα επανήλθε, αλλά νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες με το κύμα κακοκαιρίας και με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας Γιώργου Εμμανουήλ. Γιώργο, το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Καλησπέρα καταρχάς.
16: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του καιρού. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Είναι πλέον το φθινόπωρο αισθητό. Mm-hmm. Και είδαμε και αρκετές βροχές. Να πω ότι στα καλά νέα το βασικό κύμα της κακοκαιρίας έχει περάσει. Από εδώ και πέρα αυτό που θα έχουμε θα είναι κατά περιόδους βροχές, οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως από εδώ και πέρα την ανατολική και νότια χώρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχές, όπως είχαμε και τώρα το απόγευμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε πλέον βελτίωση του καιρού από αύριο. Απλά να σημειώσω ότι αύριο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. Δηλαδή, αύριο θερμοκρασία στην Αττική, η μέγιστη θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, φθινοπορεινές θερμοκρασίες σε συνάφεια με τον καιρό και το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Είχαμε Δημήτρη την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως είπε, και ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους.
4: Ακριβώς. Αναφέρθηκε θάνα στην ανάγκη επίλυση των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση μιας περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Για το ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το ψευδοκράτος και είπε χαρακτηριστικά ότι καλό τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί, πρόσθεσε. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι δεν πήρε βίζα από τις ΗΠΑ, δεν του επιτράπει είσοδος, και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τις στάσεις τους. Τέλος, προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτό τον σκοπό σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, κατέληξε Θάνο.
1: Όπως είπες, επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο, τα υφιστάμενα ζητήματα στον πληθυντικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην δική του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω.
4: Ότι ζήτησε, παρακαλώ, και μια περιφερειακή διάσκεψη. Τώρα το ποιοι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτήν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να περάσουμε τώρα, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒΗ ισχυριζόμενη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, η γραμματέας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει δώσει δύο φορές κατάθεση προανακριτικά και σήμερα κλείθηκε να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου. Ο γιατρός εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να κατέθεσε σήμερα η γραμματέας, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Κάτι άλλο που κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, στην ημέρα της απολογίας του, αυτή η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06. Να πούμε ότι προανακριτικά 28χρονη είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στις 3:30, παρέμεινε εκεί για 3/4 και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1:30. Και επιπλέον είχε καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού και από το τηλέφωνο της και πως οι διασώσεις είχαν μεταφέρει εν ζωή τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
1: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στο θέμα, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακμή, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Σμαράγδα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει ότι δύο δίθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Του είπαν ότι πρέπει να κάνει θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει αυτές τις δερματικές κύστες. Και μάλιστα του είπαν ότι αν δεν το κάνει γρήγορα, θα επιδεινωθούν ανεπαρνόστατα μέχρι και ότι μπορεί να πάθει καρκίνο του δέρματος. Το θέμα ποιο είναι, Θάνο, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι, παρουσιάστηκαν ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος, ένα ζευγάρι γιατρών. Δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Ο ασθενής πλήρωσε 11.000 ευρώ και τελικά πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του είπαν ότι δεν είχε καν κύστες. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη απάτη. Το ίδιο γίνεται και στα Χανιά. Υπάρχουν καταγγελίες για τρία κέντρα αισθητικής όπου κάνουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θα καταθέσει και τρεις μηνυτήριες αναφορές. Και γενικότερα υπάρχει, να θυμίσουμε και πάλι, η πλατφόρμα MedWatch, η οποία έχει λειτουργήσει μία εβδομάδα τώρα πιλωτικά και έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας που βλέπει σε πραγματικό χρόνο την παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο. Και τα κόκκινα κέντρα, δηλαδή αυτά που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, είναι 142 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Θάνο.
1: Μάλιστα, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας άντρας μίλησε στο Earth News και αποκάλυψε ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστης, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
19: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα, τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Μου είπαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκα από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται μέσω μεταγραφών, υπάρχουν περιπτώσεις από τις νέες αφίξεις που προκαλούν πονοκέφαλο με τις τοποθετήσεις τους. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το κόμμα μετά τις δηλώσεις των νέων εισερχομένων Αλέξανδρου Αυλονίτη και Νικόλαου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλεύση Ελευθερίας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έντονες κομματική ενόχληση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει το κόμμα, το οποίο ζητά αυστηρή προσήλωση στη γραμμή που έχει κάνει, που έχει δηλώσει, δηλαδή αποφυγή των επικοινωνιακών λαθών και εξωστρέφεια. Τώρα, στο διατάφτα, Θάνο, να σου πω ότι η κόντρα που προέκυψε εστιάζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχάς, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και την Πλεύση Ελευθερίας. Με ζητούμενο πάντα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άμεση ήταν η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη και μετά την εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στο κόμμα με τον κύριο Αυλονίτη μία μέρα μετά να προχωρά σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας έτσι και την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, κάτι που έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως και ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες είχε πει κάτι παρόμοιο, έτσι.
20: Είναι διαγραμμή και ο κύριος Πάνας.
1: Και,
20: ναι,
1: δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ άδειασε τον βουλευτή Πάνα και μίλησε για άστοχες προσωπικές θέσεις.
20: Είναι όπως θα λες, θα σου πω και κάποιες πληροφορίες ότι δεν είναι μόνο οι φωνές αυτές που ακούγονται δημόσια, είναι και κάποιες άλλες φωνές που μιλούν για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι αυτή τη στιγμή προς τα έξω.
1: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
20: Στον κύριο Φαραντούρη, λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πάλι της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αντάλλαξαν κάπου βαριές κουβέντες. Ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε τη φράση «θα ριεντιζόσασταν με υπουργούς», προσωποποιώντας έτσι τη συμπεριφορά της κυρίας Σδούκου με πρόσωπα από τον πρωθυπουργικό και υπουργικό περιβάλλον, προκαλώντας την έκρηξη της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση και εδώ του ΠΑΣΟΚ ήταν ακαριαία, αλλά υπάρχει εδώ μια διαφορά. Αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, καθώς όπως διαμηνύουν στελέχη του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί κριτική προς την κυβέρνηση να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιχειρήματα, αποφεύγοντας προσωπικές αντιγκλήσεις που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή
1: Ευγενία,
20: να προσπαθήσει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε επικείμενες εκλογές.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευγενία, για το ρεπορτάζ, για την ταχύτητα με την οποία ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίδης άνοιξε και στην συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
21: Αλλά τι έπαθε ο κύριος?
0: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά, και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
1: Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού κατέθεσε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Φοβάμαι ότι θα είναι φορτισμένο το κλίμα συγκινησιακά, ενώ
1: συνέχεια
22: και συναισθηματικά. Ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις των επιβατών μαρτύρων, που έχουν και ιδιαίτερη σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Προς το παρόν καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερος επικριτικής ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα. Μίλησε για ελλείψεις και παραλήψεις από την πλευρά της ανάκρισης. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, μίλησε για μια προσπάθεια συγκάλυψης από πολλούς φορείς. Επέμεινε στα περί φορτίου υδρογων ανθράκων η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Πρέπει να βρεθεί τι έκαψε τα παιδιά μας, ενώ έβαλε και κατά των ιατροδικαστών, επισημένοντας ότι η ίδια εντόπισε στο παιδί της ένα οστό το οποίο δεν περιγράφονταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Πολύ συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα και όταν κατέθετε η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. 3,5 χρόνια είπε περίμενα αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για να μιλήσω με τη φωνή του παιδιού μου, τη φωνή της Αναστασίας. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια. Νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, υπογράμμισε την διαχείριση που έγινε τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Είπε δηλαδή ότι είχαν βάλει τα προσωπικά αντικείμενα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, πήγαινε κάθε γονιός ή κάθε συγγενής, έβρισκε από μόνος του τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου του, τα έπαιρνε και έφευγε χωρίς παράδοση παραλαβή και χωρίς να εξεταστούν. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε, κατέθεσε πιο σωστά, ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα επικοινώνησε ένας αστυνομικός, ο οποίος του παρέδωσε στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Κατέθεσε λοιπόν το υπηρεσιακό τηλέφωνο και ζήτησε να διατάξει έρευνα πραγματογνωμοσύνη επί του κινητού τηλεφώνου. Αύριο, διέκοψε βεβαίως για αύριο η έδρα, η δίκη δηλαδή θα συνεχιστεί αύριο με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Κοντά μας είναι ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης στο Μεγάλο Γάδρο. Εκ νέου, Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου έχουμε 11 μαθητές τραυματισμένους, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζίους Μεζ στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν έπειτα αναφορά για πυροβολισμούς, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Ο ανήλικος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ συνελήφθησαν και οι 2 συγγενείς του, η συγκεκριμένα η μητέρα του και η γιαγιά του, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα για την υπόθεση και δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν. Τώρα, στην Ιαπωνία έχουμε 4 νεκρούς κοντά στο Τόκιο, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών γνωστοποίησε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας, όχι μόνο μια εβδομάδα, 20 μέρες, καθώς εθνική μια ομάδα του ποδοσφαίρου των άντρων μπαίνει στη μάχη του Nation League με αντιπάλους ισχυρούς και δυνατούς όπως η Σερβία.
1: Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν μας ακούει. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην τελευταία ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για την σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Συνελήφθη 36χρονο στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης, μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφαλείας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στην θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Συνελήφθη επαυτοφόρος 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5: Ο καιρός.
3: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. 9 με 10 ο Βαγγέλης και εγώ, και ο Θάνος θα είναι μαζί μας μέχρι τις 9. Πολύ πλούσια νομίζω η δισογραφία σήμερα, έτσι, η οποία είναι όλη, περιστρέφεται γύρω από τη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς, είναι το επίκεντρο η Νέα Υόρκη των εξελίξεων και των ζυμώσεων. Των ζυμώσεων που αφορούν και σε πολιτικό και σε πολεμικό συγκρουσιακό πεδίο, μέτωπο, αλλά και στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση σαφώς πρωταγωνιστεί σε όλες τις επαφές των ηγετών στο περιθώριο αλλά και στο πλαίσιο αυτό καθ' αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι θα είναι.
1: Πάντως άκουγα μία ανάλυση στο BBC, η οποία έλεγε το εξής, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η 81η, δεν έχει καμία σχέση με την 80η που είχε γίνει, γιατί αφενός τότε δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο γεωπολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ρευστό. Έχουμε εξελίξεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, σημαντικές εξελίξεις, και όλα βεβαίως επικεντρώνονται στην ενέργεια και στην πιθανή, μάλλον απίθανη θα πω εγώ, προσωπική μου γνώμη, συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το στενό του Ορμούζ, παιδιά.
2: Πάντως εγώ θα έλεγα, βλέποντας συνολικά το κάτρο εδώ και μια δεκαετία, έχουμε και παραπάνω την οικονομική κρίση, έτσι, την μεταναστευτική κρίση, έχουμε την πανδημία, την ιστορία της πανδημίας μας ισοπαίδωσε και κυριολεκτικά και ψυχολογικά, και έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Πόσες αλήθεια κρίσεις σωρευτικά μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα? Η μία κρίση μετά την άλλη.
1: Οι Κινέζοι λένε «Ο Θεός να μην σου δώσει όσα μπορείς να αντέξεις». Θα απαντήσω.
2: Εντάξει τώρα.
1: Και πραγματικά να, πόσα μπορεί να αντέξει μια ανθρωπότητα.
2: Να επικαλεστώ τα θεία, μπορώ να το κάνω με μεγάλη ευκολία.
1: Όχι,
2: το
1: δεν ξέρεις, τα θεία, είναι αλλά κοφή.

0: 54 δις, μιλάμε για τρελά λεφτά, και όλο αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων. Είναι μια πολιτική υψηλού ρίσκου, και διαρωτάται κανείς, χωρίς Γαλλία και Γερμανία, ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης και αν αυτό δεν είναι η χαρά του Πούτιν, έτσι.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να μας πουλήσει λίγο ελπίδα για τον Νοέμβρη, αν κατάλαβα καλά. Επανέλαβε για ακόμη μία φορά, γιατί το έχουμε ακούσει και πάλι από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, ότι με το που θα ολοκληρωθούν και οι ενδιάμεσες εκλογές, που σας άκουσα κιόλας στο μαγκαζίνο μας να λέτε πως προσπάθησε να τις απαξιώσει, ουσιαστικά να έρθει να χρυσώσει την διαφαινόμενη ήττα που θα υποστεί. Θα το κρατήσω.
0: Δεν αγχώνομαι,
1: το ερώτημα.
0: Ναι, δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη.
1: Σίγουρα
0: δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Πάντως προσπάθησε να πουλήσει ελπίδα ότι οι τιμές θα πέσουν στα τάρταρα και πολύ απότομα αμέσως μετά
0: και πιο
1: από τις κάτω
0: από το επίπεδο το προπολεμικό.
1: Ακριβώς.
2: Παιδιά, αυτό είναι ευχολόγιο, διότι οι τιμές δεν πέφτουν έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποια συμφωνία που να αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί το είπαμε και στο μαγκαζίνο, η επαναλειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να μεταφέρει maximum 5 με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν προπολέμου από το Ορμούς περνούσαν 150 πλοία, τα οποία μετέφεραν πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
1: Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή.
2: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και με ποια συμφωνία θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς? Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίπεινά του εάν σημειωθούν περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις, και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε ότι έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, να κάνω συμφωνία ή να το οδηγήσω στην κόλαση, και είπε ότι θα καθίσει να μιλήσει για μια συμφωνία με τους Ιρανούς εφόσον οι συνθήκες είναι σωστές. Και εμένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι μου λέει ότι θα πει ότι οι συνθήκες δεν ήταν αυτές τις οποίες περίμενα.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία θα διαβάσουν από τα σημερινά νέα. Δεν είναι καινούριο το στοιχείο αυτό, αλλά είναι σημαντικό, είναι εθνικό θέμα. Έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας μέσα σε 15 χρόνια. Από τις 148.000 γεννήσεις το 1980, είμαστε στις 67.000 γεννήσεις το 2024.
1: Υποδιπλάσιες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οριακά, αλλά υποδιπλάσιες.
0: Να πούμε ότι η τεκνοποίηση μετατίθεται ολοένα και αργότερα, πιο μεγάλες ηλικίες. Να πούμε επίσης ότι περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα, η μείωση ξεπερνά το 50%. Κάποιες άλλες περιοχές, τα νησιά, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένας εθνικός κίνδυνος αυτό που
2: είναι
0: βιώνουμε
2: πολύ παραγωγικό
0: και
2: αυτό
0: ζούμε.
2: Το
0: υπάρχουν
2: θέμα.
0: Πάρα πολλές εξηγήσεις, έχεις δίκιο Βαγγέλη, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα νούμερα αυτά.
1: Έχω δει σε ρεπορτάζ τηλεόραση πάντως, ακριβώς για το δημογραφικό, που ρωτούσανε νέα ζευγάρια γιατί δεν κάνετε παιδιά. Και ο βασικότερος λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν είναι το οικονομικό. Γιατί αν έχεις, καλά, αν έχεις ένα παιδί, πες θα τα δώσεις όλα σε αυτό το παιδί, θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Αν έχεις δύο ή τρία παιδιά όμως, εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, από το δημοτικό με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, γυμναστική, μπαλέτο, ένα σωρό δραστηριότητες, αθλητισμός.
0: Και ποια παιδεία επιλέγεις? Μπορεί να επιλέξεις ένα ιδιωτικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί
1: που θες 15 με 20.000 ευρώ
0: θέλεις να
1: χρόνο
0: δώσεις στο παιδί σου κάτι παραπάνω, πιθανότατα. Ναι. Έτσι, όπως
2: γιατί
0: το σκέπτε,
2: καταλαβαίνεις ότι στην περιοχή
0: εσύ
2: σου τα σχολεία θεωρούνται υποβαθμισμένα και θέλεις όντως να μην θες το παιδί σου σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το περιβάλλον, το σχολείο.
0: Υπάρχει ένταση, υπάρχει βία, ο γονιός φοβάται.
2: Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν γονείς που πραγματικά πιέζονται μαζί με γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς, προκειμένου να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Και να στείλουν το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί φοβούνται να το στείλουν στο σχολείο της γειτονιάς.
1: Πάντως, παιδιά, αυτό με το ιδιωτικό σχολείο είναι εν μέρη, εγώ τελείωσα ιδιωτικό σχολείο, είναι εν μέρη ένας μύθος. Όντως, μπορεί να έχεις καλύτερη εκπαίδευση, ενδεχομένως στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα, αλλά εάν το σχολείο της γειτονιάς είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο με καλούς καθηγητές, με τόσα λεφτά μπορούν τα παιδιά σου να μάθουν από Κινέζικα μέχρι Σουαχίλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τόσα πολλά χρήματα μπορείς να φροντίσεις για την παιδεία των παιδιών σου σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Τα ιδιωτικά σχολεία, αν μου επιτρέψω να ολοκληρώσω,
0: και
1: Θάνο, συγγνώμη, και κλείνω με αυτό, και την υγεία. Τα ιδιωτικά σχολεία, και ειδικά ορισμένα, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, έχουν μεγάλη σημασία για όταν αποφοιτήσεις. Διότι αν είσαι απόφοιτος του Χ συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου και πας να ζητήσεις κάποια δουλειά και κάποιος έχει καλύτερα προσόντα από σένα, αλλά ο προϊστάμενος ή εν πάση περιπτώσει αυτός θα σε προσλάβει, πήγαινε στο ίδιο σχολείο με σένα, είναι άγραφος νόμος ότι θα επιλέξει αυτόν που ήταν στο ίδιο σχολείο.
2: Εγώ που δεν έχω περάσει από ιδιωτικό σχολείο, θα σου πω και κάτι επιπλέον.
1: Βεβαίως.
2: Ότι μετράει πολύ και για τους ίδιους τους συμμαθητές, συμφοιτητές σου σε μια τέτοια ιδιωτική σχολή, σε ένα τέτοιο ιδιωτικό σχολείο, γιατί και αυτοί ενδεχομένως ως γόνοι πιο εύπορων οικογενειών κλπ. Ανέρχονται με διαφορετικό τρόπο και οι συμμαθητές που θα έχεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο πολύ καλού επίπεδου θα είναι επίσης μετά από κάποια χρόνια στο επαγγελματικό γίγνεσθε κάτι παραπάνω από ότι θα ήταν ενδεχομένως οι συμμαθητές σου σε ένα δημόσιο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ θα σας πω ότι
2: αυτό μου το έχει περιγράψει δηλαδή φίλος που έχει κάνει ακριβώς
0: και
2: αυτό.
0: Και δημόσιο σχολείο. Κάποια στιγμή πήγα και σε ιδιωτικό, σε ένα κολέγιο, μετά τη νομική βέβαια, μόλις τελείωσα τη νομική, σε μεγάλη ηλικία. Ομολογώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πήρα στοιχεία και κομμάτια της προσωπικότητάς μου και της, ας πούμε, μόρφωσής μου και από το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και από το ιδιωτικό. Αλλά να το πω πολύ απλά, είναι λίγο μαθηματικά. ανοίξεις ένα μισθό 1.200 ευρώ, έτσι, και δίνεις ενίκιο 700 ή 500, εντάξει 500 δεν ξέρω ακριβώς τι νοικιάζεις πια, αλλά λέμε τώρα, και σε τι κατάσταση, έχει και αυτό σημασία, σωστά, ποιότητα ζωής και πού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα για την μόρφωση του παιδιού και για την υγεία του παιδιού, γιατί να πω και κάτι, η δημόσια υγεία είναι σημαντικό το ΕΣΥ και καλώς υπάρχει, αλλά είναι και δικαίωμα του πολίτη, του πατέρα, του γονιού, να επιλέξει να έχει και τον προσωπικό του γιατρό, για παράδειγμα. Να εμπιστεύεται περισσότερο ένα γνωστό του, ένα φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν σπουδάσει μαζί. Δηλαδή, αυτό το δικαίωμα εγώ σε μια ελεύθερη, φιλελεύθερη κοινωνία το αναγνωρίζω. Και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική παιδεία και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική υγεία. Αυτό όμως έχει κόστος. Τεράστιο κόστος.
2: Πάντως, ναι, να το κλείσουμε το θέμα του σχολείου. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε όλοι και να προβληματιστούμε γι' αυτό, γιατί το μέλλον μας είναι δυσίωνο, είναι κυριολεκτικά δυσίωνο. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο κινήτρων για τα νέα ζευγάρια, αλλά όταν το νέο ζευγάρι φοβάται να κάνει την κίνηση αυτή, φοβάται να τεκνοποιήσει γιατί θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, φαίνεται προφανώς ότι δεν υπάρχουν αυτά τα οποία δίδονται ως κίνητρα για να λάβει ένας νέος την απόφαση.
0: Το οικονομικό είναι το βασικό.
2: Είναι Βαγγέλη, το Α και το Ω. Να σου πω όμως κάτι, αυτό που λένε οι παλιότεροι, ποιο είναι.
0: Είναι σημαντικός και αυτός.
2: Ναι, αυτό που λένε οι παλιότεροι όταν το ακούνε αυτό όμως, ποιο είναι? Ότι και εμείς δεν είχαμε λεφτά, αλλά κάναμε 2 και 3 παιδιά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει
1: επίσης,
2: και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες, έτσι, και τα θέλω μας, έτσι, και οι ανάγκες μας, ίσως.
0: Ας δούμε λίγο και τη χειραφέτηση της γυναίκας.
2: Ναι, η οποία εργάζεται, δεν είναι στο σπίτι.
0: Η οποία εργάζεται, έχει τη ζωή της, έχει το πορτοφόλι της, έχει την καριέρα της. Θέλει να ολοκληρώσει αυτή την καριέρα, γι' αυτό και πολλές γυναίκες αποφασίζουν
1: μετά τα 35.
0: Να τεκνοποιήσουν ακόμα και μετά τα 40, Δημήτρη.
2: Και γι' αυτό και μαθαίνουμε για τράπεζες οαρίων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από κάποιες γυναίκες καριέρας, οι οποίες βλέπουν κάποια στιγμή τα χρόνια να περνούν και να έχοντας αφοσιωθεί στην καριέρα τους, να μην έχουν προχωρήσει σε τεκνοποίηση και αρχίζουν και ανησυχούν και προβαίνουν σε αυτήν την διαδικασία, στην κατάψυξη οαρίων.
0: Αν μου επιτρέπεις, όλο αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Αυτό που ανοίγεις,
2: αλλά το ακούμε όλο και πιο τακτικά.
0: Προφανώς. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει και σκοτεινά σημεία, πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να θίξω, αλλά όντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή δημοσιογραφικά να ερευνήσει κανείς όλο αυτό το story της τεκνοποίησης με τον τρόπο που είπε ο Βαγγέλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω αν να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη την συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής. Την καταβολή 7.726.100 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο για 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Πολίτικου να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Liberty News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή, το Θάνος Χιαφάκα
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί και θα πάμε να δούμε μια υπόθεση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και μας έχει συνταράξει. Άλλη μια γυναικοκτονία και απολογείται την Πέμπτη ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Θέλω κατευθείαν να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη το Σιώμο, για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και στους τρεις. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη της στιγμής. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η νεκροψία νεκροτομή στην Νεκροδικαστική Υπηρεσία Ηπείρου από τον νεκροδικαστή τον κύριο Γιάννη Αηδιατίδη. Τι έδειξε τώρα η ιατροδικαστική εξέταση? Η 25χρονη Πινελόπη δέχτηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο σε κέρια σημεία του σώματός της. Καθοριστικά όμως για το θάνατό της αποδείχτηκαν τα δύο βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχύλου, στο λαιμό δηλαδή, τα οποία επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα. Η αγριότητα και η σφοδρότητα της επίθεσης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της αποτυπώνεται σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα 7 τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της άτυχης κοπέλας.
1: Ισόπλατα δηλαδή, Βασίλη.
2: 7 τραύματα, ακριβώς Βαγγέλη, 7 τραύματα στην πλάτη, τα οποία προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, δηλαδή το μαχαίρι από το πίσω τμήμα του σώματος βρήκανε και χτύπησαν ζωτικά όργανα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αν δεν υπήρχε όμως το τραύμα στο λαιμό, η κοπέλα είχε ελπίδες να ζήσει, ήταν αντιμετωπίσιμα σύμφωνα με ιατρική πηγή τα τραύματα που έφερε σε ζωτικά όργανα, και αν άμεσα μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική. Ωστόσο, τα τραύματα δείχνουν το μένος του δράστη, το μίσος που είχε, και μετά από ό,τι έπραξε, να θυμίσω ότι την Κυριακή το βράδυ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι μαζί με την πρώην σύντροφό του δέχτηκε στο κιόσκι, στο παραλίμνιο τμήμα, το παραθαλάσσιο τμήμα της Ιγουμενίτσας, στον ποδηλατόδρομο, επίθεση από 4 αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, οι οποίοι χτύπησαν την κοπέλα του, την μαχαίρωσαν και στη συνέχεια μαχαίρωσαν και τον ίδιον. Όμως, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Φιλιατών και λίγη ώρα αργότερα, οι έμπειροι αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Πρωτείας κατάφεραν πολύ γρήγορα να εξιχνιάσουν την υπόθεση και ο ίδιος να ομολογήσει την πράξη του. Θόλωσε, είπε στους αστυνομικούς, και πάνω στη νευρικότητα της στιγμής και στα νεύρα που ανέπτυξε, έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και προέβη σε αυτά τα βία και θανάσιμα χτυπήματα. Να σας πω ότι ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι την Ιγουμενίτσα, έχοντας μαζί του αυτόν τον μοιραίο σουγιά που έκοψε το νήμα ζωής της 25χρονης Πινελόπης, της βιολόγου που δούλευε, εργαζόταν στην περιοχή και έκανε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να ξεκινήσει νέες σπουδές, να παρακολουθήσει νέο μεταπτυχιακό, αλλά δεν τα κατάφερε η κοπέλα. Δυστυχώς η μοίρα της ήταν αυτή. Την Πέμπτη απολογείται το πρωί ο κατηγορούμενος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών με ισχυρή αστυνομική δύναμη, φέρει 2 τραύματα στο θώρακα, το ένα από αυτά είναι βαθύ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και γι' αυτό και η νοσηλεία του μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε ή λόγω πάθους ή για να καλύψει και να θολώσει τα νερά, θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί θα πιστέψουν το αφήγημά του ότι έπεσε θύμα επίθεσης.
3: Υπάρχει ένα πελώριο γιατί έχει απαντηθεί μέσα σε αυτό τον παραλογισμό και
1: από κάποιες μαρτυρίες ή
3: τη φρίκη που
1: προσώπων
3: μας περιγράφεις, Βασίλη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι πρόσταγε χρήματα η κοπέλα σε αυτόν. Κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν το αντίθετο, ότι ο ίδιος ο 27χρονος χρωστούσε χρήματα 2.000 ευρώ, 1.900 ευρώ για την ακρίβεια, στην κοπέλα. Αυτό μένει να αποδειχτεί από τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα θα μιλήσουν ποιες ήταν οι συνομιλίες στο τελευταίο διάστημα, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, τα μηνύματα που ανταλλάσσαν μεταξύ τους, και αν προκύπτει οικονομικό κίνητρο σε όλη αυτή την έκβαση της υπόθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα 25χρονη να χάσει τη ζωή της ή ήταν το πάθος της απόρριψης, δεδομένου ότι η 25χρονη κοπέλα του είχε ζητήσει και είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Παρόλα αυτά ο 27χρονος ερχόταν στην Ιγουμενίτσα και προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με την άτυχη κοπέλα.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παιδιά, είναι φοβερά τα στοιχεία. Και είναι, Δημήτρη, μας ελήγησε συνολικά τα στατιστικά.
0: Είναι η 10η γυναικοκτονία φέτος. Και επίσης αυτό το οποίο με εξοργίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι θόλωσα, λέει. Και επειδή θόλωσα, τη σκότωσα. Μα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Και δυστυχώς δεν μπορεί και να το προβλέψει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή το περιβάλλον, το συγγενικό μπορεί να μην έχει δώσει τις πληροφορίες, να έχει δεχθεί απειλές παλιότερα πολλές και να έχουν περάσει
3: στον τόπο. Την άλλη κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως. Όπου της είπε ο αστυνομικός, τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Εντάξει. Κάπως πρέπει να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες όμως. Δεν γίνεται να έχουμε 10 γυναικοκτονίες από την αρχή του χρόνου, διότι κατά αναλογία θα έχουμε 20 στο τέλος του χρόνου.
3: Το θέμα είναι, παιδιά, γιατί και γυρνάω
0: γιατί,
3: πίσω.
0: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι, συγγνώμη, Θάνο, λόγω οργής το λέω, δεν αποδέχονται την απόρριψη.
3: Περίμενε λίγο. Θέλω να γυρίσω σε μια ταινία, σε ένα σύριαλ, τι ήταν του Netflix, το Adolescence. Το θυμάστε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Για την ανδρόσφαιρα, τη λεγόμενη ανδρόσφαιρα. Υπάρχει στο διαδίκτυο γενικότερα μια τοξική διαδικτυακή κουλτούρα. Και μια συναισθηματική αποτυχία ενός αγοριού μπορεί να μετατραπεί σε μια αποστροφή και σε ένα μίσος για το αντίθετο φύλο, το οποίο μπορεί να γίνει σημαία, μπορεί να γίνει ιδεολογία αυτό το μίσος εναντίον των κοριτσιών και εναντίον της γυναίκας. Και είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Φοβάμαι ότι είμαστε.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά από τις οικογένειες.
3: Ναι, τώρα αν θεωρεί ο μπαμπάς και η μαμά ότι στο παιδί πρέπει να δώσουν το σύνθημα ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και η γυναίκα είναι υπό.
1: Και εσύ είσαι πάνω απ' όλα, ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να είναι το επίκεντρο του κόσμου μέσα στο σπίτι του και να μην χωρά όχι σε κανένα από τα θέλω του, πώς θα βγει στην κοινωνία μετά, να μπει στη ζωή, να κοινωνικοποιηθεί και να κάνει μια σχέση κάνοντας παραχωρήσεις όπως κάθε σχέση επιβάλλει,
3: και να δει μια ίση αντιμετώπιση σε σχέση με το άλλο πρόσωπο, αλλά το άλλο φίλο. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι ότι είμαστε στον αντίποδα της μεγάλης ελευθερίας και χειραφέτησης των δεκαετιών του 60 και του 70. Έχουμε μια σημαντική υποχώρηση στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν τμήματα των ανδρών και των παιδιών και των νεαρών παιδιών που βλέπουν την γυναίκα σε μια διαφορετική θέση από αυτή του άντρα. Υποδεέστερη, πιο χαμηλά, απαξιωμένη. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τη μουσική που πολλές φορές ακούμε σε σχέση με τα νεαρά άτομα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στον αντίποδα, ας πούμε, του έργου που έκανε η Simone de Beauvoir. Είμαστε στην διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα τμήμα των ανδρών την γυναίκα σήμερα, και κυρίως των νεαρών ανδρών, που δεν μπορεί να χωνέψει αυτό που είπε ο Δημήτρης, την απόρριψη. Και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Να σας πω μερικά σοκαριστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Mm. Κάθε βράδυ πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα από αντίστοιχες βέβαια καταγγελίες. Μέσα στο 2025 έγιναν σχεδόν 35.000 συλλήψεις για αυτό το λόγο. 14 με 15.000 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Περίπου 30 με 35% των δραστών είναι υπότροποι, παιδιά. Δηλαδή το έκαναν και το ξαναέκαναν. Και είναι νομίζω αυτό που κάποιοι έμπειροι ψυχολόγοι λένε, ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το χέρι του θα το ξανακάνει.
3: Πάντως εμείς είχαμε την ρομαντική αντίληψη ότι μια γυναίκα, φαντάζομαι και εσύ Δημήτρη, που είσαι λίγο μεγαλύτερος, δεν την χτυπάς ούτε με λουλούδι.
0: Ούτε με τριαντάφυλλο.
1: Είμαστε αυτής της λογικής.
3: Ούτε με τριαντάφυλλο. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτής της σκοπής.
3: Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ σε καμία περίπτωση, κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι θα μπορούσα να σηκώσω το χέρι πάνω σε μια γυναίκα. Ποτέ δεν το έχω διανοηθεί αυτό το πράγμα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους και είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης το περίφημο, δηλαδή κάποια στιγμή και μετά θεωρούν ότι αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο νόμος, έτσι πρέπει να συνεχίσουν την ζωή τους και να τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους.
3: Κάποιες γενιές της δεκαετίας του 40 και του 50 μεγάλωσαν έτσι.
1: Το θεωρούσαν φυσικό.
3: Ήταν η κανονικότητά τους, το ξέρεις.
0: Ναι, έρχονταν ο άντρας στο σπίτι να σου φέρω τις παντόφλες, το φαΐ.
3: Να ρίξω και λίγο ξύλο στη γυναίκα.
0: Ναι,
3: αλλά το θέμα είναι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά με τους υπότροπους πρέπει κάποια στιγμή, όταν το κάνει ήδη μια φορά κάποιος, να τον προλάβουν.
1: Είναι υπότροπος από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και πρέπει να τον προλάβουν αυτό.
1: Και το ξαναέκανε. Συνελήφθη και ξανασυνελήφθη.
3: Λέει ένας φίλος, οι άντρες δηλαδή δεν τρώνε ξύλο. Ενδέχεται. Υπάρχουν, έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία
0: αυτό
3: αυτή.
0: Αυτό τώρα, δηλαδή, οι άντρες δεν τρώνε ξύλο.
3: Και δεν πάει μία σου και μία μου, δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Μπορεί να πάει. Το bullying
0: αν
3: γενικότερα,
0: η γυναίκα σου έχει μαύρη ζώνη, προφανώς θα φας ξύλο, αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική.
3: Το bullying
0: αυτή
3: μπορεί να υπάρχει. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό σε μια έτσι, σχέση.
0: Είτε ερωτική, είτε οικογενειακή,
3: δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Το σύνηθες είναι το άλλο, δυστυχώς.
0: Πρώτα απ' όλα, ο άντρας έχει πολύ μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τη γυναίκα. Αυτό λέω και κλείνω.

0: Ξέρεις, επειδή έχει ανάψει και εδώ μεταξύ μας αυτή η συζήτηση για τα δύο φύλλα και την συμβίωση, γενικότερα θέλω να πω ότι η τέχνη, η συμβίωση πια είναι η μεγαλύτερη τέχνη του κόσμου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συμβιώνεις, κυρίως όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικές αρχές, διαφορετικές αξίες, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, ο καθένας έχει τον εγωισμό του, έχει τα πιστεύω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμβίωση, είναι μοναδική τέχνη, επαναλαμβάνω, και για να μείνεις με τον άνθρωπό σου απαιτούνται αμοιβές υποχωρήσεις. Διαφορετικά το τεινάζεις στον αέρα. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι αυτό που έκανε ο Αντωνάκης. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Okay. Ξαναγύρισε όμως.
0: Και ξαναγύρισε, και όχι μόνο ξαναγύρισε. Πώς ξαναγύρισε.
1: Έχοντας το μετανιώσει πικρά, έτσι.
0: Αλλά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λες, okay, σηκώνομαι και φεύγω και βροντάω την πόρτα. Θα μου πεις, δεν το έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Και γι' αυτό το λέω. Επειδή το ξέρω. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσεις. Το δύσκολο είναι να δώσεις τη μάχη σου για να μείνεις. Όχι για να φύγεις. Πάντως, το εύκολο είναι να φύγεις.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Τάνο, και προς επίρρωση έχω ένα φίλο ψυχολόγο, ο οποίος είναι και σύμβουλος γάμου. Όχι στο δικό μου το γάμο, δόξα τω Θεώ. Απλώς μου εξήγησε το εξής.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη διευκρίνηση?
3: Μην τυχόν και το την πες.
2: Γιατί θα γυρίσω και μπορώ να φάω κανένα πλάστη στο κεφάλι, όπως και εσύ. Οπότε άστο καλύτερα, μην το.
0: Υπάρχει ακόμα ο πλάστης στο κεφάλι.
2: Βέβαια, όποιος ανοίγει φύλλο έχει και πλάστη. Λοιπόν, η μαγική λέξη για να επανέλθω.
0: Θα σου δώσω μια συμβουλή.
2: Δεν θα με αφήσεις να το πω, καλά, πες
0: θα σου δώσω σύμβουλη. Μια συμβουλή. Ναι. Να ξέρεις ότι το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή. Όταν ακούς τη γυναίκα να βαράει τα τσετζερέδια στον εροχήτη, πολύ δυνατά, ναι. Να ξέρεις ότι αυτά.
2: Έρχεται καταιγίδα.
0: Όχι, έρχεται απλώς καταιγίδα. Αυτά τα τσετζερέδια κανονικά θα έπρεπε να έρθουν στο κεφάλι σου.
2: Αχα.
0: Και γενικώς χρειάζεται να είσαι επιφυλακτικός και προσοχή. Όταν ακούς θορύβους δυνατούς από τη γυναίκα σου, να κλείνει δυνατά την πόρτα, να κλείνει δυνατά το ψυγείο, να χτυπάει, ξέρω εγώ, τον εροχήτη, τα πιάτα κάτω,
2: ναι, την ώρα που
0: τα πλένει
1: κανείς, μέσα σου, όχ.
0: Τότε εκείνη την ώρα θα πρέπει να διαισθανθείς ότι κάτι βράζει και ότι σου έρχεται.
2: Η μαγική λέξη πάντως που μου είπε ξανά για να επανέλθω στον ψυχολόγο είναι συμβιβασμός. Είσαι το σημείο Α, είναι το σημείο Β και προσπαθείτε και οι δύο να έχετε μία σύγκληση για να φτάσετε στη μέση αυτής της γραμμής.
3: Δεν πολύ είναι εύκολο. Σωστό αυτό. Δεν ξέρεις γιατί εύκολο. Δεν είναι εύκολο επιπλέον. Ένας λόγος επιπλέον που δεν είναι στις μέρες μας εύκολο, νομίζω,
2: γιατί,
3: παιδιά. Γιατί αποφασίζεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να συμβιώσεις κάποια στιγμή και όσο περνούν τα χρόνια και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να συμβιβαστούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές.
3: Είναι συνυφασμένο
0: εποχές,
3: και με το δημογραφικό αυτό.
0: Πολύ άγριες εποχές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του στην εργασία του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στην επιστροφή του. Δηλαδή, μόνο και μόνο μια διαδρομή από το σπίτι στην εργασία και από την εργασία στο σπίτι, τα νεύρα πραγματικά γίνονται τσατάλια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε, αλλά βγαίνει στο σπίτι. Ο ένας έχει τα δικά του, ο άλλος έχει τα δικά του. Και η έκρηξη δεν αργεί να έρθει. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, συμφωνώ Δημήτρη μου, έτσι πρέπει να είναι ο συμβιβασμός. Αλλά δεν είναι εύκολο όταν πραγματικά είσαι στη δουλειά εξοργισμένος, θυμωμένος, στεναχωρημένος. Δεν μπορείς εύκολα να το κρατήσεις αυτό και να το αφήσεις απ' έξω.
3: Αν είσαι 25, 30, 35, είναι πολύ πιο εύκολο από όταν είσαι 40, 45, 50.
2: Ναι, επίσης γιατί υπάρχει και το άλλος παράγοντας. Ότι όταν παντρευτήκαμε, ας πούμε, στα 25, στα 30, λέω εγώ μια ηλικία τώρα, ήμασταν εντελώς άλλοι άνθρωποι από αυτό που είμαστε στα 50, στα 55, στα 60. Έτσι έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας μας. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όμως μπορεί να αντιτάξεις το επιχείρημα της ομογενοποίησης. Μου έλεγε μια φίλη έτσι μεγάλης, ας πούμε, ηλικίας, που ήταν με τον άντρα της πάνω από 30 χρόνια, ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει ομογενοποίηση. Δηλαδή οι απόψεις, η μία διαχέεται στην άλλη. Οι απόψεις του Δημήτρη, ξέρω εγώ, είναι σχεδόν ταυτόσιμες με τις απόψεις της Μαρίας.
2: Ναι.
0: Ή και της Μαρίας με τις απόψεις του Δημήτρη. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομογενοποίηση. Είστε σχεδόν ένα πράγμα, ενώ δεν είστε, αλλά προκύπτει σαν ένα πράγμα με τα χρόνια.
2: Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα συντροφικότητας και κατά πόσον είναι καλή η σχέση, βέβαια, να πούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και... ως περίπτωση.
3: Μάλιστα.
2: Δύσκολο είναι... πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις.
3: Είναι ό,τι δύσκολο, πιο δύσκολο πράγμα, όπως και να το κάνουμε.
2: Και όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσαμε.
0: Και η επικοινωνία είναι δύσκολη, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην επικοινωνία.

0: κάνω που έχω να πω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης και εκτός αέρα και στον αέρα, ότι οι Δημήτρη πρέπει να είμαστε καλοί ομιλητές στις σχέσεις μας, αλλά και καλοί ομιλητές, αλλά και καλοί ακροατές. Και νομίζω ότι το θέμα
1: το
0: δεύτερο
1: σπανίζει.
0: Συνήθως λέμε τον πόνο μας, λέμε αυτό που θέλουμε και αρνούμαστε να ακούσουμε τον άλλον ή τα προβλήματα του άλλου. Ή και όταν τον ακούμε σαν θόρυβο.
1: Αλλά έχουμε την απέτηση άλλοι να μας ακούνε.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι ένας εγωισμός που υπάρχει πάρα πολλές φορές στη σχέση. Συνήθως δεν είμαστε καλοί ακροατές και ακροάτριες. Συνήθως. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Πώς ήταν τα πράγματα στη δουλειά, πώς πέρασα στην εργασία μου, πώς ήταν η σχέση μου με το διευθυντή μου.
2: Είναι κάτι
0: όλα αυτά.
2: Που δεν το έκανα ποτέ στο σπίτι μου. Δεν πήγαινα ποτέ τα της δουλειάς μου στο σπίτι. Ούτε όταν έμενα ακόμη μικρός με τους γονείς
0: μου. Εσύ γενικώς έχεις ένα καλό. Δεν γκρινιάζεις. Εμείς οι δύο γκρινιάζουμε. Και εγώ και ο Δημήτρης.
2: Γκρινιάζεις εσύ και ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης γκρινιάζει πιο πολύ, εγώ λιγότερο, εσύ καθόλου. Εγώ πρέπει να το πω εδώ.
1: Έτσι κολλάνε οι ρετσινιές. Για πάμε.
0: Δεν θεωρείς τον εαυτό σου γκρινιάζει, Δημήτρη.
1: Εξαρτάται.
0: Όχι, εξαρτάται.
1: Όχι, είναι θέμα ημερών, είναι θέμα διάθεσης. Ναι, ορισμένες φορές μπορώ να γκρινιάζω. Είναι με τις μέρες μου.
0: Ωραία. Πρέπει να βρω τη μέρα που. Δεν γκρινιάζεις.
1: Και εγώ πρέπει να βρω τη μέρα που δεν θα γκρινιάζεις εσύ. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ
1: το. Αγάπα το φίλο σου
0: και με τα ελαττώματά του.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το δέχομαι ότι μερικές φορές έτσι είμαι λίγο παραπονιάρης και στις σχέσεις μου και στα επαγγελματικά μου. Αλλά προσπαθώ να το ισορροπώ. Είναι μια άσκηση και αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε καλοί ακροατές, να ακούμε τους άλλους. Και όχι μόλις πάει ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του, να πει εντάξει, οκ, okay, μια χαρά είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι εσύ και να φεύγεις.
2: Τι να πω κι εγώ που μου συμβαίνει αυτό.
0: Καλά, έτσι, αυτό
2: εκεί που πας να πεις το πρόβλημά σου, εσύ τώρα. Να πω κι εγώ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Ξεκινάς και ισχύει παντού, έτσι. Ισχύει στα ερωτικά, ισχύει και στις φιλικές σχέσεις, ισχύει και στα επαγγελματικά. Πας να πεις εγώ που πάω και υποφέρω και που κάνω και που ράνω. Πριν περάσουν 5 δεύτερα. Και εγώ όμως.
2: Λοιπόν, ο Θάνος Σιμέκας που είναι στον ήχο μας λέει ότι θα αρχίσει και γκρινιάζει γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Μεγάλη συζήτηση. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ από μένα.
2: Συνεχίζουμε εμείς με τον Δημήτρη Φαναριώτη στη συνέχεια.
1: Και το Βάγγελο Σάκη.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυρίουχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ratcliffe στην ανακοίνωσή του. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τους ήχους ρυθμίζει, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου.
0: Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε η Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ακριβώς, και η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως βεβαίως και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Καλό φθινόπωρο καταρχάς να πούμε.
0: Καλό φθινόπωρο, αν και θέλουμε να κρατήσουμε μέσα μας το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Θα ξανάρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένω, ακριβώς. Περιμένω πότε θα ξαναπάω να κάνω μπανάκι.
1: Βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό να το κρατάμε το καλοκαίρι και για ψυχολογικούς λόγους.
1: Μα κρατάει και μόνο το καλοκαίρι. Ξέρεις, και μου έλεγε ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής Κολυδάς για την θερμοσορευτική.
0: Ο Θοδωρής Κολυδάς.
1: Προεδιευθυντής ΕΜΗ. Ότι η θερμοσορευτική ικανότητα της θάλασσας κρατάει τα νερά ζεστά τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Για να καταλάβουμε, το καλοκαίρι η θάλασσα έχει 24-26 βαθμούς ανάλογα με το που θα κάνουμε μπάνιο, ριχά, η βαθιά κτλ. Η δύσκολη περίοδος για να μπει κανείς στο νερό, που έχει 14, 15 και 16 βαθμούς, δηλαδή είναι κρύα τα νερά, είναι Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλιο. Αυτό, μέχρι το Νοέμβριο, εφόσον έχει 20 βαθμούς έξω και δεν λισομανάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει στη ζεστή ακόμα θαλασσούλα.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα πάντως, εγώ δεν είμαι χειμερινός κολυμβητής, αλλά την πιο παγωμένη θάλασσα τη θυμάμαι στις Κυκλάδες, στην Πάρο, αρχές Ιουνίου, με πάρα πολύ καλό καιρό, που είπαμε θα κάνουμε οπωσδήποτε μπάνιο, και τότε θυμάμαι ότι έχω νιώσει
1: κοκαλώσατε.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα. Ναι, αρχές Ιουνίου στις Κυκλάδες.
1: Πού στην Πάρο, θυμάσαι?
0: Στις
1: μοναστήρι, στις Κολυμπήθρες.
0: Όχι.
1: Νάουσα.
0: Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
0: Στη Σάντα Μαρία.
1: Φυσάει εκεί. Κρύο νερό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού, Βαγγέλη, ήταν η πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Είχαμε μόνο μέχρι το απόγευμα 25.000 κεραυνούς. Και γι' αυτό είχαμε, νομίζω, και τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στην Κέρκυρα. Δεν μπαίνουμε, το λένε όλοι, δεν μπαίνουμε ποτέ στο νερό. Αν ψιλοβρέχει, ας μπούμε. Αν έχει όμως καταιγίδες, επειδή το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Έτσι και μας χτυπήσει ένας κεραυνός, μάλλον θα χάσουμε τη ζωή μας. Είναι τραγικό. Θα έχουμε πάντως φθινοπορεινές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, οι ισχυροί πυρήνες καταιγίδων εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Ενώ και στην Αττική είχαμε προβλήματα κατά τόπους. Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο ακόμα και αυτή η έντονη μπορούλα ήταν αρκετή για να δημιουργηθούν.
0: Κάλεσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, συμφόρηση, έτσι, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Στην Λιούπολη, όπως είπαμε, ήταν η γυναίκα η οποία δέχθηκε τον κεραυνό σε πολύ κοντινό σημείο, κατέρευσε, την επανέφεραν ευτυχώς με κάρπα και νοσηλεύεται. Είχαμε όμως και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε την ζωή του στην Ρόδο. Επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές οι οποίοι έκαναν το αγαπημένο τους χόμπι. Γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα, δυστυχώς. Αλλά είχαμε και πολλά ζητήματα. Εγώ την ώρα που ερχόμουν έβλεπα στο δρόμο κάθε τόσο μικροατυχήματα από αυτοκίνητα τα οποία γλίστρησαν, γιατί οι δρόμοι είχαν καιρό να δεχθούν βροχή, είχαν καιρό να δεχθούν νερό για να καθαρίσουν και δεν είχε προλάβει ακόμη να βρέξει έντονα για να καθαρίσουν οι δρόμοι, και δυστυχώς γλιστρούσε πολύ. Γλιστρούσαν τα αυτοκίνητα λοιπόν, και κάποιοι οι οποίοι δεν το προέβλεψαν για να προσαρμόσουν και την ταχύτητά τους στις συνθήκες του δρόμου, δυστυχώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα.
1: Πάντως, μια και μίλησε για αυτοκίνητα και για το ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, να πούμε ότι όσοι δεν έχετε αλλάξει λάστιχα και είναι

0: μπορεί να πάει σε ένα μέτρο νερό. Τι καλύτερο να κυκλοφορεί στην Αττική και να είναι όλα μποδιλιαρισμένα και σένα να μην σε νοιάζει, να μπορεί να πα μέχρι στο ένα μέτρο νερό.
1: Κοίταξε, ακόμη και αν είναι όλα μποτιλιαρισμένα, ακόμη και με αυτό το τζιπ, δεν νομίζω ότι θα πα πολύ μακριά.
0: Ναι, αλόγω τη μποτιλιάρισμα
1: από πάνω από το αυτοκίνητο δεν περνάει.
0: Όχι. Αλλά αν περάσει σε μια ανισόπεδη που από κάτω έχει γίνει λίμνη και είναι 50, 60, 70 πόντου στο νερό, εκεί μπορεί να περάσει και να μην μείνει, γιατί το έχω πάθει με αυτοκίνητο αυτό παλιά.
1: Αν λοιπόν πάρει τέτοιο τζιπ, θα ψάχνει για ανισόπεδε
0: που έχουν πλημμυρίσει. Θα σε παίρνω μαζί και βόλτα να το βλέπεις, να το ευχαριστιέσαι.
1: Λοιπόν, επειδή όμως μιλήσαμε για τροχέα, είχαμε έναν οδηγό γουρούνας στον πλακιά του Ρεθύμνου, ο οποίος ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη το όχημα και είχε τραγική κατάληξη δυστυχώς, καθώς έχασε την ζωή του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, είναι νεκρός. Έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής εκεί σε μια προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν, ανασύρθηκε, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις γουρούνες, κυρίως στα τουριστικά μέρη.
0: Έτσι.
1: Και επειδή έτυχε να βρεθώ με αφορμή μια υποχρέωση στις Κυκλάδες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολλές οι γουρούνες οι οποίες κυκλοφορούσαν και ήταν ελάχιστες αυτές που κυκλοφορούσαν με κράνος. Ναι. Είσαι εκτεθειμένος, είσαι πάνω σε ένα ανοιχτό όχημα, είσαι εκτεθειμένος.
0: Ουσιαστικά σε ένα μηχανάκι.
1: Είναι ακριβώς. Διατρέχεις τον ίδιο κίνδυνο με το μηχανάκι και έχεις και έναν επιπλέον, Δημήτρη. Έχεις το καλό μέν ότι δεν έχεις ισορροπία και μπορεί να πέσεις χάνοντας την ισορροπία ή αν γλιστρήσεις κλπ. Αλλά είσαι παντελώς εκτεθειμένος και επιπλέον μπορεί, αν τελαπάρει η γουρούνα, κάποιο μυγάκι, τι σε κυνηγάει,
0: κουνούπι.
1: Κουνούπι. Αν τελαπάρει, μπορεί να σε πλακώσει κιόλας, ναι. Όπως έχει συμβεί σε πολλούς οδηγούς. Και στα νησιά, κυρίως στα νησιά μας και τις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί έρχονται πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν εύκολα για εκείνους.
0: Με ένα διαβατήριο. Δεν έχουν καν δίπλωμα.
1: Μια γουρούνα. Δεν ξέρω, και χωρίς δίπλωμα μπορούν να νοικιάσουν γουρούνα.
0: Βεβαίως. Ο ξένος, ναι. Ο Έλληνας πρέπει να έχει δίπλωμα. Διότι στο βωμό
1: του κέρδους.
0: Αν
1: δεν έχεις δίπλωμα, πώς θα βγεις στο δρόμο.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο δρόμο.
1: Τι οδική συμπεριφορά θα επιδείξεις αν δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχεις περάσει σήματα να τα γνωρίζεις, δεν έχεις περάσει τη βασική εκπαίδευση ενός οδηγού. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα μικροκινητικότητα.
0: Ναι, και για τη μικροκινητικότητα.
1: Τα πατίνια.
0: Γιατί,
1: και
0: το άλλο που, δεν που δίνουν jet ski, το έχω δει χιλιάδες φορές. Και κυρίως έχω δει Εγγλέζους οι οποίοι έτσι τα πίνουν λίγο παραπάνω από τους άλλους λαούς και είναι πολλές φορές μεθυσμένοι. Έχω δει άνθρωπο, τουρίστα με jet ski, να περνάει τις σημαδούρες, να μπαίνει εκεί που είναι υλοόμενοι και να τρέχει με 40-45 μίλια όσο πήγαινε το jet ski εκεί. Φέρουν ευθύνη αυτοί που τα νοικιάζουν, διότι δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα jet ski χωρίς άδεια ταχύπλοου, ούτε μπορεί να νοικιάζεις μια γουρούνα ή μια μηχανή 250-500 πάλι χωρίς δίπλωμα με ένα διαβατήριο. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να παρέμβουν οι αρχές και να τους τιμωρήσουν αυστηρά όλους αυτούς που, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο αυτού που νοικιάζει το μέσο, αλλά και των υπολείπων πεζών, οδηγών κτλ. Εντάξει. Κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα.
1: Εμένα πάντως μου ζήτησαν κανονικά το δίπλωμά μου όταν χρειάστηκε τώρα να νοικιάσω μεταφορικό μέσο. Και όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους τουρίστες. Και με τις γουρούνες είναι επικίνδυνο, γιατί λειτουργούν λίγο σαν να έχουν αυτοκίνητο. Όμως είναι εύκολο να αντελαπάρει.
0: Η γουρούνα τουμπάρει πολύ εύκολα γιατί έχει ψηλό κέντρο βάρους.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, δεύτερον, οι γουρούνες που νοικιάζουν, υπάρχουν κάποιες μικρές που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 250 κυβικά, οι οποίες δεν πάνε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και γουρούνες που φτάνουν τα 500, τα 750 κυβικά και εκεί πλέον έχεις πάρα πολλά γκάζια στο χέρι σου και κανέναν τρόπο να μπορέσεις να ελέγξεις αυτό το οποίο οδηγάς.
1: Και υπήρχαν και πολλά μπάγκι. Αυτά τα οχήματα, τα
0: με τα roll bar, ακριβώς.
1: Πολλά τέτοια νοικιάρικα. Και περιέργως εκεί μέσα είδαν να κάθονται κάποιοι και να φοράνε και κράνος.
0: Τι λες.
1: Δηλαδή.
0: Ήταν σοβαροί αυτοί.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν γελοί.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 και θα ήθελα με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου απίφθινε και την ομιλία του με όλα όσα αναλύσαμε και νωρίτερα και στην εκπομπή μας αλλά και στο μαγκαζίνο το αναλυτικό μας που προηγήθηκε με τον Θάνο Σιαφάκα, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά δίκτυα.
1: Ναι, και δεν είναι τωρινός, αλλά αυτή είναι η τελευταία μάχη η οποία εδόθη, όπου αποφάσισε ο κύριος Τραμπ να κόψει το CNN, το MS και το Politico από τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα του έκαναν τις ερωτήσεις.
0: Που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, έτσι, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το προεδρικό ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, το προεδρικό ρεπορτάζ. Και έσπευσαν και άλλα μέσα να τον στηρίξουν και να πούνε ότι δεν θα καλύψουν τον κύριο Τραμπ.
0: Όχι να στηρίξουν τον Τραμπ, να στηρίξουν τα άλλα μέσα.
1: Του συναδέλφους τους από τα άλλα μέσα.
0: Προς τιμήν τους.
1: Βεβαίως προς τιμήν τους. Κοίταξε, το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό. Η δημοσιογραφία στην Αμερική ευτυχώς παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Τραμπ είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό του CNN, του MS Now και του Politico, αλλά αυτό το οποίο έγινε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ έφτασε χαρούμενος, χαμογελαστός, με την σύζυγό του τη Μελάνια πάντα κομψά ντυμένη, είδε λοιπόν δημοσιογράφους του CNN και εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να καλύπτουν την ομιλία του και την παρουσία του εκεί. Τώρα, τα τρία αποκλεισμένα μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους και τονίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Ναι,
0: θεωρώντας ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Ναι, και ότι σε ποσοστό 92% είναι επικριτική κατά του Αμερικανού Προέδρου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ποσοστό, δηλαδή να κρίνεις από το ποσοστό των θετικών ή αρνητικών σχολείων για το αν θα...
0: Και τι συνεπάγεται αυτό αυτομάτως για τα υπόλοιπα μέσα, ότι οι υπόλοιποι δηλαδή τον χαϊδεύουν, του χαϊδεύουν τα αυτιά.
1: Όχι, αλλά δεν είναι και τόσο...
0: Είναι λίγο προσβλητικό για τους υπόλοιπους.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι προσβλητικό για τους υπόλοιπους, βέβαια. Και επίσης είναι εντυπωσιακό να λέει ο κύριος Τραμπ ότι είμαι έκπληκτος ότι το CNN είναι εδώ, γιατί το CNN δεν είναι καναλάκι της πλάκας.
0: Είναι το CNN.
1: Μπράβο, όπως το πες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, τι έκανε ο Τραμπ, ο οποίος πάντα ψάχνει να βρει έτσι διάφορους τρόπους να ξεφύγει από τα προβλήματα που πολλές φορές ο ίδιος δημιουργεί. Έθεσε λοιπόν μια νέα 24-ωρη ψηφιδιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, το περίφημο Trump TV, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Προπαγάνδα, ξεκάθαρα. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι ζωντανό, το Trump TV μεταδίδει τώρα. Και αυτή η πλατφόρμα, Βαγγέλη, θα μεταδίδει όλο το 24ωρο με το περιεχόμενό της να ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, και εδώ είναι έτσι λίγο το ενδιαφέρον, ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.
0: Υπήρξε πάντως ένα παρατράγουδο, νομίζω, ήδη σε μια μετάδοση του Τραμπ την ώρα που έφευγε για να πάει στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά με τα βίας ακούγονταν εξαιτίας του θορύβου από το ελικόπτερο. Και εκεί κάποιοι σκέφτηκαν ότι προφανώς με αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει και τα δεδομένα που πλέον έχει διαμορφώσει στο ζήτημα της κάλυψής του, γι' αυτό και ήταν τόσο χάλια ο ήχος από όσα είπε, από τις δηλώσεις που έκανε αναχωρώντας για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ακριβώς, και το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, και αυτά τα δίκτυα είναι τα κορυφαία. Είναι το CBS, το NBC, το ABC και το Fox, το οποίο είναι υπερσυντηρητικό και σχεδόν πάντα στηρίζει τις επιλογές του Τραμπ. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακή κοινή δήλωση του ABC, του CBS, του CNN και του Fox ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζει ένα ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη την οποία κάνει.
0: Τα αυτονόητα επαναλαμβάνουν, έτσι, οι συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για δημοσιογραφία, να πούμε μια είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, με συγχωρείτε, δεν θα συγγύσει τελικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας και έρχεται αυτή η εξέλιξη μετά από την απόφαση που είχε πάρθει για κατάργησή της από 1η Γενάρη του 27. Να ακούσουμε το θέμα από την Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Μαρία Αντωνιάδου αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
3: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Ήταν και ένα συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής ενδέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το Κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
5: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Ακούσαμε το θέμα που επιμελήθηκε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, κυρίες και κύριοι, για την Deutsche Welle. Ευτυχώς, σε κάθε περίπτωση, είδα πόσο το παρακολουθούσε και η ΕΣΥΕΑ το συγκεκριμένο ζήτημα και πόσο κινητοποιήθηκε. Ακούσαμε και τη Μαρία Αντωνιάδου να το λέει.
1: Έχει ένα εξαιρετικό site η Deutsche Welle και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνόφωνη υπηρεσία. Υπάρχει και αγγλική υπηρεσία και γερμανική φυσικά, για όσους γνωρίζουν τα γερμανικά. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουμε τα αγγλικά, οπότε μπορεί κανείς να μπει μέσα να βρει εξαιρετικές αναλύσεις, μπορεί να δει σημαντικά πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου και επειδή η Γερμανία και με το AfD και με την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, δηλαδή την τάση έτσι να ανεβαίνουν τα άκρα, τα ακραία κόμματα αντί τα συστημικά, μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές αναλύσεις και στα ελληνικά ευτυχώς για να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα στην Γερμανία. Και η Δήμητρα Κυρανούδη που μίλησε στον Ανδρέα Παπασταματίου, επειδή την παρακολουθώ πολύ συχνά, είναι εξαιρετική στην δουλειά της. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, γιατί 3-4 τους ξέρω από κοντά, είναι πραγματικά αξιολογότατοι.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια αξιόλογη συνάδελφο τώρα να μας λέει τους τίτλους ειδήσεων στις 9:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. «Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Και βλέπουμε ότι το ενεργειακό επηρεάζει όλο και περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερες.
0: Τα σοβαρά προβλήματα πλέον, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το τελευταίο τώρα που θα μας πεις είναι από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακριβώς, έχουμε διακοπή εργασιών σε 3 χημικά εργοστάσια και δεν είναι όποια και όποια εργοστάσια. Ανήκουν στο βρετανικό κολοσσό Ineos λόγω του ενεργειακού κόστους. Είναι ένας κολοσσός πετροχημικών που ανήκει στο δισεκατομμυρίουχο Jim Ratcliffe και ανακοίνωσε ότι διακόπηκε λειτουργία σε 3 τέτοια εργοστάσια χημικών στο Χαλ στην Ανατολική Αγγλία. Γιατί? Λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έχει καταστεί ασύμφορη για την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ράτκλιφ είπε με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος των εργοστασίων της Ineos, τα εργοστάσια αυτά τα 3 απασχολούν περίπου 4.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και αποτελούν τις τελευταίες μεγάλες μονάδες ακετιλίου που δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπη, καθώς οι άλλες έκλεισαν λόγω του μη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους. Αυτά τα εργοστάσια παράγουν υλικά που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα, ρούχα, καλλιντικά, απορρυπαντικά, δομικά υλικά και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου.
0: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια.
1: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια.
0: Πολύ φοβάμαι.
1: Και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, Ευαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι 17 Οκτωβρίου έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία, η οποία στενάζει από τις τιμές της βενζίνης.
0: Από την ενεργειακή κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Και είδαμε
1: ακριβώς.
0: Και τον Γάλλο πρόεδρο να καταθέτει σειρά προτάσεων προς την Κομισιόν ακριβώς προς αντιμετώπιση της. Έτσι.
1: Η οποία Κομισιόν αντέδρασε αμήχανα προς το παρόν. Να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις Μακρόν.
0: Κάτι θα πρέπει να γίνει όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά, γιατί ναι, το πρόβλημα πλέον βλέπουμε πόσο πολύ διωγγώνει και έχουμε μπροστά μας δρόμο δυστυχώς. Δεν διαφαίνεται δηλαδή κάτι θετικό στον ορίζοντα. Όχι τουλάχιστον πριν από τον Νοέμβρη, έτσι όπως μας αφήνει και ο Αμερικανός Πρόεδρος να καταλάβει.
1: Και όπως μας λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα κατέβει ο μάγος Μέρλιν με το μαγικό του ραβδί και θα ρίξει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο ευχόμαστε όλοι, να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Προς το παρόν είμαστε στο στάδιο του ευχολογίου.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά μας για να δούμε αυτή την υπόθεση με το βίτιο φόρο, το οποίο πιάστηκε ουσιαστικά επαυτοφόρο σε φρεάτιο του Κηφισού να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα τα οποία και κατέληγαν στην θάλασσα. Είχαμε μάλιστα 3 συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω. Τι έγινε λοιπόν? Μετά από επιχείρηση μεγάλη που στήθηκε της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί βέβαια στην θάλασσα. Όπως προκύπτει λοιπόν από αστυνομικές
1: πηγές. Πάμε να κάνουμε μπάνιο εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Είχε πληροφορίες η αστυνομία ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από τη συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία, άδειαζαν απόβλητα εκεί όξινα επικίνδυνα υλικά σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου. Δηλαδή, κοίταξε τώρα τι συνεργασία, τι αλυσβερίσεις είχαν ξεκινήσει. Όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.
1: Ακόμα πιο επικίνδυνα.
0: Ακόμη πιο σημαντικό. Ναι. Ζητήθηκε συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βιντεοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση και είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και μετέβη εκεί για να τα αδειάσει και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο.
1: Πάντως η μπισκοτοβιομηχανία, που είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα, διευκρίνησε το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτο στόλο της
0: εταιρείας. Δεν ανήκει στο στόλο της, ακριβώς.
1: Αλλά είναι ένα βιτιοφόρο με το οποίο συνεργάζεται. Ανοίξε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων στο εργοστάσιο της εταιρείας.
0: Και ότι είχε την υποχρέωση να τηρεί, να λαμβάνει τα απόβλητα και να τα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Έτσι λέει η μπισκοτοβιομηχανία, και ότι ενδεχομένως θα κινηθεί εναντίον της εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν για τον λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι εξωφρενικό.
1: Τρεις, ναι, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, Βαγγελή. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή, αδιαφορούν για την δημόσια υγεία με τρόπο ξεδιάντροπο, στην κυριολεξία. Mm-hmm.

0: έρθουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα και βλέπουμε ότι καθημερινώς σχεδόν έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης. Και μία και δύο.
0: Ακριβώς. Η τελευταία λοιπόν τώρα δημοσκόπηση είναι της εταιρείας Real Poll για την ιστοσελίδα Protagon. Εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, στη δεύτερη το κόμμα Ελλάς και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Αν δούμε αρχικά την πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στις 8,9 μονάδες, συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί το κόμμα Ελλάς με 15,1, το ΠΑΣΟΚ 9,4, το κόμμα Ελπίδα 6%, Ελληνική Λύση 4,8, ΚΚΕ 4,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,2, Φωνή Λογικής 3,7 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του 3%.
1: Πάντως η Ελπίδα και η Ελληνική Λύση νομίζω ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση που διαβάσαμε χτες είχαν περίπου τα αντίστροφα ποσοστά, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καρστιανού ήταν κάπου στο 4 ακόμα κάτι και η Ελληνική Λύση στο 4 ακόμα κάτι και το κόμμα της κυρίας Καρστιανού στο 5 κόμμα κάτι. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι εντός βουλής αλλά με μονοψήφια ποσοστά, έχουν μία έτσι αστάθεια, ενώ αντίθετα Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά, πάνω κάτω πάντα.
0: Έτσι. Σίγουρα δεν αλλάζει, δεν αλλάζει η σειρά, έτσι, στην
1: κορυφή. Ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
0: Στην εκτίμηση τώρα το εκλογικό αποτελέσματος, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διαμορφώνεται στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι. Ναι.
1: 29,7 έχει η Νέα Δημοκρατία, 1,7 η Ελλάς.
0: 17,9.
1: Συγγνώμη. Το ΠΑΣΟΚ 10,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Ελληνική Λύση 6,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,8, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, έξω μένει η μέρα 25, οι Σπαρτιάτες, ενώ ένα 5,4% ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Εσύ γιατί... Did you live in the same place?

0: δούμε και άλλη μια επιτυχία που είχε Δημήτρη, η δίωξη ναρκωτικών, έτσι, η οποία πραγματικά άλλη μια νίκη απέναντι στο εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών, με μια τεράστια ποσότητα η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε. Μιλάμε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από την Αγκώνα της Ιταλίας έρχονταν, έτσι, και ο σκύλος του λιμενικού,
1: ο K9,
0: ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε τις ναρκωτικές ουσίες. Ήταν ένα επικαθήμενο ψυγείο που μετέφερε κρέατα από την Ισπανία. Είχαν παραλείπτει μια εταιρεία στο Βόλο και βρήκαν στο πίσω μέρος τις παλέτες με 24 χαρτοκιβώτια, μέσα στα οποία υπήρχαν 269 αεροεστεγείς νάιλον συσκευασίες με τα ναρκωτικά, κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας 300 κιλών. Μεγάλο το χτύπημα, έτσι.
1: Και εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των μικρών παιδιών, η κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, η οποία περιέχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά τετραϊδροκαναβινόλης, που είναι και η ψυχότροπος ουσία της κάναβης. Και όλα αυτά να πούμε, Βαγγέλη, γιατί πρέπει... Είχα κάνει ένα αφιέρωμα παλιότερα για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα κάναβη, μπορεί να φτάσει σε παιδάκια σχολείου, δηλαδή 10, 14, 15, 16 ετών, και παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το συζητούσαμε με έναν ψυχίατρο. Μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά ψυχώσεις, διότι δεν είναι ανεπτυγμένα το νευρικό του σύστημα, ούτε ο εγκέφαλός τους, για να μπορέσει να υποδεχθεί, εντός πολλών εισαγωγικών, την ναρκωτική ουσία.
0: Αυτό πάντως, το οποίο δεν είναι συνεργάσιμος, κατά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 36χρονος Έλληνας οδηγός δεν αποκάλυψε από ποιο σημείο της Ισπανίας φόρτωσε τα ναρκωτικά πριν από 10 μέρες περίπου, ούτε το ποιος ήταν ο παραλήπτης. Πάντως εκτιμούν ότι πήγαινε, προορίζονταν για τη μεγάλη αγορά ναρκωτικών της Τουρκίας, και η τιμή της χονδρικής του ναρκωτικού είναι περίπου 4.000 ευρώ το κιλό. Άρα τα κέρδη των ναρκεμπόρων υπολογίζονται σε 1.200.000 ευρώ από την συγκεκριμένη ποσότητα.
1: Είναι η περίφημη street value, δηλαδή η τιμή στην οποία πωλείται στο δρόμο, έτσι, από micro dealers. Σε κάθε περίπτωση, η Ισπανία, πάντα από την Ισπανία έρχονται ναρκωτικά και κυρίως κάναβη, γιατί έρχονται από το Μαρόκο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι, μικρά πλεούμενα. Να θυμίσω ότι προχτές το λέγαμε ή χτες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πιάσαν 2,1 τόνους κοκαίνης στην Ισπανία. Δηλαδή, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσα ναρκωτικά και να πιάσουν, άλλα τόσα θα περάσουν. Ναι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε όμως κλίμα, λίγο να το δούμε. Βέβαια, με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
1: Τεράστιος προβληματισμός, και γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν μιλήσει ειδικοί και έχουν πει ότι αν πάρει τον έλεγχο του πλανήτη τεχνητή νοημοσύνη, τότε ενδέχεται να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο ακραίο, δεν είμαι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από όλα όσα διαβάζω σε ελληνικά και ξένα μέσα, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί, γιατί οι δυνατότητες της είναι επαυξημένες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι έγινε τώρα λοιπόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? 22 ηγέτες από 20 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη, ζητώντας αυστηρότερο διεθνή έλεγχο και δεσμευτικές εγγύησεις ασφαλείας, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Στόχος να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την AI και να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Να θυμίσω ότι χτες και προχτές είχαμε επικοινωνία και συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping, τον Κινέζο ηγέτη, ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας, ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ότι όλα είναι εξασφαλισμένα, είναι υποέλεγχο.
1: Ναι, υποέλεγχο. Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ επίσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μετράει και τόσο πολύ αυτό το οποίο είπε. Αυτοί που υπογράφουν τα έγγραφα είναι εκπρόσωποι Νορβηγίας, Φιλανδίας, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Κένιας, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Μάλιστα. Τώρα, Πάμε λίγο να το... Θέλω να μας φέρεις λίγο λάμψη.
1: Να σου φέρω λίγο λάμψη από μια γυναίκα...
0: Από το παρελθόν.
1: Η οποία σταμάτησε να είναι ηθοποιός στο απόγειο της καριέρας της και ασχολήθηκε μόνο με τα ζώα. Πρόκειται για την Μπριζίτ Μπαρντό, όπου βγήκαν σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι. Τα έσοδα έφτασαν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο γνωστός γαλλικός οίκος δημοπρασιών Μιγιόν. Μεταξύ αυτών, να θυμίσω ότι η Μπαρντό έφυγε στα 91 της χρόνια και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα για την Προστασία των Ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί και στο γιο της, τον Νικολά Ζακ Σαριέ. Συνολικά 285 αντικείμενα από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια ήταν αυτά τα οποία τράβηξαν το ενδιαφέρον των περίπου, παρακαλώ, 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό.
0: Για την γατούλα, έτσι, για τα πράγματά της.
1: Για την μπεμπέ.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχη. Τώρα όμως θέλω να μου πεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλός στην άλγεβρα, ήμουνα μόνο στη γεωμετρία. Δεν ξέρω πώς τα πήγαινες με την άλγεβρα.
0: Γενικότερα καθόλου καλά.
1: Ναι, είμαστε ομοιοπαθείς.
0: Δεν είχα κλείσει προς τα εκεί, καμία.
1: Λοιπόν, το κύβο του Ρούμπικ το ξέρεις φυσικά.
0: Τι μαρτύριο είναι αυτό.
1: Τι σπάζω κεφαλιά αυτή. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί να παιδευόμουν και μισή ώρα,
0: όχι, τέταρτα. Εγώ τα παράταγα ναι, στα πρώτα λεπτά, δηλαδή ναι. Απογοητευόμουν και το πέταγα. Δεν κατάφερα ποτέ να φτιάξω το παραμικρό, δεν ξέρω.
1: Έχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ, το οποίο αν ακούσεις το χρόνο δεν θα το πιστεύεις. Και αυτό το ρεκόρ έσπασε 2 φορές μέσα σε λίγες μέρες. 4,27 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα χέρια πρέπει να έχεις για να γυρίζεις τις πλευρές του.
0: 4 δευτερόλεπτα, 4,25 δευτερόλεπτα δεν θα είχα γυρίσει, δεν θα είχα
1: προλάβει να κάνεις την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ είναι η Λιάν Γιάνγκτζι, Κινέζα, από την επαρχία Σιτσουάν.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Και είναι 6 ετών. Πρόσεξε τι σου λέω, είναι 6 ετών. Φαντάσου τι μαθηματικό μυαλό.
0: Θα το δώσει στην Κούνια. Από την Κούνια θα τη το είχαν δώσει. Και έπαιζε με τον κύβο.
1: Και να το είχε τον κύβο στην Κούνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι.
0: Από την κοιλιά, δεν ξέρω. Για να έχει εξοικειωθεί και στα 6 τη να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή πού πάμε.
1: Πραγματικά. Και το ξεκίνησε με 4,52 δευτερόλεπτα. Τρεις μέρες
0: αργότερα. Ήταν αργή στην αρχή.
1: Ήταν αργή.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω καν πώς μπερδεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να μου το δώσεις και να μου πεις να τον μπερδέψω όπως πρέπει, δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή, κοίτα, τι να σου πω,
1: Μου το έχει εξηγήσει ο μικρός μου γιος. Πρώτα προσπαθείς να φτιάξεις μία σειρά με το ίδιο χρώμα, μετά να φτιάξεις την άλλη σειρά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν πας να αλλάξεις, να βρεις την επόμενη σειρά,
0: έχεις χαλάσει την προηγούμενη.
1: Αυτό
0: είναι το μαρτύριο.
1: Η Λιάν έχει πλέον μάθει επιπλέον περισσότερος από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Και μη φανταστείς ότι άφερε πάρα πολύ χρόνο, 2-3 ώρες κάθε μέρα.
0: 2-3 ώρες εκπαίδευση
1: κάθε μέρα. Ναι, μόνη της. Καθότανε και το πάλευε.
0: Αλλά
1: εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τι μυαλό έχει αυτό το κοριτσάκι. Εντάξει, Κινέζοι και στις εξετάσεις της Πίζα είναι.
0: Μαθηματικό,
1: κορυφαί.
0: Εκπληκτικό σίγουρα.
1: Φοβερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως. Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλό σας βράδυ.
1: Ακολουθεί τι μας ξημερώνει με Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με την συμμετοχή επενδυτών συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυριούχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ράτκλιφ στην ανακοίνωσή του. Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένουν λίγες νεφώσεις με θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού και τι μας ξημερώνει.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961
2: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μία υπέροχη, βροχερή, φθινοπορεινή ημέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Να συστηθούμε. Τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Ως τις 12 θα είμαστε εδώ, συντροφιά μαζί σας, με νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, επικαιρότητα εντός και εκτός τυχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι για να αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Νικ Κέιβ, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957, δηλαδή σε λίγο 70 ρίζει, ε.
0: Ο οποίος έχει ζήσει και πολλά, ο καημένος.
1: Ναι,
0: την και απώλεια μετά δύο παιδιών.
1: Την απώλεια των παιδιών του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τραγουδά, γράφει. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ποίηση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά τώρα το κάνει
1: ειδικά
0: αυτό.
1: Τώρα, γιατί και μόνος του πια.
0: Ναι, τον βλέπω σε κάτι συναυλίες. Δεν τον είδα όταν ήρθε στην Αθήνα.
1: Έχει έρθει αρκετές φορές.
0: Ναι, έρχεται.
1: Έχει κοινό, το ελληνικό κοινό είναι φανατικό.
0: Αλλά τώρα που έβλεπα βίντεο μετά τις απώλειες που βίωσε, ένιωσε ότι έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τον κόσμο, την επαφή με τον κόσμο. Είναι αυτό που τον κρατάει.
1: Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή βγάζει όλη αυτή τον πόνο της απώλειας, το μεταφέρει στο κοινό και γίνονται όλοι μια ομάδα.
0: Ναι. Φιλοσοφημένος καλλιτέχνης.
1: Ωραίος.

0: Να το πούμε λοιπόν ότι σε νέα φάση περνάει η Αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία. Τι έγινε, υπογράψε μια συμφωνία, η συμφωνία ασφαλείας τη λένε, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η οποία, τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο νησί, στρατιωτικά κτλ. Βάζουν το ποδαράκι τους.
1: Αυτό δεν θέλανε. Αυτό δεν ήταν και αυτό δεν επιδιώκαν.
0: Αυτό τουλάχιστον θέλανε. Και νομίζω ότι είναι ως μια αρχή το βλέπουν.

0: που έχω διαβάσει αυτές τις δύο μέρες, Μονικά, και μου έχει δημιουργήσει πολύ στεναχώρια συναισθήματα, είναι με αφορμή τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, τα διάφορα συστήματα και εκεί, κλινικές, υπέρλαμπρες, αποτοξίνωσης που δίνει σε 10.000 ευρώ το βράδυ, που μοιάζει με ξενοδοχείο, τι γίνεται. Το ένα με πήγε στο άλλο και στην πραγματικότητα κατέληξα να ξανακούω το βιβλίο που είχε γράψει ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός από τα Φιλαράκια, ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, όπου επειδή έχει περάσει από όλα αυτά και έχει δώσει εκατομμύρια στον αγώνα του να γίνει καλά από τον εθισμό.
1: Και έφυγε
0: από αυτό βέβαια. Έτσι. Λέει πως έχει στηθεί ένας χορός δισεκατομμυρίων στην πλάτη των άρρωστων ανθρώπων.
1: Ναι, δεν το δω. Το βλέπουμε και εδώ σε πολύ μικρότερο. Το γνωρίσαμε μάλλον με ένα τραγικό τρόπο πριν λίγες μέρες. Και προφανώς και στην Αμερική εκεί γίνεται το μεγάλο
0: πανηγύρι.
1: Πανηγύρι.

0: Η λίμνη Κορώνια την ξέρει στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, δεν την ξέρω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, πάει, χαιρέτα την. Μάθε την, γιατί θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Διότι η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί στο 94%.
1: Έχει εξαφανιστεί
0: λοιπόν, σχεδόν, ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, ετοιμαζόμαστε να την αποχαιρετήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει γίνει το meteo.gr, το επίσημο του Εθνικού Αστροσκοπίου. Και λέει ότι δείχνει και εικόνες, δορυφορικές εικόνες, για να καταλάβεις πώς το βλέπεις.
1: Oh, κοίτα, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Κοίτα, χάνεται.
1: Σε πόσα χρόνια έγινε αυτό, μας δείχνει, ξέρουμε?
0: Θα σου πω, ξεκινάει από το 16.
1: Α, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πάντως αυτό που βλέπεις είναι από το 16 μέχρι το 26.
1: Ναι. Σε 10 χρόνια είναι τεράστια η αλλαγή που έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλαγή, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί η λίμνη.
0: Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχειριστούν αυτό, αλλιώς δεν θα το... Δεν λύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα που είπα για τη λίμνη, μου έκανε μια ερώτηση ο γιος μου, και είναι από αυτά που λες, Χριστέ μου. Μου λέει, γιατί δεν έχουμε ποταμού στην Αθήνα, μαμά? Τι να του πω?
1: Ότι είχαμε,
0: αγάπη μου.
1: Είχαμε
0: και τραγουδάκια είχαμε για τους ποταμούς αυτούς. Απλά τους μπαζώσαμε. Μη με ρωτάς το γιατί, μη με ρωτάς.
1: Και είχαμε και αρκετούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ακόμα με πάθος. Και υπάρχουν και... Πάνε τους κατοίκους της πόλης στο να τους δείξουν που ήταν.
1: Στον Ηλισσό από κάτω, εκεί που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν οι όχθες.
0: Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την
1: το
0: πόλη.
1: Το φαντάζεσαι τι όμορφη θα ήταν η Αθήνα.

0: έχω δει και με την τεχνητή νοημοσύνη, έβλεπα ναι. πρόσφατα που έλεγε, ξέρεις που σου δείχνει πώς ήταν, ας πούμε, η Κρήτη, τη Μινωική Πέτρα, πώς ήταν, ναι. έρχεται. Είχε λοιπόν ένα για την Αθήνα, όχι μόνο για την Αθήνα, πώς ήταν. Ξέρεις πότε το έδειχνε, το 1900 με 1910. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο.
1: Φαντάσου, αν υπήρχαν τώρα, πώς θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ.
0: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ. Σιγά και το Άμστερνταμ που περπατάς και πάνε να σου πέσουν όλοι οι ποδηλάτες. Τι αγχωτικό και αυτό το πράγμα. Δεν έχω φοβηθεί, δεν έχω νιώσει. Μεγαλύτερη, η οποία αυτή είναι τύπου, έχουν όχι θράσος, θεωρούν ότι αυτή αυτό κατά βάση είναι.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το φυσιολογικό, ναι. το να κινούνται έτσι στους δρόμους.
0: Σου έρχονται ζιγ, ζιγ, ζιγ, δεξιά, αριστερά. Έλεγα, Θεέ μου, εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στο πολιτισμένο Άμστερνταμ.

0: McCartney.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Α, και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κάποια μικρά στιγμιότυπα από την ταινία που γυρνάνε τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο στούντιο και ποιο σκηνοθέτης, αλλά έγινε τρομερό casting για την ταινία, την άνοδο του συγκροτήματος των Beatles φυσικά, τη ζωή τους, τη φιλία
1: καλά,
0: των μελών.
1: Θα έχει.
0: Με τρομερό casting.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, θα είναι και η πρώτη και η μοναδική ταινία.
0: Έχει γίνει.
1: Έχουν γίνει. Κάποιες ντοκιμαντερίστηκαν.
0: Έχουν γίνει και για τον Τζον Λένον είχε γίνει μια ταινία. Ναι. Τώρα για όλο το συγκρότημα δεν είμαι σίγουρη. Και δεν έχει γίνει με τύπου ασχολούμαστε σοβαρά. Mm-hmm. Οπότε θα είναι κάτι. Το είναι από αυτά που τα περιμένω
1: που
0: πολύ.
1: Τα περιμένουμε όλοι μας. Μικροί μεγάλοι πιστεύω. Γιατί πια οι Beatles δεν έχουν ηλικίες.
0: Όχι. Φαντάζεσαι το soundtrack αυτή τη ταινία. Γιατί έχει τις ευλογίες των Beatles. Δηλαδή.
1: Ναι, οπότε δεν θα υπάρχουν
0: έτσι. Όχι, θα ακούσουμε τραγούδια.
1: Πόπο, τέλεια θα είναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και είπαμε Νεφέλη, τι ωραία μέρα είχαμε σήμερα, έτσι. Φθινοπορεινή, βροχερή. Το θέλαμε λίγο.
0: Κοίτα να δεις, το φθινοπορεινή το θέλαμε, το βροχερή κάνει καλό. Ναι. Όταν δεν
1: είσαι στον δρόμο
0: και δεν
1: εντάξει.
0: Υπάρχουν πλημμύρες. Γιατί ναι, εδώ πέρα σύμφωνο. Δεν είναι και σίγουρο ότι μια βροχή.
1: Μας αποσυντονίζει τελείως. Ειδικά στην Αθήνα. Έτσι.
0: Έχουμε για τους ζημιώσεις και χειρότερα.
1: Χειρότερο. Οπότε εντάξει. Ήταν
0: τώρα
1: λίγο
0: ήταν ελεγχόμενη.
1: Ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι. Έχουμε όμως τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, ο ειδικός μετεωρολόγος της ΕΡΤ, να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλησπέρα, τι ωραία μουσική που ακούω.
0: Είδατε, αχ, και σας
1: αυτό λέγαμε τώρα.
0: Λέγαμε ότι τώρα περιμένουμε και την ταινία των Beatles που θα έχει όλα τα υπέροχα και αγαπημένα τραγούδια.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Αναρωτιέμαι ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους.
0: Θα τα πω.
1: Ναι, μετά. Το έχουμε, τα έχουμε.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία,
0: όλα θα τα πω μετά. Για πείτε μας, κύριε Εμμανουήλ, πρώτον τι έγινε σήμερα. Περιμέναμε αυτή τη βροχή. Τα φαινόμενα εννοείται τα είχατε αναλύσει. Αλλά τόση βροχή, ειδικά στην Αθήνα, την περιμέναμε.
2: Νομίζω ναι, ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε, δεν ήταν απρόβλεπτο. Περιμέναμε ότι θα είναι μια έντονη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ακραία αποτελέσματα για να έχουμε κάτι να συζητάμε κακό τώρα. Είχαμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 κεραυνοί έπεσαν στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε σε κάποια μέρη πολύ βροχή, κύμη Ευβοίας με 115 τόνους νερό αναστρέμα. Πολύ νερό. Και στην Αχαΐα πολύ νερό.
1: Ναι, έτσι.
2: Έτσι. Και στην Αθήνα είχαμε μια καλή βροχή. Δεν θα πω τίποτα ακραίο, αλλά ήταν μια καλή βροχή που τη χρειαζόμασταν μετά από τόσο καιρό. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Και αυτό το χρειαζόμασταν, κύριε Εμμανουήλ, το θέλαμε πολύ.
2: Συμφωνώ απολύτως, καθώς από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου χτες, σήμερα δεν ήμασταν πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα είμαστε στους 24 με 25.
1: Α, πιο χαμηλή θερμοκρασία αύριο.
2: Λίγο κάτω ακόμα.
1: Ωραία, οπότε το μπουφάν από το πρωί.
0: Ζακετάκι
1: θέλει και μπουφανάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι θέλει, ναι. Το κοντομάνικο που κυκλοφόρουσα εγώ σήμερα όλη μέρα ήταν τώρα το βράδυ ζόρικο.
0: Ναι. Όχι, ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Αυτό για αύριο. Γενικά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες?
2: Τώρα να πω για τις επόμενες ώρες και για την αυριανή ημέρα, ναι, ναι, ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Mm-hmm. Όχι της ίδιας έντασης που είχαμε τις προηγούμενες ώρες όμως, και σταδιακή βελτίωση από βορρά προς νότο. Από εκεί και πέρα για μεθαύριο, ο Πέμπτη, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες μόνο βροχές στα επιρωτικά, θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα και άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Για να έχουμε την Παρασκευή πλέον μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, να έχουμε ασθενείς ανέμους, αλλά και από το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες να έρχονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας. Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Ιόνιο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική.
0: Καλά και εσύ, παραπήγες μακριά.
1: Γιατί πολλοί κόσμος θέλει.
0: Ναι, αλλά
1: θα πάει στο εξωγικό, δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: Δεν θα ρισκάρω να πω πολλά, καθότι τα φθινοπορεινά συστήματα είναι λίγο αβέβαια και πρέπει να το δούμε ακριβώς, επειδή ακόμα δεν έφυγε η προηγούμενη κακοκαιρία. Έχει λίγο ρίσκο να πούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη, ειδικά για την Αττική που στο κομμάτι της βροχής είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή.
0: Ωραία. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: Πάντως, αυτό που τέλος πάντων το διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, νομίζω είναι ενδεικτικό της κατάστασής μας. Μιλάω για τα βιομηχανικά απόβλητα, για αυτή την πάρα πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, το βιτιοφόρο που έκανε μεταφορά των προϊόντων της, και στην πραγματικότητα...
1: Μου θύμισε η αυτή στη Γιαδικιά.
0: Έριξε ρόβλους, τα βιομηχανικά απόβλητα στο κυψό. Ναι, θα ήταν. Ναι, αλλά
1: ευθύνη δεν έχει πάρει κανείς μας.
0: Όχι, σου λέει, εγώ δεν είναι δικό μου. Εμείς το νοικιάζουμε το βιτιοφόρο. Όμως δεν δείχνει πώς αντιμετωπίζεται η χώρα αυτή.
1: Βέβαια.
0: Είναι για να κλαίμε. Ας γελάσουμε αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν από το καλοκαίρι, λέει, τα βιτιοφόρα στο στόχαστρο των αρχών.
0: Α.
1: Ναι, άρα.
0: Άρα δεν κάτι, είναι η πρώτη, κάτι
1: δεν είναι πρώτη φορά και δεν ήταν κάτι που έγινε μόλις χθες.
0: Ναι, ναι. Ναι, πόσο τυχαία να το δω τώρα όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Άρα θα μάθουμε. Γιατί
1: θα μάθουμε.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει ένα σημείο καβάτσα.
1: Ναι.
0: Για αυτούς όλους.
1: Αυτό είναι τώρα που
0: όπου
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Και πρέπει.
1: Προφανώς είναι το μέρος που γνωρίζουν εκείνοι και δεν ξέρουμε όλοι.
0: Άρα μιλάμε για. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για ένα συστηματικό οικολογικό έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Πάει και 28 και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία για τη Γρυλανδία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει.
0: Και είμαστε οι κοπέλες.
1: Τα κορίτσια. Σήμερα,
0: τα κορίτσια.
1: Πω, τα κοριτσάκια.
0: Τα κοριτσάκια, λοιπόν.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού. Τα κοριτσάκια τα άλλα απ' έξω. Η
1: Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική.
0: Και Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ναι.
0: Στον ήχο. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλά, τρομερό. Τώρα διαβάζω κάτι γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, το οποίο κάπως σχετίζεται και με τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Κάπως, ναι. Δεν το ταυτίζω σε καμία περίπτωση. Μία 27χρονη πέθανε μετά από θεραπεία σε κέντρο ευεξίας.
0: Αυτό που έγινε.
1: Τρομερό.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από αυτές τις ενδοφλέβες εγχύσεις που αυτό για να μπουστάρουν τον οργανισμό. 27 ετών. Αυτή η ουσία, λέει, προωθείται ως θεραπεία μακροζωίας και κατέρευσε αμέσως μετά τη χορήγησή της.
0: Πόσο μάταιο.
1: Τεράστιο θέμα. Καλά, Ιωάννα. Διάβαζα. Πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και να βγάλουμε τον άνθρωπο να τα βάλουμε σε τάξη. Ότι το ότι εμείς πέσαμε από τα σύννεφα και μάθαμε για την, πώς λέγεται αυτό με το, την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν την είχα ξανακούσει, εσύ.
0: Ναι. Ωραία. Όχι, εγώ μάλιστα τον μπέρδευα με κάτι άλλο.
1: Καλά, είσαι. Παιδιά, η Ιωάννα λέει, παιδιά, είναι αυτό που σου παίρνουν ένα χιλιοστό του αυτό και σου βάζουν μετά στο πρόσωπο. Το μπέρδευε με μια πάρα πολύ απλή. Τέλος πάντων,
0: απλή. Δημοφιλία,
1: μια μαζική αισθητική παρέμβαση, τίποτα. Λίγο αιματάκι σου παίρνουν, δεν είναι τίποτα. Και στο βάζουν στο πρόσωπο.
0: Ναι. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα τι ήταν.
1: Και εγώ σου καλά, εγώ που είδα και κάτι εικόνες που διαφήμιζαν. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτό που το μάθαμε, ότι δεν λέω ως ιατρική θεραπεία που είναι και οι άνθρωποι τη χρειάζονται, ως θεραπεία που συμβάλλει στη μακροζωή, εγώ την αντιμετωπίζω έτσι. Έμαθα τι άλλο γίνεται. Όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τρελά πράγματα. Όταν σου λέω τρελά πράγματα, αμφιλεγόμενες, τρελές θεραπείες, τρώνε διάφορα πάνε.
0: Φαντάζομαι ότι πέφτουν τόσα εκατομμύρια.
1: Είναι δισεκατομμύριο. Η βιομηχανία της νεότητας.
0: Ακριβώς. Και έχει να κάνει με.
1: Δεν λέω ομορφιάς, νεότητας.
0: Όχι, νεότητα. Με τους βιολόγους, με τους γενετιστές, με δηλαδή πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην επιστήμη για το συγκεκριμένο.
1: Έτσι,
0: για την αντιγύρανση, το παιχνίδι της αιωνιότητας, πώς θα το κερδίσουμε, μακροζωία και όλα αυτά.
1: Τρομερές θεραπείες. Σου λέω, αξίζει μια μέρα να ασχοληθούμε.
0: Θα πρέπει. Θα πρέπει για να μάθουμε και όλες τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι, αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, η μακροζωία, μάλλον. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν μια επιστημονικότητα όλα αυτά, έτσι, να πούμε, με την έννοια ότι δεν το κάνουν μια απλή αισθητική, υπάρχει και ο επιστημονικός παράγοντας, έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η βραδιά του ερευνητή 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου την Παρασκευή που μας έρχεται και είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Σε άλλο επίπεδο όμως, δεν φαντάζομαι να έχει
1: Όχι,
0: να κάνει με αυτά.
1: Είναι, έτσι, εδώ μιλάμε για έρευνα και επιστήμη. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι ο συντονιστής του Pico New Horizons. Και είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για την Παρασκευή, όπου θα πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, στο Νόησης, σωστά?
2: Σωστά.
0: Και κεντρικό θέμα ποιο είναι?
2: Το κεντρικό θέμα είναι η επιστήμη γενικότερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτή η ιστορία της Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητή είναι μια δραστηριότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα τύπου Marie Curie, όπως λέγονται, και ο στόχος είναι η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό, να φέρουμε δηλαδή τον κόσμο, τον πολύ τον κόσμο, σε επαφή με την επιστήμη, τι συμβαίνει σήμερα, πώς λειτουργεί η επιστήμη, πώς είναι οι επιστήμονες, και όλα αυτά.
1: Και ανταλλαγή απόψεων, διακρατική, διευρωπαϊκή, γιατί βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 11 χώρες η εκδήλωση αυτή.
2: Ναι, ακριβώς. Η εκδήλωση, η δικιά μας είναι σε 11 χώρες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, για τη δική σας.
2: Ναι, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλοί φορείς που συμμετέχουν στην βραδιά του ερευνητή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και εκτός Ευρώπης. Η δικιά μας όμως η συνεργασία, που είναι αυτή η οποία, της οποίας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφορά 9 συνεταίρους οι οποίοι έχουν δράσει σε 11 χώρες. Γιατί ένας από τους συνεταίρους που έχουμε είναι και η Βαλκανική Ένωση Φυσικής, η οποία κάνει πράγματα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Και το δικό μας το θέμα είναι βασικά η φυσική. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή αφορά όλες τις επιστήμες. Ναι. Αλλά κάθε φορέας, ανάλογα με το αντικείμενο που θεραπεύει, προβάλλει το δικό τομέα. Ας πούμε, εμάς το δικό μας θέμα είναι η φυσική. Και ειδικότερα εμείς έχουμε έτσι και μία ροπή προς την αστροφυσική.
0: Α, ενδιαφέρον. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπά. Και μάλιστα πότε τις προάλλες μιλάγαμε για αστροφυσική όταν στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Ή μάλλον ήταν το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι καλά, που λέγαμε για την αστροφυσική, τις δυνατότητες που έχει. Mm-hmm. Μάλιστα είχαμε βγάλει έναν καθηγητή που ζει και εργάζεται στην Κίνα και λέει πόσο μπροστά είναι η Κίνα στην αστροφυσική. Mm. Αλλά για να δούμε εδώ εμείς, κύριε Παπά, πώς πάμε σε αυτό το τομέα της επιστήμης.
1: Επίσης, η αστροφυσική νομίζω ότι ασκεί τρομερή έλξη στον απλό κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Όταν γίνεται κατανοητή σε αυτόν, έτσι.
2: Αυτό ισχύει. Είναι η αστροφυσική γενικότερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στον πολυκόσμο αντικείμενα. Γιατί ακριβώς η ιδέα του έναστρου ουρανού, ας πούμε έτσι, εξάρτητη τη φαντασία.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα σε σχέση, ας πούμε, με την βραδιά του ερευνητή, έχουμε, όπως είπατε, τις δραστηριότητες που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και τις δραστηριότητες που έχουμε στην Αθήνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Ελληνογερμανική. Και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει μια δραστηριότητα η οποία θα είναι και στην Κόρινθο, στο Στεφάνι Κορινθίας, ένα αστεροσκοπείο που υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε είναι πολλά τα μέρη στα οποία θα μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί και να. Τώρα τα αστεροσκοπία θα έχουν κατά κύριο λόγο η θεματική τους θα είναι σε σχέση με τον ουρανό, με παρατήρηση, με τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουμε τη δικιά μας την εκδήλωση στο Noesis, εκεί πέρα επειδή συμμετέχει όλο το τμήμα φυσικής, θα έχουμε ένα ευρύτερο πεδίο, ας πούμε, στο οποίο θα αναπτυχθούμε, αλλά ναι, υπερέχουν οι ομάδες και οι θεματικές της αστροφυσικής. Δηλαδή, ας πούμε, θα έχουμε σε συνεργασία με τον ΟΦΑ, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας, που είναι ερασιτέχνες αστρονόμοι, θα φέρουν τα τηλεσκόπια τους, για παράδειγμα, και θα τα στήσουν, αν μας επιτρέψει ο καιρός, να κάνουμε βραδινή παρατήρηση.
1: Ωραίο αυτό.
0: Να πούμε ότι ξεκινάτε από τις 5 η ώρα το απόγευμα, στις 11 η ώρα το βράδυ θα.
2: Ακριβώς, για να καλύψουμε και αυτό το θέμα, μετά τις 8-8.30 που θα έχει δύσει ο ήλιος, να μπορέσουμε να κάνουμε παρατήρηση μέχρι τις 11 η ώρα, όσο προλάβουμε. Και νομίζω ότι θα είναι και ωραίος ουρανός αν είμαστε τυχεροί.
1: Αχ, μακάρι να τα καταφέρετε.
0: Είναι για όλες τις ηλικίες.
2: Είναι για όλες
0: έτσι, τις ηλικίες. Φαντάζομαι πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι στα νέα παιδιά να περιηγηθούν ακριβώς στους δρόμους του ουρανού.
2: Είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, τώρα από το τηλεσκόπιο τα μικρότερα παιδάκια θα δυσκολευτούν να δουν κάτι, αλλά τα πιο μεγάλα παιδιά θα μπορέσουν να το απολαύσουν και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο η παρατήρηση με τα τηλεσκόπια που θα ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε σε εσωτερικό χώρο, που έχουν να κάνουν με τα διάφορα πεδία της φυσικής, με τα οποία ασχολούμαστε εδώ στο τμήμα φυσικής, στο Απιθύτα. Θα έχουμε δηλαδή πράγματα όπως θέματα για βαρυτικά κύματα, για διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη σχετικότητα κτλ. Θα έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πειράματα υψηλών ενεργειών, όπως είναι τα πειράματα που γίνονται στον επιταχυντή στο CERN. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσική της ατμόσφαιρας και άλλα πολλά θέματα. Οπότε δηλαδή θα καλύψουμε όλα τα ενδιαφέροντα ενδεχομένως του κόσμου και μέσα σε αυτά σε αυτή την έκθεση, ας το πούμε, που θα έχουμε, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τον κόσμο που θα μπορεί ενδεχομένως να συμμετέχει.
0: Διαδραστικά δηλαδή θα υπάρχουν
2: κάποια πράγματα θα είναι διαδραστικά ακριβώς. Θα έχουμε, θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος προσομοιώσεις από διάφορα φαινόμενα, ας πούμε, για να δει πώς εξελίσσονται έτσι και από κοντά. Θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι υπομορφή παιχνιδιού για τα πιο μικρά παιδιά. Έχουμε, ας πούμε, και ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν τα πολύ μικρά παιδιά να πάνε και να ζωγραφίσουν.
1: Άρα είναι οικογενειακή υπόθεση. Τέλεια. Ναι, με την έννοια
0: και είναι και Παρασκευή απόγευμα, νομίζω.
2: Είναι για όλη την οικογένεια, ακριβώς. Και να σας πω τώρα, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη χρονιά, φέτος, η βραδιά του ερευνητή, λέμε βραδιά του ερευνητή και παραπέμπει σε μία μέρα, αλλά στην πραγματικότητα οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά θα έχουν διάρκεια 3 ημέρες. Οπότε το κεντρικό γεγονός, ας πούμε, είναι της Παρασκευής, αλλά θα υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν και το Σάββατο
0: και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, Παρασκευή είναι η επίσημη ημέρα, λίγο πριν και αμέσως μετά θα υπάρχουν ακόμη κάποιες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία δράση η οποία θα είναι την Πέμπτη και θα είναι στο Καραπάτζιο Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία θα είναι το πρωί, θα είναι τις 10 μέχρι τη 1. Όπου πάλι ο κόσμος θα μπορέσει να πάει εκεί και να δει πράγματα, να συμμετέχει. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, ας πούμε, αυτή η δράση, αλλά μπορεί και οποιοδήποτε άλλος να πάει. Και αντίστοιχα υπάρχει άλλη μια δράση που θα έχουμε σε συνεργασία πάλι με τον ΟΦΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπου θα μπορεί ο κόσμος να πάει και να παρακολουθήσει πάλι ένα παραμύθι.
1: Νομίζω, κύριε Παπά, ότι θα μπορέσουν και να τα δουν. Δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Δεν υπάρχει και το πρόγραμμά σας αναλυτικά.
0: Και πέρα από αυτό, το σημαντικότερο είναι που μπορεί κάποιος να πάει να τα παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, ότι αυτό γίνεται για να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την επιστήμη και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και για την καθημερινότητά μας, να μην φοβόμαστε την επιστήμη, να την εμπιστευόμαστε. Αυτό δεν είναι ο βαθύτερος στόχος?
2: Ναι, φυσικά. Μα η επιστήμη είναι, ο στόχος της επιστήμης είναι να καλυτερεύσει τη ζωή
0: του ανθρώπου. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
2: Ότι η σελίδα μας είναι το picoproject.gr για όποιον θέλει να πάει να δει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
0: Ακριβώς. Και τις ώρες που θα υπάρχουν.
2: Ακριβώς, και το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Ωραία, όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: κύριε
1: πολύ. Παπά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, για τη βραδιά του ερευνητή, αυτή την Παρασκευή, τι ώρα να θυμίσουμε στον
0: κόσμο? Από τις 5 ως τις 11.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί όπως είπαμε θα γίνουν και εδώ στην Αθήνα, στο Αστεροσκοπείο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πάτρα θα γίνει, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα θα γίνονται διάφορα. Λοιπόν, να πούμε, βραδιά του ερευνητή 2026, στις 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή είναι. Εάν μπείτε μέσα θα δείτε σε ποιες πόλεις...
1: Εγώ έκανα κάτι.
0: Σε ποιες πόλεις και τι ώρες γίνονται οι διάφορες δράσεις.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε...

0: Γιατί διαβάζεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πριν απλά να σου πω ότι στη Βενεζουέλα τίμησαν ένα σκύλο ήρωα που έσωσε 26 ανθρώπους στους σεισμούς. Και τον αποθεώνουν και του κάνανε. Συνταξιοδοτείται τώρα αυτός. Και του κάνανε τεράστιο χαλκινό άγαλμα.
1: Τι ήταν ωραίο.
0: Αυτό, τι γλυκό, ναι, τι υπέροχα αυτά.
1: 26
0: τα
1: άτομα έσωσε.
0: Ναι, μετά τους σεισμούς, ξέρεις.
1: Ναι. Το... Απίστευτο.
0: Πες μου όμως χαίρομαι γι' αυτό. Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, κάτι... σοβαρά. Α, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, Νεφέλη.
0: Πολύ.
1: Σοβαρό, ανθρώπινο και συγκινητικό. Ναι. Λοιπόν, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο ξεχωριστά όργανα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Αυτό που είναι μια πρωτοποριακή έρευνα και εξέτασαν τον εγκέφαλο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, όπου διαπιστώσαν ότι το μπροστινό και το πίσω τμήμα του οργάνου προέρχονται από εντελώς διαφορετικές κυταρικές αφετηρίες. Αυτό τώρα, για να το πούμε πιο εύκολα για μας να το καταλάβουμε, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων που θα επιταχύνει την έρευνα για νευροεκφυλιστικές
0: οι οποίες ταλανίζουν εκατομμύρια κόσμο και γίνεται τρομερή μελέτη και δίνονται χρήματα για έρευνα και φάρμακα.
1: Πιστεύουν τώρα λοιπόν ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτές τις θεραπείες σε ασθενείς που πάσχουν από πολυάριθμες, πραγματικά πολυάριθμες, νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το είχαμε ανάγκη. Θα αποχαιρετήσουμε για λίγο, διότι θα επιστρέψουμε φυσικά.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι, 105,8. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα, Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.
1: Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια
0: Γεροντίδη στον ήχο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΕ έκανε αναφορά στο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός του Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μία συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές αλλά και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: 105,8, Earth News Radio. Θα το πω και το Viber που έχουμε.
0: Καλέ, πες το.
1: Ναι.
0: Πες τα άλλα.
1: Γιατί μας αρέσουν.
0: Μιλες, είπα εγώ, Earth News Radio 105,8. Πες εσύ.
1: Εγώ θα πω Viber. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. Το πω πάλι Viber. Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Επίσης, Earth Echo. Mm-hmm. Που εκεί υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφελή Γερού στα μικρόφωνα.
1: Έτσι. Πού θα πάμε τώρα?
0: Αχ, τίποτα, βλέπω και ναι, φρύτω, και όχι φρύτω, ανησυχώ, όπως πάρα πολλοί από εμάς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχεται μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Είναι τεράστια η πίεση οικονομική που ασκείται σε εμάς, σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σε όλες τις χώρες. Οι τιμές αποτυπώνεται αυτή η πίεση. Και υπάρχει μια κινητοποίηση με πρωταγωνιστή τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, που λέει: παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο για δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Και βεβαίως αυτό που ζητούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει, συγκινήθηκα τώρα εγώ.

0: έχεις πάει στην αρχαία πόλη της Τρίας?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει, μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω.
2: Ναι, Βέλη, δεν έχω πάει.
0: Είναι μια φανταστική εκδρομή και το λέω εκδρομή. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι στη βορειοδυτική Τουρκία. Δηλαδή είναι κοντά μας. Είναι μια εκδρομή που την κάνει κάποιος. Μπορεί.
1: Και αξίζει πραγματικά.
0: Ξέρεις πόσο ωραία είναι? Εγώ έχω πάει και στο αρχαίο θέατρο εκεί. Είναι μια μαγεία, ναι. Ήθελα να σου πω ότι θα έλεγε κανείς ότι λοιπόν αυτή η αρχαία πόλη την έχουν. Ό,τι ήταν να βρουν το είχαν βρει. Και όμως συνεχίζει να προσφέρει δώρα στους ερευνητές και φυσικά στους λάτρεις της ιστορίας, διότι ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια αγορά ηλικίας 2.800 ετών. Μαθαίνουμε νέα πράγματα για την, για την ιστορία αυτής της πόλης, για το πώς την εγκατέλειψαν, πώς παρήκμασε, πώς.
1: Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία, τα μυστικά υπόγεια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα υπόγεια. Που τα έκανε ο ίδιος ο Ιουστινιανός.
1: Ο Ιουστινιανός έχει πολύ πλάκα. Έχει ενδιαφέρον οι θρύλοι που υπήρχαν για αυτή την πόλη, κάτω από την πόλη. Ότι υπήρχε το μεγάλο δωμάτιο του Ιουστινιανού, ότι εκεί είχε κατασκευάσει ένα χρυσό δωμάτιο που έμενε και υπήρχαν κοιμήλια που είχαν διασωθεί από την Ιερουσαλήμ, όπως, άκου, η Κιβωτός της Διαθήκης και κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό. Θρύλος τώρα λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί κρύφτηκε ο Πατριάρχης που έκανε τη Θεία Λειτουργία όταν εισέβαλαν οι Οθωμανοί, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια υπήρχε ο φυλακισμένος Σατανάς, άλλος θρύλος αυτός, όπου κατάφερε ο Ιουστινιανός πάλι να παγιδεύσει το Σατανά, να τον αλυσοδέσει.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Με τίποτα. Υπάρχει και ένας μύθος ότι ακούγεται ο ήχος από τις αλυσίδες, αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση ότι χρησιμοποιούσαν για να ανεβάζουν αναβατόρια και...
0: Ναι, αυτό τίνω να το πιστεύω περισσότερο.
1: Και υπάρχει και το δάκρυ της Παναγίας.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις και ο Κίωνας που υδρώνει. Ναι, ότι ο Κίωνας των Ευχών είναι στο ισόγειο του ναού, συνδέεται με τα υπόγεια. Ο χριστιανικός μύθος λέει ότι ο Κίωνας κλαίει από την πτώση της αυτοκρατορίας ή ότι τον άγγιξε η Παναγία. Ο Οθωμανικός μύθος λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος της Ισλαμικής παράδοσης έβαλε το δάχτυλό του εκεί για να στρέψει τον ναό να βλέπει προς τη μέρα.
0: Βολεύτηκαν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Λόγω της τεράστιας υγρασίας που υπάρχει από τα τούνελ και από το Πορώδες Μάρμαρο, το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν κάνει τον Κίωνα να υδρώνει. Γι' αυτό, άμα το ακουμπήσεις, έχεις την αίσθηση ότι κλαίει. Έχει υγρασία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εξηγείται πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: για την Αγία Σοφία.
1: Ναι, για την Αγία Σοφία.
0: Η οποία έχει πάει θρύλους τώρα πρόσφατα, στο έλεγα. Ότι είναι πάρα πολύ στεναχώρο να μπαίνει.
1: Ναι, μου το πες.
0: Είναι πάρα πολύ στεναχώρο.
1: Ναι.
0: Πάντως, επιστρέφω για να σου πω ότι αυτό που βρήκαν αυτή η αρχαία αγορά στην αρχαία πόλη της Τρίας, γιατί είναι σημαντικό, θα μου πεις, γιατί να μην βρίσκαν όλα, αφού ξέρουμε τι ήταν η Τρία και την ιστορία της και την ακμή της. Γιατί συνδέεται με την κατάρριψη μιας, δεν ισχύει κάτι που πιστεύαμε, ότι μετά τον πόλεμο έμεινε για πάρα πολλά χρόνια μια ερειπωμένη πόλη.
1: Αυτό
0: ενώ στην
1: ισχύει.
0: Πραγματικότητα λέει επικεφαλής των ανασκαφών ότι έφτασαν οι άποικοι 80-90 χρόνια μετά την καταστροφή της πόλης και ξανά
1: αναπτύχθηκε
0: και άνθησε.

0: το λέγαμε και χθες. Εμείς οι δύο το συζητούσαμε για αυτό το τρομερό μετεωρίτη.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει, που κοστίζει 5,5-5,3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Για πες, ο βράχος από τον Άρη.
0: Ναι, ζυγίζει 24,67 κιλά.
1: Ναι.
0: Κάποτε ταξίδεψε 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη μέχρι τη Γη.
1: Ναι.
0: Τον Ιούλιο του 25, τώρα δηλαδή, πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη για αυτό το ποσό που σου είπα, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη.
1: Και πού ανήκει τώρα στη Σύνομα?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι
0: θα έλεγες, δηλαδή τι θα πίστευες? Πώς βρέθηκε σε ιδιωτικά χέρια για να μπορεί να δημοπρατείται και να...
1: Ένα αυτό.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Ναι, βέβαια, δημοπρασία τώρα, κάτι που είναι...
0: Γιατί, πώς μπορεί να ανήκει σε κάποιον?
1: Πώς μπορεί?
0: Όχι, τώρα λοιπόν δεν μπορεί. Γι' αυτό και είπα, τον έχουν κατασχέσει.
1: Ναι, αλλά ανήκε πριν.
0: Ναι.
1: Πού ανήκε, γιατί,
0: στον Ήγηρα.
1: Α,
0: στο
1: κράτος του Ήγηρα.
0: Ναι, και κάπως βρέθηκε στα χέρια κάποιου.

0: εισαγωγή ΣΥΠΑ. Δηλαδή το πώς μπήκε στη χώρα δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σε βαλίτσα μπήκε. Οπότε λέει η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έχει, τον έχουμε τώρα εμείς.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, εντάξει.

0: Όχι, θα το ξεκαθαρίσω. Λένε ότι εντοπίστηκε αρχικά στην Νότια Αλγερία από ένα Βεδουίνο, τον πούλησε σε έμπορο από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε ως προερχόμενο από τον Νιγηρά. Απαγορεύει η Αλγερινή νομοθεσία την εμπορία μετεωρητών και κάπως μυστηριωδώς έφτασε στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ταξίδι του. Πάμε σε μια σειρά όμως. Πολλά είπαμε αρχαιολογικά, επιστημονικά.
1: Δραματική σειρά με διεθνή χαρακτήρα που παίζουν Έλληνες ηθοποιοί.
0: Δεύτερο wow.
1: Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ελένη Ζαραφίδου. Εμείς έχουμε την Εμμανουέλα Κοντογιώργου, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στην Βουδαπέστη, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Impossible Love λέγεται η σειρά αυτή. Βρίσκεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εμμανουέλα Κοντογιώργου να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Εμμανουέλα.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς πάρα πολύ.
1: Και
0: συγχαρητήρια να πούμε.
1: Συγχαρητήρια, φυσικά. Δεν είναι εύκολο να συμμετέχεις σε μια μεγάλη και διεθνή παραγωγή.
2: Όχι, καθόλου.
0: Θες να μας πεις για το Impossible Love λίγα περισσότερα?
2: Πρόκειται για μία σειρά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι είναι η πρώτη mobile series. Δηλαδή απευθύνεται στα κινητά αποκλειστικά και οι λήψεις, ο τρόπος που είναι γυρισμένη. Μπορείς φυσικά να τη δεις και σε κανονική τηλεόραση. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι οι σκηνές είναι πολλές και πολύ μικρές. Ακολουθούμε δηλαδή την ιστορία με έναν τέτοιον τρόπο που είναι πιο προσιτό να το δεις στο κινητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι και οι ατάκες όλα έχουν μία...
2: Δηλαδή εγώ όλες τις σκηνές που έχω γυρίσει, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι μεγάλη σειρά αυτή, έχει γυρίσματα στην Βουδαπέστη, στη Γεωργία, στην Αίγυπτο, θα έχει και στην Αθήνα τον Ιανουάριο, στη Ρουμανία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο script, σενάριο, το οποίο έχει σαν θέμα του αυτό που είναι και ο τίτλος. Είναι πάρα πολλές ιστορίες, όχι πάρα πολλές, εντάξει. Είναι κάποιες ιστορίες ζευγαριών που εμπλέκονται μέσω μιας διαθήκης που ανοίγει.
0: Ναι.
2: Στις οποίες υπάρχουν διάφορα τεχοφικά τρίγωνα, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να είναι με αυτό που θέλει και που αγαπάει.
0: Γιατί αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή ποιο θα είναι το σενάριο για να εμπλέκει Αθήνα, Αίγυπτο, Ρουμανία, δηλαδή.
2: Το σενάριο είναι να ανοίγει μια διαθήκη ενός πολύ πλούσιου επιχειρηματία, η οποία εμπλέκει εκτός από τα παιδιά του και διάφορες ας πούμε πρώην Ευρωπαίες, διάφορο κόσμο που δεν είναι μόνο από την Αίγυπτο, από εκεί που είναι και ο σκηνοθέτης και οι εταιρείες παραγωγής και ξεκινάει
1: δραματική σειρά είναι αυτή, η ερωτική, δραματική.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, πώς ήταν τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη και πώς είναι να συνεργάζεσαι σε μια τέτοια παραγωγή?
0: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την παραγωγή?
1: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την
0: παραγωγή?
1: Τα πάμε όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πολλά θέλουμε να μάθουμε.
0: Πώς επιλέγει κάποιος?
2: Δική μου συμμετοχή προσωπικά ήταν πολύ τυχαία, να το πω, γιατί ο σκηνοθέτης με είδε σε ένα διεθνές φεστιβάλ που έπαιζα.
1: Στη Τυφλίδα.
2: Στο
1: Εθνικό Θέατρο της Τυφλίδας, όπου,
2: ακριβώς,
1: όπου βραβευτήκατε κιόλας.
2: Βραβευτήκαμε, την,
1: και εσύ, Εμμανουέλα, και η Ελένη Ζαραφίδου, σωστά?
2: Ναι, για το έργο «Η Λέλα και η Λέλα» του Ανδρέα Στάικου, που
1: ωραία.
2: Έκανε και εδώ στην Αθήνα 2 σεζόν.
1: Ναι.
2: Τώρα ετοιμάζει

0: το καινούριο το έργο που θα το κάνουμε από Οκτώβρη στο θέατρο Αργό για λίγες παραστάσεις.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα μέσω αυτής της ταινίας και της συνεργασίας με το σκηνοθέτη, μόλις τώρα ήμουν σε ένα άλλο διεθνές φεστιβάλ, στο Ομάν, από το οποίο γύρισα χτες.
1: Όπου εκεί τι γινόταν, τι φεστιβάλ ήταν, θεατρικό πάλι?
0: Ήταν θεατρικό, ναι, με παραστάσεις της Μέσης Ανατολής. Εγώ πήγα να το παρακολουθήσω ως η μόνη Ελληνίδα που έχει πάει ποτέ στο Ομάν να δει διεθνές φεστιβάλ.
1: Και η εμπειρία πώς ήταν, δεν μπορώ να αφήσω αυτή την ευκαιρία και να μην ρωτήσω, πώς ήταν?
0: Ήταν εκθαμβωτική, δεν περίμενα τίποτα από όλα αυτά. Τη χλειδί, δηλαδή μας είχαν στο ξενοδοχείο το Χίλτον εκεί, σε ένα παραθαλάσσιο φέρετρο του Ομάν που λέγεται Σαλάλα, το οποίο είναι ένας καταπληκτικός προορισμός τουριστικός. Δεν το φαντάζει, δεν ξέρεις τώρα, πάω στο Ομάν, εμείς εδώ έχουμε 1002. Υπέροχες παραλίες, εγώ έκανα τα μπάνια μου.
2: Μ' αρέσει που έκανες και τουρισμό.
0: Βέβαια, έκανα, ναι. Είχαν επίτηδες το πρωί και το μεσημέρι κενά, γιατί κανονικά τα φεστιβάλ είναι όλη μέρα. Ξεκινούσαν από αργά το μεσημέρι, απόγευμα παραστάσεις, για να δείξουν στους διεθνείς καλεσμένους, να τους δείξουν
1: την παραγωγή τους στη χώρα τους.
0: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καταπληκτικό. Τα λιβάνια, τα αρώματα. Ήταν μια εμπειρία που δεν την περίμενα, υπέροχη.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή, εγώ μέχρι που φοβόμουν και όλα θα πάω λόγω του πολέμου και αυτά, και όχι χτίσω, όχι πάμε κι άλλο. Αλλά με διαβεβαιώσαν ότι όλα είναι απολύτως ασφαλή, απολύτως ελεγχόμενα.
1: Απολύτως κλειδάτα, γίνεται, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με την,
2: βέβαια,
0: με την άδεια του Σουλτανάτου και το κάνει ο Δήμος εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Εμμανουέλα, ξέρεις τι καταλαβαίνω? Ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια και η οποία πλέον είναι, δηλαδή για τους καλλιτέχνες υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες που πριν μερικά χρόνια δεν ξέρω, φάνταζαμε εξαιρετικά δύσκολες, σπάνιες. Τώρα υπάρχουν. Να, η συμμετοχή σου σε αυτή τη σειρά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Που έφερε το ένα το άλλο, ναι, ναι, ναι.
2: Τα φεστιβάλ, ναι, ναι, παραγωγές, οι ατζέντες, κάπως το πράγμα έχει αλλάξει.
0: Είναι αλήθεια αυτό, καθώς ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή και όλοι βρίσκουν τρόπους για να συνδέσουν το διεθνές εκτόπισμα. Δηλαδή, ας πούμε, και η σειρά έχει κάποιες δικαιολογίες για να μιλάμε στα αγγλικά, οι διεθνείς ηθοποιοί. Δηλαδή, ότι βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη, άρα όλοι μιλάνε αγγλικά. Στην Αίγυπτο αυτοί μιλάνε αράβικα, ας πούμε, αιγυπτιακά. Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες.
1: Βρίσκουν τρόπους λοιπόν να υπάρχουν συνεργασίες, ναι, από διάφορες
0: και μάλιστα
1: χώρες.
0: Μάλιστα, συνάδελφοι Αιγύπτιοι, ναι, που κάνουν την παραγωγή και λοιπά, και ο σκηνοθέτης, μου είπαν ότι στην Αίγυπτο είναι συνηθισμένο να βλέπεις σε μια σειρά κάποιοι ηθοποιοί που δεν είναι Αιγύπτιοι, Άραβες, να μιλάνε αγγλικά. Δεν είναι το βασικό που βλέπουν, αλλά συμβαίνει και δεν τους φαίνεται περίεργο. Συμβαίνει κάποιες φορές. Ενώ εδώ δεν το έχουμε δει ποτέ, ας πούμε.
2: Να.
1: Εμμανουέλα, πότε θα βγει αυτό, πότε θα
2: και
1: είναι?
2: Πώς θα το
1: και
2: δούμε?
1: Πώς θα το δούμε?
0: Αυτό δεν το ξέρω πότε θα βγει, γιατί έχουμε ακόμα γυρίσματα.
2: Α, έχετε μέλλον.
0: Ναι.
1: Α, δεν ολοκληρώθηκαν στη Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε και τον Ιανουάριο γυρίσματα και αυτό απευθύνεται μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εγώ ξέρω ότι θα προβληθεί σίγουρα στο Netflix, αλλά του αραβικού κόσμου, γιατί έχουν άλλα
2: προγράμματα, άλλο περιεχόμενο.
0: Πλατφόρμες, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει και σε ένα ευρωπαϊκό κοινό. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι συνδέσεις τώρα έγιναν, φαντάζομαι, και με σκοπό να γίνει και αυτή η προσέγγιση. Οπότε όταν το μάθω...
1: Θα το μάθουμε, θα
2: μας το πεις και θα το μάθουμε και εμείς.
1: Στο μεταξύ, αυτό τον Ιανουάριο σίγουρο. Έχετε γυρίσματα εδώ στην
2: Εγώ
1: Αθήνα.
2: Έχω και μια άλλη
0: απορία εδώ,
2: τώρα.
0: Εδώ, ναι, ναι, και θα γίνει μάλιστα και ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου.
1: Α, έχουμε πολλά λοιπόν να περιμένουμε. Ναι.
2: Ξέρεις τώρα τι απορία έχω εγώ. Ωραία, λέμε για διεθνή παραγωγή, λέμε για location, για cast διεθνές. Οικονομικά, γενικά μιλάμε, φυσικά δεν θέλουμε νούμερα. Αυτές οι παραγωγές είναι καλύτερα οικονομικά από κάτι εγχώριο?
0: Θα σας πω μονολεκτικά ναι.
2: Okay, αυτό. Ήθελα απλά να καταλάβω τους όρους του παιχνιδιού, ξέρεις.
0: Ναι, ίσως και με τόνο.
2: Μάλιστα, τότε
1: τα καταλάβαμε
2: ακόμα
1: όλα.
2: Καλύτερα λοιπόν, οι ευκαιρίες έτσι να... Αχ, πολύ χαρήκαμε, Μανουέλα, που σε γνωρίσαμε έτσι και μιλήσαμε ενώ για πρώτη φορά. Και περιμένουμε το Impossible Love.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και που μιλήσαμε για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα, το οποίο ελπίζω ότι θα...
2: Να στεφτεί με επιτυχία.
0: Να πολύ ψηλά. Ναι.
1: Το ευχόμαστε. Βέβαια. Και περιμένουμε πάλι και τα γυρίσματα εδώ, ναι, στην Αθήνα που θα γίνουν τα γυρίσματα.
0: Ναι, φυσικά, και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Να είσαι καλά, Εμμανουέλα. Εννοείται.
0: Περιμένω να έρθετε.
2: Γεια σου.
1: Θα έρθουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε.
2: Ωραία.
1: Πολύ, Εμμανουέλα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου. Λοιπόν, Εμμανουέλα Κατογιώργου, ηθοποιός, για τα γυρίσματα της σειράς Impossible Love. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έκανα μια συζήτηση, Ιωάννα, πριν κάποιο καιρό με έναν ηθοποιό και προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν πολύ γνωστό ηθοποιό. Ο οποίος έλεγε τον Αληφερόπουλο.
1: Ναι.
2: Ναι. Τον έχει και ένα υπέροχο όνομα. Προμηθέας. Και έλεγε με αφορμή πάλι κάτι για τα Όσκαρ, τα πώς επιτροπή. Πώς έχει και αυτός είχε σοκαριστεί με το πώς τα πράγματα, πια τα σύνορα καταρρύπτουν. Δηλαδή οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτή η εξωστρέφεια που υπάρχει πια για τους καλλιτέχνες. Μου λέει πριν μια δεκαετία.
1: Δεν υπήρχε.
2: Το θα ήταν σενάριο. Δηλαδή ήταν ελάχιστοι αυτοί που το πάλευαν. Καλά, αυτοί που το κατάφερναν, δεν το συζητώ. Και τώρα υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες και είναι καταπληκτικό πως και τα νέα παιδιά, οι νέοι ηθοποιοί.
2: Είναι και η γλώσσα.
1: Η γλώσσα, έτσι βασικό. Και... ξέρουν ξέρουν αγγλικά άψογα. Εγώ θα μιλήσω για τους Έλληνες.
2: Ναι, ξέρουν αγγλικά πολύ καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο.
1: Για
2: να σου πω τι. Ότι αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
1: εξοικειωμένα πάρα πολύ.
2: Ήταν πολύ τρομακτικό παλιά.
1: Ναι.
2: Όταν. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά σε αυτό ξέρουν. Ότι αυτή την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι πλατφόρμες βλέπουν, καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο της διαδικασίας.
1: Ταξιδεύουν από πολύ μικρά έξω. Έχουν ταξιδέψει αυτές οι γενιές. Δεν έχουν αυτό που παλιά εμείς λέγαμε. Α,
2: ναι, είδα αυτό, είδα εκείνο. Εκμηδενίστηκε αν οι αποστάσεις. Και ο φόβος.
1: Και ο φόβος. Βέβαια.
2: Θα σου πω, βλέπεις την ώρα.
1: Ναι, βλέπω.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, ενώ επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασμα Μακρόν για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Με σύνθημα «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει», συγκέντρωση συγγενών φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός, αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12 παρά 20, πλησιάζει. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, στα μικρόφωνα Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγέρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Για λίγο ακόμα, μέχρι τις 12, θα είμαστε εδώ, στην τροφιά μαζί.

Και βέβαια ένα νέο που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι πως τελικά το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle σώθηκε και η φωνή που άκουγαν κρυφά χιλιάδες Έλληνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας θα συνεχίσει να ακούγεται. Η Deutsche Welle ήταν η φωνή της αντίστασης κατά της Χούντας. Το ελληνικό κομμάτι ασκώντας ανοιχτή κριτική και μεταδίδοντας ειδήσεις για την αντιστασιακή δράση και τα βασανιστήρια, αποτελούσε για εκατομμύρια Έλληνες μία σπάνια πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης. Μετά τη μεταπολίτευση, το πρόγραμμα διατήρησε τη δημοφιλία του, καλύπτοντας περισσότερο σημαντικά διεθνή γεγονότα. Όμως, τον Φεβρουάριο του 26, τον περασμένο Φεβρουάριο δηλαδή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle ανακοίνωσε την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος λόγω περικοπών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και κινητοποιήθηκαν οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί και πολιτικοί φορείς. Και το ευχάριστο νέο ήρθε. Με απόφαση λοιπόν ανακλήθηκε από το Συμβούλιο της Deutsche Welle μετά από παρεμβάσεις η απόφαση για να σταματήσει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Έτσι λοιπόν το ελληνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με δομή προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα.

Λοιπόν, το Μουσείο Ακρόπολης, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκθέσεων που αναδεικνύουν αρχαίους πολιτισμούς, πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία». Η νέα έκθεση λοιπόν στο Μουσείο της Ακρόπολης θα παρουσιαστεί από τα μέσα Νοεμβρίου, θα είναι ανοιχτή ως την άνοιξη του 2027. Διακόσιες αρχαιότητες από την Αρμενία θα έρθουν και μάλιστα είναι ελάχιστα γνωστά για τη χώρα αυτή την Αρμενία, για τον πολιτισμό της, η οποία χάνεται από τα παλαιολιθικά χρόνια, στην εποχή του Χαλκού, την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά κλασικά ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του χριστιανισμού. Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να γνωρίσουμε την αρχαία Αρμενία σε αυτή τη νέα έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027. Η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής εγκαινιάζει τη νέα περίοδο 2026-2027 με ένα νέο έργο του διευθυντή και του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη. Τίτλος: Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, το οποίο φέρνει επισκηνής η παράσταση αυτή 4 βήματα του Κονσταντίνου Καβάφη. 3 χορογράφοι, 9 χορευτές του μπαλέτου, 1 τραγουδιστής, 1 γλυπτική εγκατάσταση, όλα αυτά στην εναλλακτική λυρική σκηνή. Και το σημαντικότερο, ότι επειδή εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις πρώτες παραστάσεις, δίνονται 3 επιπλέον παραστάσεις. Η προπόληση θα ξεκινήσει αύριο από τις 12 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, προστίθενται 3 ακόμα παραστάσεις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα είναι 2 Οκτωβρίου.

Σήμερα η μέρα δεν προσφερόταν για έξοδο έξω το βράδυ. Αύριο όμως μια άλλη μέρα και από ό,τι μάθαμε δεν θα βρέχει, λίγο κρύο θα έχει. Οπότε με ένα μπουφανάκι μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε για αύριο το βράδυ. Λοιπόν, να σας πω ότι στο άλσος της Νέας Μύρνης ο Γιάννης Κότσιρας αύριο γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Στις 8:30 ξεκινάει η συναυλία στο άλσος της Νέας Μύρνης, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια τραγούδι, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών.

Εννοείται με μπουφανάκι αύριο αλλά και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει τα τραγούδια του, απόλυτη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, 31 χρόνια στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αύριο και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, οι πόρτες ανοίγουν στις 7:30 και οπωσδήποτε μπουφανάκι, έτσι.

Νομίζω ότι αξίζει να δούμε την Εμιλία Υψηλάντη στο μονόλογο της. Εμιλία λέγεται και είναι στο Θέατρο του Κολονού αύριο το βράδυ. Μία παράσταση πραγματικά που παίχτηκε το χειμώνα που μας πέρασε και έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Εμιλία Υψηλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της μέσα σε μία διαδρομή 60 χρόνων όπου συνδέει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Κάθε ανάμνησή της σχηματίζεται σε στιγμή και την αφηγείται με μια ιστορία που να φτάνει μέχρι το σήμερα. Εμιλία λοιπόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολονού αύριο στο Θέατρο του Κολονού στις 9 η ώρα.

Το φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού συνεχίζεται και στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αύριο η Κάτζο Ντίλο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.

Να σας πω ότι η Κάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη Gypsy Jazz και την πάντρεψε με ήχους ελληνικής μουσικής. Δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και δημιουργούν ένα μείγμα που έρχεται λίγο, φέρνει λίγο στο Παρίσι του 30 και στην Αθήνα του σήμερα. Μην τους χάσετε. Κάτζο Ντίλο αύριο στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα.

για λίγες ακόμα παραστάσεις από αύριο και μέχρι το Σάββατο. Αυτή η νύχτα μένε του Θάνου Αλεξανδρή στο θέατρο Ολύμπια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Θάνος Αλεξανδρής είναι ο συγγραφέας του έργου. Τη θεατρική απόδοση την έχει κάνει ο Αστέριος Πελτέκης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Πετράκης, Δημήτρης Παπάζογλου, Θάνος Αλεξανδρής, Εύα Βάρσου. Η μουσική, η σύνθεση, η πρωτότυπη σύνθεση και η μουσική επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από αύριο και ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο, Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εξαιρετική στην Ακαδημία.

Μαρία Σφυρόρα τώρα μόλις μου είπε ότι πήγε το είδα και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι σας το λέμε από αυτά που λένε εδώ μέσα στο γραφείο, στο στούντιο. Πάρα πολύ καλό.

Ντοκιμαντέρ έχει τη δημητική του κάθε Σεπτέμβρη. Ραντεβού λοιπόν, όλοι οι Έλληνες ντοκιμαντέριστες γνωρίζονται με το κοινό. Ένα ετήσιο ραντεβού, 11 χρόνια τώρα. Φέτος το αφιέρωμα λέγεται «Με τα μάτια ανοιχτά». Πρόκειται για ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 χρόνων και με αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Τιμόμενη ξένη καλεσμένη είναι η Ιρανή σκηνοθέτηδα Φαϊρούζ Χοσροβανί, αν το είπα σωστά. Λοιπόν, από τις 24 και ως τις 27, δηλαδή 2-3 μερούλες, έτσι, 24 Ενάτου με 27 Σεπτεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Το αφιέρωμα για το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το 11ο στη σειρά, «Με τα μάτια ανοιχτά».

0: Και έτσι, καθώς πλησιάζει 12 η ώρα, εμείς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά στο μεταξύ. Αλέξανδρος Λαχανάς ήρθε, είναι εδώ στο στούντιο. Έχει ραντεβού μαζί σας μετά τις 12 και ως τις 2 με το νυχτερινό Express. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα για τους ακροατές μας?
1: Αφιερώματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Τσάρλς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο δικός μας ο Κώστας Τουγνάς.
0: Α, έχεις πολύ υλικό.
1: Έχω υλικό.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με την ένταση στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής αλλά και την ενεργειακή κρίση να σκιάζουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και η συνάντηση που έλαβε χώρα ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. «Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ξέσπασμα Εμμανουέλ Μακρόν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπερασπίστηκε ο Γάλλος Πρόεδρος τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Τα βασικά δικαιώματα των Παλαιστινίων παραβιάζονται για άλλη μια φορά. Ένα χρόνο αφότου πολλά έθνη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης στη συνέλευση, τόνισε. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ρώσος ομολογός του είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίφθινε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισήμανε στη συνάντηση που είχε με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρακτηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρακτηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού σήμερα με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Νυχτερινό Εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς, απλώς τις νιώθεις. Φωνές που μοιάζουν να έρχονται από ένα σκοτεινό δωμάτιο, από μια παλιά νύχτα, από μια ανάμνηση που έζησες κάποτε ή που δεν έζησες ποτέ. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά το απόψινό νυχτερινό εξπρές, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1930, γεννήθηκε ο θρύλος της παγκόσμιας soul, ο Ray Charles. Ο άνθρωπος που μπορεί να μην γνώρισε ποτέ τον κόσμο με τα μάτια, αλλά τον είδε ολόκληρο μέσα από τη μουσική. Από μικρός έχασε την όρασή του, όμως δεν έχασε ποτέ την ανάγκη να κοιτάζει βαθύτερα. Κι έτσι, με ένα πιάνο μπροστά του και με μια φωνή γεμάτη ψυχή, ένιωσε τη soul με τα blues, το gospel, τη jazz, το rhythm and blues και την country, και δημιούργησε έναν ήχο που έγινε δικός του, τελείως δικός του, αποκλειστικά δικός του. Ο Ray Charles δεν τραγουδούσε απλώς για τον έρωτα, τη μοναξιά και τον πόνο. Τα έκανε να ακούγονται και αληθινά. Και ίσως και γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί όταν χαμηλώνουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εικόνα. Χρειάζονται μόνο μια φωνή, μερικές νότες και μια καρδιά που ακούει. Φίλες και φίλοι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι και η Ήρης, η Ήρυδα, γυναικεία υπόθεση δηλαδή η Τετάρτη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 21 το απόγευμα. Άρα έχουμε διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 8 λεπτά. Πλησιάζουμε στην ισοπαλία, στη φθινοπορεινή εσημερία δηλαδή, ίση μέρα, ίση νύχτα. Σαν σήμερα το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του, εννοεί δηλαδή ότι πατούσε πάνω σε πτώματα. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το γέρο του Μωριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Αυτό έγινε το 1821, για πολλούς είναι η απαρχή της Ελληνικής Επανάστασης και όχι 25η Μαρτίου. Το 1942 αρχίζουν στο Auschwitz οι πρώτες εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1998, σχετικά πρόσφατα, ο Σωρίν Ματέι, ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4 στην Αθήνα, όπου βρίσκεται με μια φίλη του. Κατορθώνει να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου κρατώντας μια χειροβομπίδα πιάνει ο μύρους μια οικογένεια. Η αστυνομία αποφασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η όμηρος Αμαλία Γκινάκη, η οποία αργότερα θα υποκύψει στα τραύματά της, και ελαφρότερα ο ίδιος ο Ματέι. Τραυματίζονται επίσης 4 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, τότε αρχηγός της Ελλάς, Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ένα χρόνο αργότερα, το 1999, αρχίζει το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο Αθηνών, η πτώση της τιμής των μετοχών, πολλές από αυτές αποδείχτηκαν φούσκες. Το 2000 ο Πύρος Δήμας κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της Άρσης Βαρών στο Σίδνεϊ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηκώνοντας 175 κιλά στο Αρασέ, 215 στο ΖΕΤΕ και 390 στο σύνολο, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, του περίφημου Τούρκου αρσιβαρίστα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων με χρόνο 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1926 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης, ιερό τέρας της τζαζ κι αυτός. Το 1930, όπως ακούσατε, ο Ray Charles, ο θρύλος της soul. Το 1938 γεννήθηκε η Romy Schneider, εμβληματική αυστριακή ηθοποιός.

εκείνες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές που μένουν μέσα μας όταν πέφτουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική. Τραγούδια όπως το Hey, το Je ne me pas, το Αμπράχαμε που έγινε και ελληνική επιτυχία. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν σε ελληνικές, τραγουδήθηκαν και σε ελληνικές εκτελέσεις. Το El Amor, το Amor, Amor, Amor. Μια φωνή ζεστή, βαθιά, με εκείνη τη μελαγχολία που μοιάζει να γνωρίζει καλά τις νυχτερινές ώρες. Γι' αυτό ο Iglesias ταιριάζει τόσο πολύ μέσα στη νύχτα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Iglesias. Ίσως και δεν χρειάζεται, γιατί ακούμε αρκετά από τα τραγούδια του που έχουν τραγουδηθεί από Έλληνες ερμηνευτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, Χούλιο. Ας αφήσουμε απόψε τη φωνή σου να μας θυμίζει ότι κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να ξανακουστούν. Άλλος ένας κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός αυτός. Μπρους Σπρίνγκστιν γεννήθηκε το 1949. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον boss της rock, το αφεντικό της rock, τον άνθρωπο που έβαλε στις μελωδίες του τους δρόμους της Αμερικής, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις μικρές ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων. Με μια κιθάρα, μια φωνή γεμάτη συνέστημα, τραγούδησε για την ελπίδα, την αγάπη, τη μοναξιά και την ανάγκη να μπορούμε να συνεχίζουμε να προχωράμε. Γι' αυτό τα τραγούδια του ταιριάζουν τόσο πολύ στις νύχτες, γιατί όταν όλα ησυχάζουν, οι στίχοι του μοιάζουν να μιλούν λίγο πιο δυνατά. Και κλείνουμε με αυτόν. Πριν τον παρουσιάσουμε, ας μιλήσει για αυτόν ένα τραγούδι του.

Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 49 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς, ένας τραγουδιστής και συνθέτης που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι, αλλά άφησε πίσω του ένα πραγματικά αποτύπωμα πάρα πολύ ξεχωριστό, γιατί είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, το μέταλλο της φωνής του με τις μελωδίες και τους στίχους του που μιλούσαν για την αγάπη, τη μοναξιά, τα όνειρα και

τον άνθρωπο και έγινε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής, από τους Πολ εκεί στις αρχές του 70 μέχρι τη μεγάλη προσωπική του διαδρομή. Έγραψε και τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τα τραγούδησε και ο ίδιος, τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο χάρισμα ενός τραγουδιού, να περνούν τα χρόνια, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν οι εποχές και το τραγούδι να μένει. Έτσι λοιπόν, αυτή τη νύχτα ακούσαμε Κώστα Τουρνά, γιατί κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να επιστρέψουν. Υπάρχουν και θάνατοι. Δυστυχώς, σαν σήμερα, το 1835, πέθανε ο Βιτσέντσο Μπελίνι, ο Ιταλός συνθέτης που έγραψε την Όρμα, ο αγαπημένος συνθέτης της Μαρίας Κάλλας, της δικιάς μας. Το 1939 πέθανε ο διάσημος αυστριακός ψυχίατρος, ο Σίγμουντ Φρόιντ. Το 1973 επίσης ο Πάμπλο Νερούδα, ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, και το 2004 απεβίωσε η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η αγαπημένη συγγραφέας όχι μόνο μιας γενιάς, αρκετών γενιών, γενεών. Αυτά για το σαν σήμερα. Σας θυμίζω ότι ακούτε Earth News Radio 105.8. Είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μηχανοδηγός, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας για μια ακόμη φορά. Το δίδυμο που θα σας πάει μέχρι τις 2, εκείνος θα συνεχίσει βέβαια και αργότερα. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger, όπως πάντα το έχουμε μάθει πια, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τη συμμετοχή σας, να μιλήσουμε μαζί, να σας ακούσω, να με ακούσετε, να ακούσετε τη μουσική που διαλέγω για σας και να πούμε μικρές νυχτερινές ιστορίες από αυτές που συνήθως δεν ακούγονται, αλλά δεν λέγονται μάλλον στην τηλεόραση, δεν διαβάζονται εύκολα στα social ή στα sites, αλλά είναι καλό να τις ακούμε από το ραδιόφωνο και να τις συζητάμε.

Σε γυρεύω λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος από το δίσκο «Όταν βραδιάζει». Τους στίχους έγραψε ο Σαράντης Αλιβιζάτος σε αυτό το τραγούδι και τη μουσική στα περισσότερα τραγούδια του δίσκου την έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ο αείμνηστος Αντώνης Βαρδής. Κυκλοφόρησε το 1983 από την εταιρεία Μήνος. Έχει και άλλα τραγούδια πολύ όμορφα το άλμπουμ αυτό του Πάριου. «Μόνο εσύ», «Αν δεν είχα και σένα», ναι, «Σε φοβάμαι». Το «Όταν βραδιάζει» το ομότιτλο τραγούδι με μουσική Βαρδί και στίχους του Σπύρου Γιατρά. Ήταν στα ντουζένια του τότε ο Πάριος. Κάθε δίσκος που έβγαζε γινόταν χρυσός ή πλατινένιος. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Συμβατός δότης με πολλούς αποδέκτες στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα από Ηλιούπολη». Ο Νίκος από το δρόμο: «Θα ήθελα να ακούσω λίγο Χούλιο, βρε Άλεξ», μου λέει. «Εάν είσαι ακόμα στο δρόμο, σου υπόσχομαι ότι θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Χούλιο, με Χούλιο Ιγκλέσιας δηλαδή. Νίκο μου, απολογούμε, μου το είπε και ο Πάνος Σταυρούλιας ότι έπρεπε να παίξουμε», λέει, «και ένα Χούλιο Ιγκλέσιας, τουλάχιστον χαλάκι». Ναι, όταν θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη μία η ώρα, 1:05, θα αρχίσουμε με Χούλιο Ιγκλέσιας. Ένα κομμάτι προς τιμήν του, σαν σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε, 23 Σεπτεμβρίου. Για την ώρα συνεχίζουμε το ελληνικό μας ρεπερτόριο. Πρέπει να σας πω ότι αύριο, να ξέρετε ότι δεν θα βρέχει στην Αθήνα, αλλά θα βρέχει στα νησιά, στη Μαγνησία, στο Βόλο, εκεί στο Πήλιο, θα ρίχνει μπόρες, και στο Βανατολικό Αιγαίο σποράδες, ενδεχομένως Λίμνο, Σαμοθράκη, Θάσο, θα βρέχει εκεί αρκετά. Πήγε προς τα εκεί η κακοκαιρία. Σήμερα όμως μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Αρκούσε 10 λεπτά, ερχόμουν στη δουλειά το μεσημέρι και περπατούσα στη Μεσογείον. Περπατούσα. Κοπηλατούσα στη Μεσογείον. 10 λεπτά βροχής, μόνο 10 λεπτά. Εντάξει, καταιγίδα. Ήταν σφοδρή καταιγίδα. 10 λεπτά όμως. Και μέσα σε 10 λεπτά πλημμύρισε όλη η μισή Μεσογείον. Η μισή Μεσογείον, δηλαδή τα νερά, έφταναν μέχρι τη μέση της Μεσογείου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Αναγκάστηκα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο νερό και να έρθω πλατσουρίζοντας στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένουμε τη βροχή, περιμένουμε τα πρωτοβρόχια, υπάρχουν προειδοποιήσεις. Και να μην υπήρχαν προειδοποιήσεις, δηλαδή, έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία, να καθαριστούν τα φρεάτια. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έβρεχε μία ώρα, τι θα γινότανε. Αν έβρεχε μία ώρα. Παρεπιπτόντως, παραλίγο να πεθάνει ένας άνθρωπος, χθες δηλαδή, από τους κεραυνούς. Στην Ηλιούπολη, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης, μια εκπαιδευτικός, μια 50χρονη γυναίκα, έσκασε ένας κεραυνός κοντά της, τρόμαξε και έπαθε ανακοπή η γυναίκα. Ευτυχώς πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, της κάνανε κάρπα, είναι στον Ερυθρό τώρα, την ανατάξανε, αλλά είναι... Δεν πέρασε ο κίνδυνος, είναι διασωληνωμένη. Και στην Κέρκυρα επίσης χτύπησε κεραυνός, χτύπησε ένα προάστιο της Κέρκυρας, μια πολυκατοικία. Έπεσε πάνω στο ρετυρέ, το οποίο έπιασε φωτιά. Και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωποι μέσα, φαίνεται, εκείνη την ώρα, και θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στην Πάτρα πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, δρόμοι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και το Άγιος Ανδρέας στο Γενικό Νοσοκομείο. Διοικητικές υπηρεσίες πλημμύρισαν, δεν πλημμύρισαν ιατρία και εργαστήρια. Αλλά διαρωτώ με, μια βροχή, πρώτη φθινοπορεινή βροχή, την περιμένουμε. Αργά ή γρήγορα θα ερχόντανε, δεν έχει σημασία αν ήρθε με τέτοια ένταση στις 22 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να έρθει και στις 15, θα μπορούσε να έρθει και στις 25. Και δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι και τόσα καμένα όπου εκεί πλέον ελπίζω, πιστεύω και ελπίζω να έχουν γίνει τουλάχιστον κάποια έργα να συγκρατήσουν τα νερά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105 και 8. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, και Alex Lachanas στο Messenger, και προχωράμε.

Αυτό το πραγματικά αισθαντικό ερωτικό τραγούδι το ερμήνευσε τόσο υπέροχο Γιάννης Πουλόπουλος. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 77 σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα από τον δίσκο «Αγάπαμε». Είδατε πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Το «Αγάπαμε» είναι διασκευή του «Αμπράχαμε» του Χούλιο Ιγκλέσιας, που μνημονεύσαμε νωρίτερα ότι έχει σαν σήμερα γενέθλια. Δεν το είχα σχεδιάσει όταν διάλεξα τα τραγούδια, απλώς έτυχε. Έχω ακόμα δύο μηνύματα, πρέπει να σας διαβάσω. Ο Διονύσης λέει: «Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή». Η Ξανθή δεν έχω μέρος από που μου στέλνει το μήνυμά της, αλλά λέει ότι είσαι ο πρώτος που μου είπε χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ναι, είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Ξανθή, γιορτάζουν οι Ξανθούλες, όχι οι Ξανθιές, οι Ξανθές, άλλο Ξανθιές και άλλο Ξανθές. Να είσαι καλά, Ξανθή μου, σε ευχαριστώ, καλή ακρόαση σου εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου για απόψε.

0: Κίτρινη νύχτα λοιπόν, κίτρινη πόλη μάλλον, εγώ έχω κολλήσει τη νύχτα. Είναι από τα γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε το 76 μέσα από τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο Χάρης Αλεξίου 2. Ποιοι νομίζετε ότι ήταν οι βασικοί συντελεστές του κομματιού? Τη μουσική θα την καταλάβατε, είναι σήμα κατά τέθεν, Σπανός. Και πάλι Παπαδόπουλος. Αυτοί που υπόγραψαν και το προηγούμενο τραγούδι, το «Σε θέλω» του Πουλόπουλου, είναι το ίδιο δίδυμο που έγραψε και το, αυτό το υπέροχο της Αλεξίου, το «Κίτρινη πόλη». Ο Σπανός με την Αλεξίου δεν είναι σπάνια. Η συνεργασία του Σπανού με την Αλεξίου γέννησε μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, και οι στίχοι στα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο πρώτος δίσκος ήταν το 74, η Οδός Αριστοτέλους. Τι να πούμε για αυτό το δίσκο? Είναι από τους σημαντικότερους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Εδώ η Αλεξίου μοιραζόταν την ερμηνεία με τον Μπάριο και τον Καλατζή, τον Γιάννη Καλατζή. Η Οδός Αριστοτέλους, το μόνιμο τραγούδι, είναι σήμα κατά τεθέν της ελληνικής δισκογραφίας. Μετά γυρίσανε, όπως είπα, το τραγουδίσανε, συνεργαστήκανε στο Χάρης Αλεξίου 2, του 76 ήταν αυτός ο δίσκος, δύο χρόνια αργότερα. Κίτρινη πόλη, Κυριακές στην Κατερίνη, τεράστια τραγούδια, τεράστιες αξίες τραγούδια. Μιλάνε για τη μοναξιά, μιλάνε για τον έρωτα. Λένε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, έτσι. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή αυτό το τραγουδάκι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το ασπαζόμαστε μόνο εμείς αυτό, το ασπάζονται και οι Γάλλοι, και μάλιστα και σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο κορυφής, εγώ θα έλεγα. Για να δούμε τι μας είπε η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, στο νυχτερινό Express επιλέγουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αν στην Ελλάδα η διαφορά ηλικίας για τους ερωτευμένους είναι ταμπού, στη Γαλλία δεν έχουν τέτοια θέματα. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Θωμαΐδα, η προσωπική ζωή της οικογένειας Μακρόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Για την κόρη της αυτή τη φορά.
1: Ναι, η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, η Κισέ Νοδιέρ, επισημοποίησε τη σχέση της με τον κατά 20 χρόνια νεότερό της, φοιτητή σε εμπορική σχολή, ονόματι Αντουάν Λεκόντ. Είναι δικηγόρος η ίδια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, και είναι η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει, να δημοσιεύσει την σχέση της, αυτή την μη ορθόδοξη, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σχέση της, με ένα βίντεο που ανάπτυξε στο Instagram με το ζεύγος να το βλέπουμε σε διακοπές στην Ολλανδία αυτό το καλοκαίρι, γιατί η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε τον Αύγουστο, και φαντάζεστε ότι αυτό προκάλεσε όλο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί η μητέρα της, η
0: Μπριζίτ Μακρόν,
1: είχε την ίδια ιστορία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο έχουν
0: 25 χρόνια περίπου.
1: 14 και μισό ακριβώς. 25
0: ναι, χρόνια, ναι, 25 χρόνια διαφορά σχεδόν. Και λένε ότι το DNA δεν παίζει ρόλο, να ίσως παίζει και το DNA ρόλο καμιά φορά.
1: Ίσως γιατί μαθήτευσε το κοριτσάκι εκείνη την εποχή με αυτή τη σχέση, μέσω αυτής της σχέσης, και τη θεωρεί φυσιολογική. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, ζούμε το 2026 και δεν υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα ταμπού αναφορικά με την ηλικία. Αν και η σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν, φέρεται να ήταν 15 ετών όταν
0: 15
1: την
0: με 39-40.
1: 39-40, ναι. Και είχε ήδη τρία παιδιά, ήταν παντρεμένοι και γνωρίστηκαν στο γυμνάσιο Λύκειο στην πόλη Αμιάς, που είναι και η γενέτειρα, η πόλη αυτή του Εμμανουέλ Μακρόν. Σε αυτή, μάλιστα, και αυτή ζούσε, η γενέτειρα τη δική της είναι επίσης αυτή η πόλη, και ήταν εκείνη την εποχή, ήταν λίγο πιο σοκαριστική η ατμόσφαιρα, και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι γονείς του Εμμανουέλ Μακρόν να τον στείλουν στο Παρίσι, για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή τη σχέση, η οποία εξελίχθηκε. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν εκείνη την εποχή είχε πει: εγώ θα την παντρευτώ την Μπριζίτ, ό,τι και αν γίνει, και όντως έγινε αυτό το 2007, νομίζω.
0: Ναι, το 2007.
1: Αλλά ενδιάμεσα είχαν μια μεγάλη, μακρόχρονη σχέση.
0: 10 χρόνια
1: ίσως
0: περίπου είχαν σχέση.
1: 10
0: χρόνια είχαν σχέση μέχρι να μπορέσει να την παντρευτεί. Ναι, είναι δύο διαφορετικές γενιές, δύο σχέσεις που ανατρέπουν τα συνηθισμένα στερεότυπα πραγματικά, και είναι στην ίδια οικογένεια. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι, αλλά δεν εκφράστηκε προς το παρόν η μητέρα Μπριζίτ για την κόρη τη Σεν. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ο Αντουάν Λεκόντ, ο νέος σύντροφός της, της κόρης τη Φενοζία, ανάρτησε ένα βίντεο που τους βλέπουμε στη Σρι Λάνκα. Μάλιστα κάνουν κάπως κάτι σαν παροδία το Τιτανικό, την ταινία Τιτανικό, όπου ο ένας πλησιάζει τον άλλον και λέει μου έχεις εμπιστοσύνη, γιατί μετά κάνουν kitesurf, γιατί αυτός είναι εκεί πέρα, φαίνεται ότι έχει, είναι ιδρυτής μέλος ή συνιδρυτής μιας εταιρείας που κάνει kitesurfing ή τουλάχιστον κατασκευάζει τις τσανίδες για kitesurf, και είναι στη Σρι Λάγκα για αυτό το σκοπό και μάλιστα δικαιολογεί στην ανάρτηση ότι είναι εκεί πέρα τη Φενοζία όχι μόνο σαν σύντροφος αλλά και σαν ως δικηγόρος για τα νομικά θέματα της εταιρείας αυτής, και ουσιαστικά κάνουν και διαφήμιση και πληροφορούν για την πρόοδο της σχέσης τους.
0: Τελικά, Θωμαΐς, ο έρωτας δεν μετριέται πάντα με χρόνια, αλλά με συναισθήματα, με επιλογές και με την ανάγκη δύο ανθρώπων να μοιραστούν τη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
1: Το ίδιο, αυτό είπε, υποστήριξε ο ίδιος ο Αντουάν Λεκόντ, ο οποίος έδωσε μία και μόνο συνέντευξη στην Daily Mail, τη βρετανική εφημερίδα, για να μιλήσει για αυτή τη σχέση, και ακριβώς αυτό που είπατε είπε και αυτός.
0: Ωραία, ας παντρευτούν τα παιδιά για να έχουμε και εμείς μια συνέχεια σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι για την ώρα επίσημη, αλλά είναι μόνο σχέση. Αν επισημοποιηθεί με γάμο, τόσο το καλύτερο.
1: Έτσι, δεν έχω καμία γνώμη πάνω στην πληθυντική ζωή της τη Φενοζία, αλλά το μόνο ενδιαφέρον αυτό είναι ότι είναι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και επαναλαμβάνει ουσιαστικά την ιστορία της μητέρας. 20 χρόνια ή
0: 21, αρκετά. 25 ή άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαΐς. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Μικρές ιστορίες αγάπης από τη Γαλλία. Δεν θα σας κρύψω ότι η συνομιλία με τη Θωμαΐδα ήταν ηχογραφημένη. Τη γράψαμε πριν από 2-3 ώρες, γιατί η Θωμαΐς κοιμάται νωρίς επειδή δουλεύει τη νύχτα. Οπότε δεν θα πω ψέματα, μακριά από μένα. Αλλά είναι πρόσφατη, σημερινή. Αυτή ήταν λοιπόν είναι η ιστορία της κόρης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, η οποία ακολουθεί τα χνάρια της μάνας της, της μητέρας της. Θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο υπέπεσε, ίσως έχει υποθέσει και στην αντίληψή σας, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Έρχονται στο φως διάφορες καταγγελίες για απατηλά, για παράτυπα κέντρα αισθητικής, κέντρα που υπόσχονται τέλος πάντων αναζωογόνηση, αναγέννηση, δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο φιλοξενούσαμε μία μαρτυρία ενός 60χρονου ότι δύο δήθεν γιατροί, στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό, τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Έπρεπε, του είπαν, να κάνει θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα. Τον κατατρύπησαν στο μέτωπο και στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι το λαιμό. Επέμειναν στη θεραπεία γιατί του είπαν ότι αν δεν την ακολουθήσει οι κύστες θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα και θα παραμορφωθεί. Ενδεχομένως μπορεί να πάθει και καρκίνο του δέρματος. Τελικά το θύμα πλήρωσε 10.900 ευρώ και αποδείχτηκε στη συνέχεια όταν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο ότι δεν είχε κύστες, όλα καλά ήταν. Μετά από έρευνα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο γιατροί που είχαν εμφανιστεί στο θύμα ως πλαστικός χειρουργός ο ένας και δερματολόγος ο άλλος δεν είναι μέλη καν του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ήθελα να πω ότι στο διαδίκτυο έχει στηθεί μια ολόκληρη αγορά γύρω από την ανθρώπινη αγωνία. Αναζωογόνηση, θεραπεία, αποτοξίνωση, αναγέννηση του οργανισμού, θαυματουργές μέθοδοι. Λέξεις που ακούγονται όμορφα. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που φοβάται και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση. Και κάπου εκεί έρχονται αυτοί, πώς να τους πω, οι σύγχρονοι κομπογιανίτες του διαδικτύου, άνθρωποι που βαφτίζουν την εμπορική τους πραμάτια θεραπεία, που υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς σοβαρά επιστημονικά στοιχεία και συχνά δίνουν τις υποσχέσεις τους με επιστημονικοφανείς όρους, εντυπωσιακές εικόνες, δήθεν μαρτυρίες πελατών, οι οποίοι είναι μιλημένοι από αυτούς προφανώς. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι η υπερβολή μιας διαφήμισης, είναι η στιγμή που η διαφήμιση μπαίνει στη θέση της ίδιας της επιστήμης. Γιατί άλλο είναι να αναζητά κάποιος μια ευεξία και άλλο να του πουλάς την ψευδέστηση ότι μπορείς να θεραπεύσεις μια σοβαρή ασθένεια ή να γυρίσεις το χρόνο πίσω ή να αναγεννήσεις τον οργανισμό με ένα σκεύασμα, με μια, ξέρω εγώ, με ένα μηχάνημα, μια συσκευή ή μια πανάκριβη συνεδρία. Ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι η υγεία δεν είναι τηλεμάρκετινγκ. Δεν είναι προϊόν προσφοράς. Δεν είναι χώρος για εύκολες υποσχέσεις. Πίσω από κάθε τέτοια διαφήμιση υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ευάλωτος. Και αυτή η ευαλωτότητα δεν πρέπει να γίνεται business. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι απλό. Όταν κάποιος υπόσχεται θαύματα, να ζητάμε αποδείξεις. Να ζητάμε αποδείξεις. Απλό. Γιατί στην υγεία το μου είπαν ότι δουλεύει δεν είναι επιστημονική απόδειξη, είναι απλώς μια ακόμα διαφήμιση.

Ο έρωτας με έρωτα περνάει, μου λέει. Μήνα και χρόνο δεν κοιτάει. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Σπυράκος δεν είναι αυτό? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να παίξουμε. Θα το παίξουμε, γιατί όχι. Κάποια ώρα πιο αργά, κάποια στιγμή πιο αργά θα παίξουμε για τέτοια κομμάτια. Ξέρετε την άποψή μου για τα τραγούδια αυτά, ας τα πούμε, τα πιο λαϊκά, τα πιο... Ναι, ο Σταυρούλιας λέει τσαχπινογαργαλιάρικα. Ας την υιοθετήσω κι εγώ αυτή την έκφραση. Λοιπόν, δεν τα αποκλείω καθόλου. Είναι ακούσματα, αφορούν μια ολόκληρη κοινωνία η οποία θέλει να έχει φωνή και αυτή, και να φωνή και αυτή, να ακούει και τέτοια τραγούδια. Από αυτή την εκπομπή θα τα ακούσετε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε ήθελα να το βάλω μετά την επικοινωνία που είχαμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για τη σχέση της Τιφένος Γερ, της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, με τον φοιτητή των 20 χρόνια μικρότερό της, αλλά έκανα ένα μικρό λαθάκι στο σενάριο. Λοιπόν, ήταν το «Σε θέλω πολύ», βέβαια. Γνωρίσετε και το Δάκη και τη Λίτσα Διαμάντη, πασίγνωστο ντουέτο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 92 και συμπεριλαμβανόταν στον προσωπικό δίσκο του Δάκη με τίτλο «Τσάι με λεμόνι». Είχε σημειώσει τότε μεγάλη επιτυχία, ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop λαϊκά ντουέτα των early 90s, γιατί ναι, συνδύαζε την pop του Δάκη και το λαϊκό της Διαμάντη. Ήταν πολύ πρωτότυπη, θα έλεγα, αυτή η συνεργασία. Τη μουσική την έγραψε στο τραγούδι αυτό ο Χάρης Χαλκίτης και τους στίχους η Ρόνη Σοφού. Ο Δάκης και η Διαμάντη, ο καθένας είχε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, τη δική του πορεία. Κάπου οι πορείες τους δεν ήταν παράλληλες, αλλά ενώθηκαν. Ήταν δύο ευθείες γραμμές οι οποίες στην πορεία της καριέρας τους μπορεί και να ενώθηκαν, να πέρασαν η μία πάνω από την άλλη, δίπλα στην άλλη. Έτσι ήταν αυτό το ντουέτο. Είχε και άλλες συνεργασίες η Διαμάντη με άλλους κορυφαίους ερμηνευτές, Πάριο, Διονυσίου και ο Δάκης. Επίσης και οι δύο ήταν τραγουδιστές που αρέσκονταν, κάνανε ντουέτα. Δηλαδή και οι δύο συμμετείχαν όχι σε δικούς τους δίσκους κατά ανάγκη, σε άλλους δίσκους που κάνανε ντουέτα συχνά. Και ο Δάκης και η Λίτσα Διαμάντη. Πλησιάζουμε στην ώρα του δελτίου ειδήσεων. Νομίζω προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Να το ρίξουμε.

Δούκησα και Μητροπάνος, όλα για μένα είσαι εσύ. Μουσική Τάκη Σούκας και στίχη Νίκος Λουκάς. Ένα ακόμα αγαπημένο ντουέτο. Δεν ήταν σε κάποιο προσωπικό τους δίσκο το τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 86 για τις ανάγκες της ειδικής συλλογής στα Ζημιάρικα. Φεύγουμε γρήγορα. Ήρθε η Ελπίδα Γεωργιτζίκη για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς κοντά σας σε κάνα 5 λεπτό περίπου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Χθες πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τριώρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν ότι μετέφεραν τους όρους για τα στενά του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, διορωτώμενος ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη δυτική οχθή. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η κλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακούγονται ήδη πιέσεις από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καύσιμα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε από τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο Earth News. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίθυνε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντησή του με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, οι εκρήξεις φαίνεται να προήλθαν από τη θάλασσα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμοιβόρη στα Πελάγη μέχρι Αξιμποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Νίκο μου, όπως υποσχέθηκα, σου βάλα Χούλιο Ιγκλέσιας, When You Tell Me That You Love Me. Βέβαια, του βάλαμε μαζί και την Dolly Parton. Σαν φόρος τιμής, θα έλεγα, σε αυτή την τεράστια πραγματικά μορφή της country. Όχι, μην την περιορίσουμε στην country, της παγκόσμιας μουσικής που μας άφησε πριν από λίγο καιρό και εκείνη. Ήταν ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου, το 1993, αλλά η πρωτότυπη εκτέλεση βέβαια ήταν από την Diana Ross 2 χρόνια νωρίτερα, το 1991. When you tell me that you love me. Χούλιο Ιγκλέσιας, Dolly Parton. Είναι ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ακούτε πάντοτε Earth News Radio, ακούτε το νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Πάμε μαζί μέχρι τις 2 που θα έρθει όπως πάντοτε συνεπής στο ραντεβού του και λίγο νωρίτερα για να ετοιμάσει εδώ το ραδιοθάλαμο ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Μέχρι τότε πάμε εμείς με τη δική μας μουσική που έχουμε επιλέξει για σας. Σας θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το Viber, το Earth News Radio και στο Messenger Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Μη μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Αυτό το άλμπουμ του 89 άφησε εποχή. Νικολόπουλος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από αυτό ήταν το τραγούδι, το «Τόπες» που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν η ωραιότερη, ίσως η σπουδαιότερη συνεργασία του Νικολόπουλου με τον Νταλάρα, ο οποίος του αρέσουν, δεν το έχει κρύψει, του αρέσουν τα Latin. Αυτός ο δίσκος είναι γεμάτος Latin ακούσματα. Λοιπόν, εμείς θα αφήσουμε λίγο τη μουσική για να κάνουμε έτσι λίγο συζητησούλα εδώ με τον Χρυσόστομο Λουκά, που ήρθε να μας κάνει λίγο παρέα, να μας συντροφεύσει, για να μας πει την τραμπιάδα αυτή, να την πω έτσι, Χρυσόστομε.
1: Πες το, ναι.
0: Τραμπιάδα είναι πια, τι να πω δηλαδή. Τον παρακολουθώ από το απόγευμα, από την ώρα που άρχισε να μιλάει, από τις 5.30 ώρα, και έχει κλέψει την παράσταση. Είναι showman ο άνθρωπος, δεν παίζεται.
1: Καλά, είναι γνωστό ότι είναι showman ο Donald Trump. Το καφιέται κιόλας. Τώρα από το βήμα του, ο ΙΕ έκανε διάφορες βαρισίματες δηλώσεις και απειλές. Εγώ δεν το προσπερνάω αυτό. Είναι το βήμα του ΟΗΕ αυτό. Το να απειλείς μια χώρα με απόλυτη καταστροφή. Υποτίθεται ότι φτιάξαμε τον ΟΗΕ για να μην τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταλαβαίνει από αυτά.

0: Νοέμβριο δηλαδή. Μέχρι τον Νοέμβριο να δούμε που θα φτάσουν τα καύσιμα.
1: Αυτό είναι σαν να μας λέει ακριβώς αυτό, ότι μην περιμένετε τις μειώσεις των τιμών, τις οποίες βεβαίως έχει υποσχεθεί. Ότι θα γίνουν και γρήγορα κιόλας, αρκεί να κλείσει αυτή η συμφωνία. Το γεγονός ότι το λέει με τόση ευκολία αυτό, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συμφωνία.
0: Ασφαλώς δεν μπορεί να κάνει συμφωνία. Αν μπορούσε, θα την είχε κάνει, σίγουρα. Υπάρχει γκρίνια και στο εσωτερικό. Μην το.
1: Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το γεγονός ότι πλέον φαίνεται να έχει αποδεκτεί ότι δεν μπορεί να έχει τώρα μια συμφωνία και μας λέει όλους μας από δύο μήνες και έπειτα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και βλέπουμε, σημαίνει ότι λίγο πολύ έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ μεγάλο περιθώριο στο διπλωματικό πεδίο, όπως το θέλει τουλάχιστον, γιατί το άλλο, που οι απειλές που
0: συμβαίνουν. Εμφανισμός και τα λοιπά. Δεν...
1: Μα και απλοί και οι συμβατικούς βομβαρδισμούς να κάνει, δεν βλέπει ότι δεν τους κάνει. Και επιμένει ότι δεν έχω πρόβλημα με τα όπλα, με τα
0: πυρομαχικά.
1: Με το στόκ των πυρομαχικών, ναι, ναι, ναι, ας πούμε. Εντάξει. Οπότε όλο αυτό, θέλω να σου πω, βγάζει μια εικόνα εγκλωβισμού του Αμερικανού Προέδρου. Και μάλλον δεν κρύβεται αυτό και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια πρόοδο. Ότι μιλήσανε πάντως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, με τους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εξ αυτών είναι ο Ραχτσί, που είναι ένας δεινός διπλωμάτης του Ιράν, αυτό είναι θετικό. Γιατί συνήθως δύσκολα μιλάνε δια αντιπροσώπων και τώρα τους είχαμε στο φόρουμ του ΟΗΕ μαζί, επομένως ελπίζουμε να μεταφέραν ένας τον άλλον την ουσία της διαπραγμάτευσης, μήπως και πάμε λίγο παρακάτω. Θα το δούμε αυτό.
0: Λίγο. Να βγαίνουν κανένα τάνκερ λίγο παραπάνω, έτσι, έστω με το σταγονόμετρο, να βλέπουμε κανένα να περνάει χωρίς να το βομβαρδίσουν. Να το...
1: Έλεγε ο Τραμπ τον αδικήσει τώρα. Έλεγε και 30 και 40 και 32 και 28. Καλά. Κάθε μέρα λέει τόσα βγάζουμε. Εννοεί τάνκερ, έτσι είναι φοβερό.
0: Μ' άρεσε που έλεγε για τους πολέμους. 8 πολέμους λέει.
1: Έχω φέρει και την ειρήνη, είπε, γιατί και εμείς κοιταζόμαστε λίγο και την ψάχνουμε ακόμα. Τι να πούμε.
0: Πάντως το εμπάργκο το φορέσανε τελικά τα αμερικάνικα δίκτυα, έτσι.
1: Προσέξτε τώρα, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που είχαμε τώρα στον ΟΗΕ, ναι, του CNN με τον Τραμπ στην είσοδο του ΟΗΕ μετά την απαγόρευση της εισόδου.
0: Α, τι έγινε.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς το CNN πιάνε, έστειλε να τον υποδεχτεί τον κύριο Τραμπ τη δαιμόνια. Δαιμόνια ρεπόρτερ, την Κάιτλαν Κόλινς, έχουν πολύ μπιφ.
0: Μάλιστα,
1: οι δυο τους
0: τα. Ναι.
1: Κοντράρει συνεχώς η Κάιτλαν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, νομίζω ότι την έχει βρει κιόλας, από όσο θυμάμαι. Οπότε λέει ο Τραμπ, εισερχόμενος, βλέπει το CNN.
0: Την είδε ξαφνικά μπροστά.
1: Τη βλέπει μπροστά το Ομπάμα εκεί, στην πρώτη καλημέρα. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Το CNN λέει, εσείς είπατε το CNN, ότι δεν θα με καλύπτετε, εννοεί το εμπάργκο αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί ήρθες, λέει. Και λέει η Κάιτλαν, ο ΙΕ μας έβαλε μέσα. Μας άνοιξε την πόρτα σε μια μπηχτή προφανώς για την έξωση του, αυτό που λέμε, του πουλ, του δημοσιογραφικού πουλ του Λευκού Οίκου. Είναι η κάμερα και ο δημοσιογράφος που ακολουθούν πάντα τον πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο, και δίνουν και στους υπόλοιπους και στα άλλα κανάλια την εικόνα. Αυτό είναι το προεδρικό πουλ εν συντομία και είναι με rotation. Αυτό έτσι το έχουν τα μεγάλα κανάλια και έχει κόστος αυτό για την επιχείρηση. Είναι αρκετές χιλιάδες δολάρια και από αυτό τους πέταξε έξω. Όχι όλους βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ, το CNN, το Politico και το MS Now. Αυτούς λέει που δεν τα λένε τα πράγματα με φιλικό τρόπο, έχουν μόνο κακά λόγια για μένα να πούνε και κακά σχόλια, άρα σας πετάω εκτός.
0: Persone non grate.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό θα έχει συνέχεια.
0: Το Trump TV τι γίνεται, υπάρχει.
1: Εγώ βλέπω ότι το τρολάρουν συνέχεια στα social media. Έχουν ήδη βγει πάρα πολλά βιντεάκια για το πόσο φοβερό υποτίθεται ότι είναι αυτό το Trump TV. Η ενημέρωση είναι εναλλακτική από τον ίδιο τον πρόεδρο που παρακάμπτει τα τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Τι ζούμε, ρε,
1: δεν φαίνεται ότι έχουν πάρει σε σοβαρά.
0: Τι ζούμε πια.
1: Τα έχουμε δει όλα. Αλλά δεν βλέπουμε ότι, έχουμε συνεχώς εκπλήξεις. Αύριο θα είναι η πρώτη ακρόαση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον για το ζήτημα του εξοβελισμού, αυτού του αποκλεισμού των μέσων ενημέρωσης των τριών αυτών μεγάλων μηντιακών ομίλων από τον Λευκό Οίκο. Από τώρα σου κάνω μία πρόβλεψη ότι θα εύκολα ο δικαστής, πατώντας πάνω στο Αμερικανικό Σύνταγμα, θα μπλοκάρει έστω προσωρινά, ίσως είναι η πρώτη φορά προσωρινά και μετά να πάει παραπάνω με τα δικαστικά, την απαγόρευση αυτή. Περιμένω ότι θα είναι εύκολο το μπλοκάρισμα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και αν μπλοκαριστεί, που περιμένω θα μπλοκαριστεί, αν θα πάει παραπάνω δικαστικά ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θα θέλει να το διηγήσει δηλαδή και στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κάποια στιγμή. Και πάλι έβλεπα πολλούς αναλυτές, συνταγματολόγους στις ΗΠΑ, θεωρούν εύκολη την υπόθεση. Ο ίδιος ο Τραμπ την έχει υπονομήσει.

0: δεσμεύσει, όταν βγαίνεις και λες ως πρόεδρος ότι αυτά τα κανάλια τα αποκλείω γιατί δεν μου αρέσει η κάλυψη που μου κάνουν, αυτό χτυπάει στην καρδιά της πρώτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος που προστατεύει ακριβώς από τέτοιες ενέργειες εχθρικές της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, κατά της ελευθερίας του τύπου.
1: Το θέμα είναι αν το ξέρει το Σύνταγμα ο Τραμπ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή αν δεν το ξέρει, τουλάχιστον να το πει κάποιος.
0: Είναι φοβερό πάντως ότι. Σου λέω, έβλεπα το σκηνικό όλο. Μπαίνει ο Τραμπ με τη Μελάνια στο φόρουμ του ΟΗΕ, εκεί στην πόρτα βασικά, στην είσοδο, και είναι εκεί η Κάιτλαν, είναι το CNN, γίνεται και οι άλλοι ρεπόρτερ και άρχισε να του μιλάει και γυρνάει ειδικά στο CNN. Εσύ δεν θα έπρεπε να σου εδώ πέρα, γιατί είσαι εδώ πέρα, μα έβαλε μέσα
1: είναι,
0: ο ΟΗΕ.
1: Αυτό είναι on camera.
0: On camera είναι αυτά. Όλα αυτά είναι on camera, παιδιά. Είναι φοβερό.
1: Μόλις θα βγω από εδώ, θα έρθουν να μου το δείξουν.
0: Ναι, θα ήθελα να το δείξω μετά. Είναι φοβερό. Και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ περιμένω να βγάλουμε κάτι μέσα στα μεγάλα τώρα ζητήματα, είτε αφορούν όλο τον κόσμο.
1: Να σου πω κάτι. Εάν. Τώρα το παίρνουμε λίγο όχι σ' αστεία. Εν πάση περιπτώσει, γελάμε ό,τι θέλεις λες. Ό,τι θέλεις παίρνεις από αυτό. Αλλά αν τερματίσει έναν από τους δύο πολέμους ή και τους δύο, τότε δεν ξέρω τι θα λέμε.
0: Θα λέμε θαύμα, αλλά δεν γίνονται θαύματα. Δεν γίνονται,
1: δηλαδή,
0: θαύματα.
1: Βλέπω πιο κοντά την Ουκρανία.
0: Αυτό το λέμε συνέχεια όμως. Το λέμε συνέχεια, 5 χρόνια.
1: Κάποια πρέπει να, στιγμή πρέπει να σταματήσει όμως. 5 χρόνια.
0: Κοίταξε,
1: πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος.
0: Ο μόνος πόλεμος που τελείωσε στον ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι αυτός που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει. Αυτόν κατά της Γρυλανδίας.
1: Ναι, αυτό.
0: Πήγε και πήρε μια συμφωνία πιο διευρυμένη ενδεχομένως, γιατί πολλοί λένε αναλυτές ότι δεν άλλαξε και κάτι. Την είχατε τη συμφωνία αυτή με την Δανία και τη Γρυλανδία, την είχατε τους ή άλλους να βάλετε βάσεις αμερικανικές.
1: Ναι.
0: Είναι η μόνη λοιπόν συμφωνία που υπέγραψε με τη Δανία και τη Γρυλανδία ότι θα έχουμε εμείς οι Αμερικάνοι τον έλεγχο της ασφάλειας αυτού του στρατηγικού κομματιού παγωμένης γης εκεί στην Αρκτική. Και αυτό υπέγραψε. Και θυμάσαι ότι απειλούσε έως και με πόλεμο την Ευρώπη ουσιαστικά, ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Την Ευρώπη. Την Ευρώπη.
0: Και αυτόν τον πόλεμο που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει, αυτόν τερματίζει με αυτή τη συμφωνία. Αυτό έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Άμα τερματίσει και την Κούβα, και την Κούβα που τη.
0: Ακούσαμε πολλές απειλές πάλι κατά της Κούβας. Είπε ότι περιμένω αυτό το καθεστώς να πέσει. Η κυβέρνηση της Κούβας δεν πάει καλά, θα πέσει. Και ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, είναι πολύ εχθρικά διακειμένος προς την Αβάνα.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι κουβανικής καταγωγής, έτσι.
0: Κουβανικής καταγωγής, είχαν φύγει οι γονείς του. Όχι ακριβώς εξόριστοι, όπως συνεχώς λέει ο ίδιος ο Ρούμπιο. Αν πόσο θυμάμαι πόσο την είχα ψάξει την υπόθεση, ήθελαν και είχαν φύγει οι ίδιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχουν σχέδια στο Λευκό Οίκο και για την Κούβα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Χρυσόστομο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο?
0: Δεν έχω κάτι άλλο και χαίρομαι που δεν έχω κάτι άλλο, γιατί είναι σε εξέλιξη ο ΙΕ.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν θέλω να βγει κάτι περίεργο, κατάλαβα.
1: Άστο καλύτερα. Σήμερα είναι τέτοια ημέρα που δεν ξέρεις. Στο νυχτερινό εξπρες παίζουμε θεματάκια πολλές φορές που δεν τα βλέπει ποτέ το φως της επικαιρότητας. Τηλεόραση, πουθενά, ούτε τα.
0: Και πολύ καλά media. Κάνετε. Και πολύ.
1: Αλλά σήμερα δεν είναι ημέρα τέτοια. Σήμερα μας δίνει τόσο τροφή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι αρκετή αυτή.
0: Έχει πιάσει όλα τα θέματα, βέβαια.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Thank you.

Λοιπόν, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, ένα υπέροχο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Και αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του 87 από τον Γιώργο Σαρή, τον αδερφό της Χαρούλης Αλεξίου, που κάνει τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι. Ήταν στο προσωπικό δίσκο του ερμηνευτή. Έχει τραγουδηθεί και από την Αλεξίου το 89, μετά τη δεύτερη δηλαδή φωνή που έκανε στον αδερφό της. Συμπεριέλαβε το κομμάτι και στο δικό της live δίσκο, Η Παράσταση Αρχίζει. Επίσης η Δούκισσα το ερμήνευσε, αν θυμάμαι καλά, ο Γερολιμάτος, ο Δημήτρης Κόκοτας, τα αδέρφια Διονυσίου, Στέλιος και ο Άγγελος. Ναι, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια. Είναι από τα τραγούδια που το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μουσαφίρη. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι σε ένα θέμα το οποίο με εξοργίζει πραγματικά. Άκουσα τους δύο υπουργούς, τον Χρυσοχοίδη και τον Φλωρίδη, να λένε ότι οι απάτες εναντίον ηλικιωμένων θα γίνουν κακούργημα. Οι ποινές δηλαδή των απατεώνων θα μετατραπούν από πλημέλημα σε κακούργημα και άργησαν. Θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό αυτό, γιατί δεν είναι απλώς μια απάτη όταν χτυπά το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη ένας απατεώνας. Είναι ένα οργανωμένο κοινικό, ένα απάνθρωπο έγκλημα που έχει βάλει στο στόχο στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ανθρώπους που έζησαν μια ολόκληρη ζωή για να αποκτήσουν όσα σήμερα κάποιοι επιχειρούν να τους ταρπάξουν μέσα σε λίγα λεπτά. Το σενάριο το ξέρετε, έτσι. Το τηλέφωνο χτυπάει, στην άλλη άκρη ένας δίθεν υπάλληλος του ΔΔΕ, σοβαρός, δημιουργεί πανικό και ενημερώνει το θύμα του ότι δίθεν υπάρχει, λέει, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, βραχυκύκλωμα ή ξέρω εγώ κάποιος άμεσος κίνδυνος στο σπίτι. Ο στόχος του είναι ένας, να τρομοκρατηθεί ο άνθρωπος, να μην προλάβει να σκεφτεί σωστά και να παραδώσει χρήματα, κοσμήματα, ό,τι έχει στους απατεώνες. Και εδώ τελειώνει κάθε έννοια έξυπνης κομπίνας, γιατί δεν μιλάμε για κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία. Μιλάμε για οργανωμένα κυκλώματα με τηλεφωνητές, με συντονιστές, με ανθρώπους που αναλαμβάνουν να πάνε μέχρι την πόρτα του θύματος για να παραλάβουν τη λία. Το πιο εξοργιστικό είναι το ποιον επιλέγουν, έτσι. Επιλέγουν τον ηλικιωμένο. Έναν άνθρωπο που ίσως και μένει μόνος. Έναν άνθρωπο που μπορεί να πανικοβληθεί πιο εύκολα μπροστά στην, ας πούμε, υποτιθέμενη επίγουσα ανάγκη. Τον άνθρωπο που έχει φυλαγμένες στις οικονομίες μιας ζωής και πιστεύει ότι μιλάμε έναν υπάλληλο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή δεν είναι απλώς κλοπή χρημάτων. Είναι κλοπή αξιοπρέπειας. Είναι η στιγμή που ένας ηλικιωμένος κλείνει το τηλέφωνο και συνειδητοποιεί ότι εξαπατήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Γι' αυτό και η προαναγγελία του Χρυσοχοίδη για αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου έχει σημασία. Προωθούνται αλλαγές, λέει, στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις, με επιβαρυντικό χαρακτήρα. Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Όποιος οργανώνει τηλεφωνικά κυκλώματα για να λαϊλατεί ηλικιωμένους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή τη δραστηριότητα σαν ένα εύκολο επάγγελμα με μικρό ρίσκο. Χρειάζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, αποτελεσματικές διώξεις, εξάρθρωση όλων, ολόκληρων των δικτύων. Όχι μόνο των εκτελεστικών οργάνων, δηλαδή αυτού που πήγε να πάρει τη σακούλα με τα χρήματα, γιατί πίσω από κάτω από κάθε τέτοια σακούλα υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας ηλικιωμένος, που μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να έχασε τις οικονομίες μιας ζωής. Και απέναντί του δεν βρίσκεται ένας έξυπνος απατεώνας, βρίσκεται ένα οργανωμένο έγκλημα. Ένα οργανωμένο έγκλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Προς το παρόν και μέχρι να γίνουν. Γίνει η αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ενημερώστε τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους πατεράδες, τις μανάδες σας. Όλους αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους μη σηκώνουν καν τα τηλέφωνα σε άγνωστα νούμερα, μη δίνουν καθόλου βήμα σε αυτούς τους απατεώνες να πονηρεύονται με το παραμικρό, μη τζιμπάνε, μη πανικοβάλλονται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάνουμε και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο τόσες φορές έκκληση προς όλους να μην είναι ευκολόπιστοι σε τέτοιου είδους, πώς να πω, είναι πραγματικά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό που συμβαίνει από αυτούς τους δίθεν επιτίδιους. Δεν είναι επιτίδιοι,
είναι εγκληματίες.

Δέσποινα λέει σε ευχαριστώ για την όμορφη συντροφιά. Ο Νίκος από τον δρόμο, ακόμα στον δρόμο είσαι Νίκο. Άρα θα είσαι μάλλον επαγγελματίας. Κάνεις δρομολόγια στον δρόμο. Ευχαριστώ λέει για τον Ιγκλέσιας. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας. Αυτό το που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βοσκόπουλου, «Και εσύ θα φύγεις», ένα ρολόι σταματημένο. Μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου. Πλέσας Παπαδόπουλος το υπογράφουν και κυκλοφόρησε το 70 στο δίσκο «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά». Αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία «Το όνειρο της Κυριακής». Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν σε αυτό το μουσικό δράμα ο Βοσκόπουλος που σχεδόν σε όλες, στις πιο πολλές τουλάχιστον ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, υποδύεται έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έναν λαϊκό τραγουδιστή και περνάει αυτές τα υπέροχα τραγούδια του μέσα σε αυτές τις ασπρόμαυρες, τις ελληνικές ταινίες που κοσμούν τον ελληνικό κινηματογράφο.

0: συμφωνήσει ότι ο Γιώργος Ζαμπέτας η μουσική του είναι η πιο, από τις πιο αναγνωρίσιμες. Όταν ακούς τις πρώτες 2-3 νότες, καταλαβαίνεις ότι θα ακολουθείς τραγούδι του Ζαμπέτα, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά.
0: Γιάννης Ευθυμίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Ζαμπέτας, η παινιά του είναι αξεπέραστη. Δηλαδή, μια σχολή από μόνος του.
0: Μια σχολή από μόνος του. Αυτός έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι, το χωρισμό που το ερμήνευσε τόσο.
1: Η Δικάρα.
0: Η Δικάρα πραγματικά έδωσε ρέστα. Τα κορμιά καράβια, άλλοι το ξέρουν έτσι. Αν θα διαβεί τον ουρανό, άλλοι το ξέρουν έτσι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ παλιά, το 65, και ακούστηκε πριν μπει σε άλμπουμ, στην κινηματογραφική ταινία Θύελλα σε παιδική καρδιά, παρακαλώ. Δίκημο σχολείου. Τεράστια δίκημο σχολείου.
1: Μεγάλο μαγκάκι.
0: Ήτανε, λες, εσύ την έχεις γνωρίσει?
1: Ναι.
0: Την έχεις γνωρίσει.
1: Το θέμα...
0: Ήταν αυτή που πήγε στο Ζαμπέτα και του λέει: Μάστορα, θέλω να τραγουδήσω. Να...
1: Δάσκαλε, μέσα στο λεωφορείο τον βρήκε. Δάσκαλε, λέει: Θέλω να τραγουδήσω. Να έρθω να μ' ακούσεις. Έλα, λέει: Πάμε σπίτι.
0: Και μόλις την άκουσε.
1: Το βράδυ την έβαλε στη δουλειά.
0: Την έβαλε στο μαγαζί κατευθείαν. Για άκουσε και τον άλλο δάσκαλο τώρα που ακολουθεί.

0: Το γνωρίζετε φυσικά, ήταν ο Νίκος Ξανθόπουλος που ερμήνευσε το «Πλάι μου στάσου στη ζωή», ένα τραγούδι από το 68 που έγραψαν ο Απόστολος Καλδάρας και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στη δραματική ταινία «Ξεριζωμένη γενιά», όπου συμπροταγωνιστούσε με την Άντζελα Ζήλια και αυτή του έκανε και τη δεύτερη φωνή. Ξανθόπουλος, τι να πούμε για τον Ξανθόπουλο. Ένας από τους πιο δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές. Έμεινε στην ιστορία ως το παιδί του λαού, έτσι, στο κινηματογράφο, με αυτές τις μελό ταινίες της δεκαετίας του 60, όπου ερμήνευε ρόλους φτωχών, κατατρεγμένων, τίμιων.
1: Και είχε, και απέτηση, κάτι, ναι. Είχε και απέτηση πολλά τραγούδια, τα έλεγε ο ίδιος, ας ξανά είχαν υποθεί στην ταινία, δηλαδή υπάρχουν επανεκτελέσεις.
0: Να, σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το είπε και ο Κόκοτας.
1: Όπως το Πετραδάκι.
0: Ο Μενιδιάτης.
1: Σωστά. Το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είμαι σίγουρος ποια εκτέλεση μου αρέσει καλύτερα. Θα μπορούσα ευχάριστα να ακούσω και τις δύο.
0: Και τις δύο, ναι. Είναι από τις εκτελέσεις που ακούς όμορφα και την πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ο Μπαρμπανίκος ήταν καλός.
0: Ο Νίκος γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Είναι από Πόντιους πρόσφυγες. Δηλαδή ήταν πρόσφυγας ο ίδιος. Ήταν από προσφυγική οικογένεια. Γι' αυτό και πολλές ταινίες του μιλάνε για την προσφυγιά. Η συνεργασία σταθμός του, αυτή που τον ανέδειξε, ήταν με τον Ντεγόπουλο και την Γκλακ Φιλμ, που δημιούργησε μια τεράστιες εμπορικές επιτυχίες στα μελό της εποχής. Το «Αγάπησα και πόνεσα», «Η Οδύση ενός ξεριζωμένου», «Η ξεριζωμένη γενιά», «Η σφραγίδα του Θεού», έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά. Σε βλέπω ενημερωμένο πλήρως.
0: Και ήταν ζευγάρι με την Άντζελα, κινηματογραφικό ζευγάρι με την Άντζελα Ζήλια, τη Μάρθα Βούρτσι. Έπεσε κλάμα τότε.
1: Πού, ποια ήταν η τελευταία δουλειά που έκανε? Γεια σε εδώ.
0: Για πες.
1: Ένα σύριαλ στο Μέγκα, στην κόψη του ξηραφιού. Που έπαιζε ένα πολύ πλούσιο, θυμάμαι το βλέπα ανελιπώς τότε, μιλάμε για το 2000 τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Στην κόψη του ξηραφιού.
0: Αλήθεια λες, θα το ψάξω να το βρω. Πρέπει να έχουν μείνει κάποια...
1: Έχει. Μερικές φορές το είχε βάλει στις επαναλήψεις το Μέγκα, τελευταία δεν το έχω δει, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν γειτονά σου, έτσι, τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι,
0: ήταν...
1: ναι, τι χρόνια, πολλά. Είχε κτήμα στην Παιανία. Μεγάλο κτήμα, εκεί. Μέσα με δέντρα, με αυτά.
0: Και ήταν αγρότης.
1: Ναι,
0: έκανε αγροτικές εργασίες.
1: Τον έβρισκα σε ένα καφενείο που πήγαιναμε.
0: Ναι.
1: Πολύ άνθρωπος βατός, δεν... Αλλά δεν τ' άρεσε δημοσιογράφος.
0: Εγώ είχα και μια επικοινωνία μαζί του στα social, αλλά μέχρι εκεί δεν...
1: Κι εγώ. Τον έψινα να κάνουμε συνέντευξη, αλλά δεν έκατσε.
0: Γενικά δεν έδινε συνέντευξη. Δεν έδινε συνέντευξη. Ήταν λίγο μοναχικός άνθρωπος. Είχε την οικογένειά του μαζί, τα παιδιά του. Δεν ενδιαφερόταν για πολύ, για προβολή. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε. Τελεία και παύλα.
1: Τέσσερα παιδιά,
0: Τέσσερα παιδιά, ναι. Τα οποία δεν ασχολήθηκαν, νομίζω, με το θέαμα, ούτε με το τραγούδι,
1: κανένας.
0: Ούτε με το κινηματογράφο, με τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις, κάποιοι είναι, πώς να το πω, βλέπουν τη δουλειά και δεν θέλουν. Συνήθως ασχολούνται οι τραγουδιστές, τα παιδιά τους. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, ένας δεν έχει βγει σαν τον πατέρα του και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
0: Όχι, μην αναφέρεις ονόματα γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Ακριβώς, θα παρεξηγηθούμε.
0: Όχι τη δικιά μου, εγώ ξέρεις την άποψή μου. Πάντοτε είμαι με τον πατέρα. Λοιπόν, έχω και το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει. Το έχει ερμηνεύσει ένας ηθοποιός που τραγουδούσε κι αυτός και έπαιζε άλλους ρόλους αντίστοιχους με του Ξανθόπουλου, όχι κυνηγημένου και φτωχού, αλλά εργάτη συνήθως στις οικοδομές. Για να δούμε, πες το όνομα. Σου πάει στο μυαλό? Ωραία, βάλ το Παναγιώτη.

0: 65 αυτό το τραγούδι, με το Βοριά. Βέβαια, εσύ θα ήθελες να το ακούσεις από τον Καζαντζίδη, έτσι.
1: Εφοβικίνο είναι. Όχι, θα ήθελα. Ξέρεις, έχω... δεν είναι δική μου φιλοσοφία μόνο. Το έχει πει πολλοί κόσμος. Πολλά τραγούδια τα έχει κάνει επανεκτέλεση. Και ειδικά το λίγο πριν φύγει, έκανε τις επανεκτελέσεις. Το πριν το Χαράμα Μονάχος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το της Γερακίνας Γιος και τα λοιπά. Οι προηγούμενες εκτελέσεις ξεχάστηκαν.
0: Κοίταξε όμως, αυτή του Παπαμιχαήλ.
1: Εγώ δεν αντιλέγω.
0: Είναι ότι ο ίδιος ο Ζαμπέτας ήθελε από χρόνια να δώσει το Παπαμιχαήλ. Γιατί είχε αυτή τη μαγιά. Και...
1: ναι, ναι, τον Μπρουτάλ, το Πυραιώτικο.
0: Αυτό το Πυραιώτικο, το ναι. Και. Λένε ότι αυτό το τραγούδι το συνέδεσε και με το δεσμό που είχε τότε με τους έρωτες, τους μεγάλους που είχε τότε με την Αλίκη. Ήταν το 65, ξέρεις. Ήταν στα.
1: Πώς μπορείς. Έχω μια ερώτηση. Πώς μπορείς να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις? Όχι να τον ζηλεύεις για δουλειές, πώς το λένε, προσωπικές. Να τον ζηλεύεις σαν ηθοποιό, σαν στάρ.
0: Είχαν μια αντιπαλότητα, γιατί σε ποια ταινία ήταν όπου θέλανε και ο ένας και ο άλλος να βάλουν το όνομά τους μπροστά στη μαρκίζα, στην ταμπέλα, και ήταν και στην πραγματική ζωή έτσι.
1: Ναι, και ξέσπαγε στο Γιάννη. Πολλοί κόσμος το λέει ότι αυτό ήταν ο λόγος που ξέσπαγε στο Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα μου είναι, ήξερε στην πραγματικότητα ποιος είναι τελικά ο πρώτος της μαρκίζας?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, Βουγιουκλάκη έγινε φίρμα, τον ξεπέρασε, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ο Παπαμιχαήλ αδικήθηκε από αυτή τη σύγκριση. Έτσι πιστεύω εγώ. Ήταν μεγάλος ηθοποιός πραγματικά.
1: Όντως, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις, να τον αντιπαλεύεσαι, τέλος πάντων.
0: Δεν θα το καταλάβουμε ποτέ εμείς, Γιάννη μου, αυτό.
1: Γιατί
0: εμείς δεν θέλαμε ποτέ να βάλουμε το όνομά μας πουθενά πρώτο. Μας αρκούσε να είναι σε μία γωνιά με μικρά γράμματα.
1: Αρκεί να μην υποβαθμίζεται η δουλειά μας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γιατί συνήθως αυτό προσπαθούν να κάνουν πολλοί. Χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, στην πορεία μου μέχρι
0: ένα
1: εδώ
0: παράπονο,
1: έχω
0: παράπονο.
1: Συναντήσει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε ένα ακόμα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, έτσι. Άρα, πριν τελειώσουμε.
1: Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι.
0: Για να κλείσουμε όμορφα, να κλείσω εγώ.
1: Έχω πάει στο σπίτι του Στρακομακεδόνης, αυτό που έπεσε, και να κάνω συνέντευξη. Και στον τρίτο όροφο, άστα στο πω μετά, να μην το πατάμε.
2: Σαν αρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: τραγούδι από το 87 του Τόλι, το οποίο έχει μια ωριμότητα. Ο Βοσκόπουλος εδώ στη φωνή του είναι άλλο, τελείως διαφορετική, δείχνει έναν
1: Τόλι,
0: έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, γιατί εκεί στη δεκαετία του 80 ολοκληρώθηκε ο Βοσκόπουλος πραγματικά, είπε και τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Να τελειώσω αυτό που είπα.
0: Να σου πω μόνο κάτι, μόνο να μην το ξεχάσω. Δεν θυμίζει πολύ Καντριώτη, γιατί δεν έχει μπουζούκι μέσα. Έχει πολύ σαξόφωνο, έχει πλήκτρα, έχει τέτοια.
1: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα που λες? Ανέβηκα, είχε στούντιο στον τρίτο όροφο. Είχε λοιπόν την Αγνή και παίρναγε κάτι τραγούδια. Και εγώ ανεβαίνοντας με τον βλέπω, αρχίζω και τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Και μου λέει: Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Και του λέω: Δεν εξαρτάται που τον θες. Γιατί μάλλον μανάβικο θα ανοίξουμε από τις ντομάτες του. Ας πούμε, πρέπει να φεύγουμε.
0: Ο Πολυκαντριώτης ήταν, ο Θανάσης είναι. Ξέρεις, έχει παίξει και η γυναίκα μου μαζί του. Έχει παίξει και η γυναίκα.
1: Έβαλε το μπουζούκι στο πανεπιστήμιο. Το έκανε, το όργανο το έκανε μάθημα.
0: Ναι, λοιπόν, είναι σπουδαίος.
1: Και δεν λέει μπουζουξίδες, λέει μπουζουκίστες.
0: Μπουζουκίστες, σωστά. Την είχα ξεχάσει αυτή τη λέξη.
1: Πρέπει να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Εγώ φεύγω δηλαδή. Ο Γιάννης θα συνεχίσει μέχρι τις 5 με τα λαϊκά μονοπάτια. Καληνύχτα. Αύριο πάλι γύρω στις 12 και 5 εδώ, πάλι μαζί με τον Νυχτερινό Εξπρέσ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Κάλεσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα. Εσωτερική προπαγάνδα χαρακτηρίζουν τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης. Τους όρους του Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Για αλόκοτο παραλογισμό της ομιλίας Μακρόν κάνει λόγο ο Νετανιάχου. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Χθες από το Σαν Φραντζίσκο κάλεσε τους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, ενώ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση, όπως είπε, των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκανε λόγο για ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε έκανε λόγο για συγκάλυψη ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμιβόρη στα Πελάγη μέχρι Εξιμποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης, 23 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας, 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και θα τυχωθώ σε κάποιο μπάρ, λέει ο Κουμπάρος. Την καλημέρα μου επίσης στην Αλεξία, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφο.

0: Θα ντυχωθώ σε κάποιο μπαρ. Και καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, λέει κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπορέα μας. Ευχαριστώ πολύ, Ιρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και στον Κουμπάρο. Ο Κουμπάρος τη Δευτέρα το βράδυ, νομίζω, κάπου ήταν στο, τραγουδούσε στο Χολαργό, στο Κυποθέατρο, με τη Μαντώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι κάναν με τον Μπλέσσα, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Εμείς πάμε μια βόλτα πίσω, στο 1995, όταν η Άννα Βύση έκανε το «Με αγάπη Άννα» στον Αντένα και καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Εδώ με τον Νότι.
1: Καλώς την.
2: Ήρθα.
1: Καλώς την.
2: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Να παίξουμε ένα τραγούδι, να τραγουδήσει η Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει το φορά.
1: Ποια της παίξατε.
2: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι.
1: Γιατί. Που
2: βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπα αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα
1: ο Αγγελάκης.
2: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιανάκης.
2: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι,
2: μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κερς. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
2: Ναι, ωραία.
3: Μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο, μου έπαιζες.

0: Κύριε Τερζή, κύρε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σα δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω μια.

0: Λοιπόν, τελικά είχα δίκιο. Καλά το πήρε το μάτι μου. Στο προφίλ της Λουκύλας σήκωσε φωτογραφία, είναι μαζί με τον Κουμπάρο, με τη Μαντό και με τον Πασχάλη τον Αρβανιτίδη. Ήταν στο κυποθέατρο, στο δημοτικό κυποθέατρο στον Παπάγο, προχθές την Κυριακή το βράδυ. Κάνανε αφιέρωμα Μίμης Πλέσας και στη φωτογραφία είναι και η Λουκύλα μαζί. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και μετά το Μιτσάρα πάμε στο, στο σπίτι με το Μέγκα και θα ακούσουμε το Ζαφύρι το Μελά μαζί με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την πίτσα την Παπαδοπούλου. Το παράνομη αγάπη σκοτεινή. Είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος. Βέβαια, πολλές φορές θα με έχετε, ακούσει να το παίζω από το ζωντανό της, μέσα από το Αλεξάνδερ με τη Βάσο Χατζή, η οποία βέβαια το απογείωσε, του έδωσε άλλη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάποια κομμάτια τους ταιριάζουν καλύτερα. Για πάμε. Όχι βέβαια ότι η πίτσα δεν το λέει καλά. Φωτιά στα κόκκινα.

0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Πες του να φύγει, λέει ο Βασιλάρος. Βγαίνω έξω. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Δεν τον θέλεις, το βλέπω στα μάτια.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα εξολοθρεύσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην βάφξη των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε ότι με τον Τραμπ συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους του για την εξασφάλιση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης,